Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινέλη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Δεύτερο κεφάλαιο. Η ηλικία. Η χώρα του Αγίου Νικολάου και η ιστορία της.

ηλικία, η πατρίδα του Αγίου Νικολάου είναι μια ορεινή περιοχή της Νότιας Τουρκίας, η αρχαία Μικρά Ασία. Σχηματίζει μια χερσόνησο που εισχωρεί στη θάλασσα ανατολικά της Ρόδου. Η οροσειρά του Ταύρου δημιουργεί πολλά λιμάνια στην παραλία της Λυκίας, το μοναδικό σχεδόν παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση εξηγεί κατά τον καλύτερο τρόπο την προσκόλληση των Λυκίων στις πατροπαράδοτες παραδόσεις τους και σε αυτή τη μητριαρχία, όπως αποδεικνύεται από τις πηγές. Στη Δύση, η τελευταία πόλη της Λυκίας ήταν η Τελμισός. Στην Ανατολή, η Φασιλίδα. Στο Βορρά, οι τελευταίες πόλεις ήσαν η Νοάνδα, η Βουβόνη και η Μπαλμπούρα. Τα βουνά της Λυκίας, πλούσια σε βλάστηση, διασχίζονταν από τρία βασικά ποτάμια, που έδιναν το όνομά τους σε αντίστοιχες πόλεις. Τον Ξάνθο, τον Αρικάνθο και τον Μύρο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Τερμίλοι, προερχόμενοι από την Κρήτη, ήσαν εκείνοι που συνέβαλαν στον επικισμό αυτών των πόλεων. Το γεγονός ότι οι επικιστές ήρθαν από τη θάλασσα φαίνεται από τις επιστολές της περιοχής της Τελ Ελαμάρνα που κάνουν λόγο για τους πειρατές Λούκους της Λυκίας, 14ος αιώνας π.Χ. Ο Φαραώ Ραμσί ο Τρίτος, 1175-1144, επετέθηκε εναντίον της Λυκίας και πολιώκησε τα Πάταρα. Μεγάλη ευτυχία θα αισθάθηκαν οι Λύκοι για το γεγονός ότι ο Όμηρος συμπεριέλαβε στην Ιλιάδα τους Λύκιους Γλάφκο και Σαρπεδόνη, στους οποίους αποδίδει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους. Αποτελεσματική ήταν η αντίσταση ενάντια στον Κρίσο, ξακουστό βασιλιά της Λυδίας, με τα γνωστά μυθικά πλούτη. Το 546 π.Χ. όμως, η Λυκία δέχθηκε επίθεση από τον Άρπαγο, στρατηγό του Κύρου, ο οποίος κατέλαβε τον Ξάνθο και υπέταξε ολόκληρη την περιοχή, προσαρτώντας την στην πρώτη σατραπία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Κατά την εκστρατεία του Ξέρξη, οι Λύκοι έλαβαν μέρος με στόλο 50 πλοίων υπό τις διαταγές του Κυβέρνη. Η Περσική κυριαρχία πάντως δεν ήταν καταπιεστική και οι κυβερνήτες ήσαν Λύκοι όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάκτηση της περιοχής από τον Μέγα Αλέξανδρο. Για κάποιο διάστημα μάλιστα υπερήχαν και στους όρους της Αττικής Λίγας, περίπου το 466-446 π.Χ. Οι Πέρσες τους επέτρεπαν σε αυτήν την κατά το όνομα κυριαρχία να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους και επιπλέον δεν τους επέβαλαν βαριά φορολογία. Ο εξελινισμός της Μικράς Ασίας άρχισε από την κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με πρώτο κυβερνήτη τον Νέαρχο. Διάδοχός του ήταν ο Αντίγονος. Όταν απέκτησαν υπεροχή οι Πτολεμαίοι, την κατέλαβαν και ως το 197 την είχαν υπό την κυριαρχία τους. Στη σύγκρουση της μάχης στη Μαγνησία, 190 π.Χ., οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Αντίοχο και τότε παραχώρησαν τη Λυκία στους Ροδίτες, οι οποίοι τους είχαν βοηθήσει. Το 168 π.Χ. η Ρώμη κήρυξε την ελευθερία των Λυκιακών πόλεων. Μία άλλη διακήρυξη της ελευθερίας έγινε από το Σύλλα, λόγω της αφοσίωσης που επέδειξαν οι Λύκοι στον πόλεμο εναντίον του Μηθριδάτη. Με την αναγνώριση της ελευθερίας των Λυκίων από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. ξεκίνησε μια καινούργια εποχή. Σε διάστημα λίγων χρόνων, αντιπρόσωποι των Λυκιακών πόλεων έκαναν συμφωνία με τους Ρωμαίους και σύστησαν το κοινόν των Λυκίων. Λυκίων των κοινών, μια Λυκιακή συνομοσπονδία. Ο Αρτεμίδωρος, που είναι η πηγή του Στράβωνα, κάνει λόγο για 23 πόλεις, από τις οποίες οι 6, η Ξάνθος, τα Πάταρα, τα Πίναρα, η Όλυμπος, τα Μοίρα και η Τλός, ονομάστηκαν Μητροπόλεις. Η σχέση με τη Ρώμη άρχισε κάπως να χειροτερεύει λόγω των επεισοδίων που επακολούθησαν μετά τον θάνατο του Κέσσαρα.
Ο Βρούτος και ο Κάσιος, που βρίσκονταν στη Μικρά Ασία, ζήτησαν χρήματα και στρατεύματα από τους Λυκίους, οι οποίοι τους τα αρνήθηκαν. Ο Βρούτος τότε πολιόρκησε την πόλη Ξάνθο, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη η αρχηγή της αντίστασης. Πολλοί Λύκοι, για να μην αιχμαλωτιστούν, έπεφταν από τα τείχη. Ο Πλούταρχος περιγράφει αυτή την τάση των Λυκίων να πεθάνουν. Πέρα από αυτά τα επεισόδια, η Λυκία εξακολούθησε να δηλώνει υποταγή στη Ρώμη. Μόνο το 43 μετά Χριστόν, η επαρχία της Λυκίας ανακηρύχθηκε ρωμαϊκή επαρχία από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Τα γεγονότα περιγράφει ο ιστορικός Σουετόνιος. Το 129, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, 117 έως 138 μετά Χριστόν, με τη σύζυγό του Σαμπίνα, σε ένα ταξίδι του πέρασε από διάφορες πόλεις της Λυκίας, σύμφωνα με επιγραφές που βρέθηκαν στην Ακαλισσό και στα Κορίδαλα. Τότε έκανε μία στάση και στο Αδριάκι, το λιμάνι της Μητρόπολης των Μύρων. Το 141 μετά Χριστόν η Λυκία αναστατώθηκε από ένα δυνατό σεισμό. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες και ανυπολόγιστες. Από τότε η Λυκία δεν μπόρεσε να αποκτήσει την άθηση που είχε κατά την Περσική περίοδο ή κατά την εποχή της Συνομοσπονδίας, ούτε μπόρεσε να ακολουθήσει στο ελάχιστο το πολιτιστικό ρεύμα του επόμενου αιώνα. Ανάμεσα στο 313 και 325 η Λυκία αναγνωρίζεται ως αυτόνομη επαρχία, όπως αναφέρεται στις λίστες των πατέρων της Νίκαιας, και αργότερα γύρω στο 400 θα εμφανιστεί η Λυκία ως ανεξάρτητη.

Η πατρίδα του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός, ο Διαβόητος εν Αγίης και Θεού Θεράπων Αίδημος, ο Εκκυλίας Μητρός Υγειασμένος και υπ' αυτού του Χριστού Μαρτυρηθέντος, υπάρχει της Εκκλησίας μας το Μέγα Κάφημα. Η συγκρότηση της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που παρουσιάζει κάποιους προβληματισμούς και δυσκολίες. Αυτές προέρχονται, όπως διατείνονται μερικοί, από κάποιες παρεμβάσεις δήθεν στο βίο του από άλλον Νικόλαο, τη Σιών, παράγοντας που οθεί κάποιους να τοποθετούνται κριτικά προς τη συνολική βιογραφική του έκθεση. Και τι το θέμα ανάγεται στους ειδικούς ερευνητές και αγιολόγους να διαπιστώσουν τα τυχόν στοιχεία που εισέφρησαν από τον δεύτερο Άγιο Νικόλαο του 6ου αιώνα στον πρώτο, στον δικό μας Άγιο Νικόλαο του 4ου αιώνα. Εντούτοις δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο εκλεγμένος εκκυλίας μητρός του, είχε τόση δόξα, τόση θεία χάρη, τόσο μεγάλο αγωνιστικό φρόνημα και αναδείχθηκε θαυματουργός περηφανής, ώστε να μην έχει ανάγκη δανεικών στοιχείων από άλλο πρόσωπο για να συμπληρωθούν οι σελίδες της ζωής του. Στα χρόνια της επηγής ζωής του και για πολλά ακόμη χρόνια και δεκαετίες, μετά την Ισκύριον μετάβασή του, κανείς Άγιος της περιοχής της Λυκίας και των γύρω επαρχιών δεν υπερσκέλισε και δεν επεσκίασε την παγκόσμια φήμη του, την παρουσία του κοντά στους ανθρώπους και την παλαϊκή λατρεία και αφοσίωση στο μαρτυρικό του πρόσωπο. Οι πολλοί βιογράφοι του, βασιλείς, άρχοντες, πατριάρχες, άσκητες, σοφοί και απλοί άνθρωποι και ο μεγάλος αριθμός των εγκομιαστικών του, φανερώνει την αγάπη τους στο τίμιο πρόσωπο του Αγίου, συγκινημένοι από τον πλούτο των ψυχικών και πνευματικών του χαρισμάτων και τον ωκεανό των θαυμάτων του, όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους αλόδοξους, στους εκτός χάριτος, στους πέραν του Ιορδάνου, σε κάθε φίλη και γλώσσα. Η μακράν δηλαδή του βαπτίσματος, την εκ της κολυμβήθρας αναγέννηση συνδέχονται από αυτόν. Όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί άνδρες δεν είχαν ανάγκη να κλέψουν στοιχεία από τη ζωή άλλου Νικολάου. Πάντοτε θα ισχύει το αξίωμα, το έλατον, εκ του κρίτωνος ευλογείται, δηλαδή το μικρό παίρνει από το μεγάλο και όχι το μεγάλο από το μικρό, διότι το μεγάλο έχει τη δική του δόξα και πλούτο. Στη μνήμη του μεγάλου και εκλεκτού του Θεού Αγίου Νικολάου γράφτηκαν στα αρχαία χριστιανικά κείμενα πολλοί εγκομιαστικοί λόγοι και βιογραφίες. Τον 6ο αιώνα γράφει ο Ευστράτιος, πρεσβύτερος στην Κωνσταντινούπολη, για τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Τα γραπτά αυτά βρέθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την εποχή της Δεύτερης Πατριαρχίας του Ευτυχίου, 577-582 μετά Χριστόν. Η πρώτη πατριαρχία του ήταν από το 552 έως το 565 μετά Χριστόν. Στην αρχή του 8ου αιώνα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ γράφει την πρώτη βιογραφία του Αγίου με τίτλο «Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων εξήγησης του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας». Επίσης, την ίδια εποχή, περίπου το 712 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει εγκομιαστικό λόγο προς τον Άγιο και κάνει λόγο για τα πολλά θαύματά του. Στα μέσα του 9ου αιώνα κυκλοφορεί εγκομιαστικός λόγος του Πατριάρχη Μεθοδίου με τίτλο «Του εν Αγίης ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας επίσκοπον διαπρέψαντα». Γράφτηκε μεταξύ των ετών 843 και 847 μετά Χριστόν. Το 860 αποδίδεται άλλος εγκομιαστικός λόγος στον Ιωάννη, διάκονο της Εκκλησίας της Νεάπολης. Εγκομιαστικό λόγο γράφει στο τέλος του 9ου αιώνα και ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, 886 έως 912 μετά Χριστόν. Τον 10ο αιώνα, κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματολογίας αποτελεί ο Σιμεώνο μεταφραστής,
έζησε κατά τους χρόνους του ευσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος του Σοφού, εν έτη 886 μετά Χριστόν. Κατά τον Πάσχο έζησε στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Σε γλωσσικό σημείωμα καθαρεύουσας έγραψε τη βιογραφία του Αγίου. Βίος και πολιτεία Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας. Τον 12ο αιώνα ο νεόφυτος ο Έγκλειστος γράφει «Εγκόμιον εις τον Μέγαν και θαυματουργών ιεράρχην και πατέρα ημών Νικόλαον». Ο Θεοφάνης Κεραμέας έγραψε λόγο, ο οποίος ελέγχθη τη μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικολάου. Τον 6ο-7ο αιώνα γράφτηκε και η πράξης δε στρατελάτης, πράξης του εναγίης ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, αγνώστου συγγραφέα. Το 789 έχουμε του εναγίης ημών Μεθοδίου πρεσβυτέρου και ηγουμένου εις των βίων και τα λείποντα του οσίου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων. Όλοι αυτοί οι θεοφώτιστοι και τα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος έγραψαν με πίστη για τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν βέβαια εκατοντάδες χειρόγραφα σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες και τα μοναστήρια του κόσμου που αναφέρονται στη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Πολλά από αυτά είναι άγνωστα, γι' αυτό αγνοούμε το περιεχόμενό τους. Αργά ή γρήγορα τα ελληνικά χειρόγραφα θα βρεθούν σε Ανατολή και Δύση και τότε θα γραφτεί η τέλεια βιογραφία του Αγίου Νικολάου με όλα τα θαύματα που επετέλεσε έως τότε. Η συγκρότηση λοιπόν της ζωής του Αγίου Νικολάου ως προς τη γέννηση, τα παιδικά και νεανικά του χρόνια είναι ένα εγχείρημα που περικλεί κάποιες δυσκολίες. Ο πιο παλιός αγιολόγος που πρώτος ίσως κατέγραψε τη ζωή του Αγίου Νικολάου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Μας παρέχει αρκετά στοιχεία για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αγίου, στα οποία και πρέπει να καταφεύγουμε.

Πριν από τον 8ο αιώνα δεν υπάρχει κείμενο που να αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Όλοι αναφέρονται στην επισκοπή του, στα Μοίρα. Ο πρώτος που αναφέρεται στον τόπο γέννησης του Αγίου είναι ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ στις αρχές του 8ου αιώνα, υποδεικνύοντας με τη φράση του «Πάταρα, η γενέτειρα πόλης», ως την πόλη του μελλοντικά μεγάλου επισκόπου. Αυτή ήταν η παράδοση που δεν ήταν εύκολο να αλλάξει ένα δεδομένο τόσο γνωστό, όπως ο δεσμός του Αγίου Νικολάου με τα Πάταρα, αν δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Για τα Πάταρα κάνει επίσης λόγο ο Μεθόδιος, πρεσβύτερος και ηγούμενος, εις των βίων και τα λείποντα του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων. Γράφει: «Αυτός, ο Άγιος Νικόλαος, καταγόταν από την πόλη των Πατάρων, που τύχανε να είναι επαρχία των Λυκείων, η οποία τότε ήταν πυκνοκατοικημένη. Σήμερα δεν την δείχνουν ως πόλη, αλλά ως χωριό». Σημειώνει και ο νεόφυτος ο Έγκλειστος: «Πατρίδα μεν βέβαια του εναγείς τούτου πατρός ήσαν τα Πάταρα των Λυκών και Μητροπόλεως της Εκκλησίας των Μοιραίων». Τα Πάταρα τότε ήταν πόλη, η οποία είχε μεγάλο πληθυσμό και ήταν μία από τις περηφανέστερες πόλεις της επαρχίας της Λυκείας. Σήμερα τα Πάταρα είναι μία μικρή και άσημη κόμη, χωρίς να έχει κάτι από το παλαιό μεγαλείο της. Στα Πάταρα υπήρχε περίφημο μαντίο αφιερωμένο στον Απόλλωνα Λύκειο. Κατά την παράδοση ιδρυτής της πόλης φέρεται ο Δαναός, βασιλιάς του Άργους. Τα εντυπωσιακά ερείπια είναι μισοχωμένα μέσα στις αμοθήνες, όπως η αψίδα του Μετίου Μοδέστου, 100 μετά Χριστόν, το θέατρο, τα λουτρά, η συνταποθήκη του Ανδριανού. Η παρακμή πολλών πόλεων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει και η άβυσσος της σκέψης του. Από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε πως πολλές πόλεις καταστράφηκαν εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο κατακλυσμός του Νόε πραγματοποιήθηκε δια το είναι αυτούς σάρκας και διότι επληθύνθηκαν εκακίε των ανθρώπων. Γι' αυτό είπε ο Θεός: «Απαλείψω τον άνθρωπο, ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους». Για τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Κύριος είπε: «Κραυγή Σοδόμο και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα». Και τότε ο Κύριος έβρεξε τις πόλεις των Σοδόμων όχι με νερό αλλά θυάφηκε φωτιά και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρά τους και όλους τους κατοίκους που βρίσκονταν στις πόλεις. Αλλά και αυτή η Ιερουσαλήμ, η Αγία και η Ιερά, καταπατήθηκε από τους Βαβυλωνίους, τους Έλληνες και δύο φορές καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, από τον Τίτο το 64 μετά Χριστόν και τον Ιούλιο 4, για τις αμαρτίες της και γιατί ήταν η πόλη η αποκτήνουσα τους προφήτες. Σήμερα από την παλιά δόξα της Ιερουσαλήμ έχει μείνει μόνο το τείχος των Δακρύων, ένα τμήμα περίπου 80 μέτρων από το παλιό τείχος. Αλλά και η παρακμή και η καταστροφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν αποτέλεσμα μοιρίων κακών. Οι θεοί της δεν ήταν τίποτε άλλο από προσωποποίηση των κακιών, των αδυναμιών και ελαττωμάτων των ανθρώπων. Ήταν χειρότεροι από τους πιστούς τους και με μεγαλύτερα πάθη και ελαττώματα από αυτούς. Η θρησκεία βρισκόταν σε κατάπτωση ώστε να λέγουν «Ο Μέγας Πάνα πέθανε». Ο Αυτοκράτορας κατά την ανατριχιαστική φράση του Γίβωνος ήταν ένα ταύτο ιερεύς άθεος και θεός. Οι δούλοι ήσταν ρες, πράγμα, αντικείμενο αγοροπολισίας και κακομεταχείρισης. Ακόμα θεότητες της Ανατολής είχαν εισαχθεί στα πάνθεα του ελληνορωμαϊκού κόσμου όπως η Κυβέλη της Φρυγίας με την αιματηρή λατρεία, η Ίσιδα της Αιγύπτου, ο Μήθρας που είχε κατακλείσει το στρατό. Ένα γεύμα των αριστοκρατών της Ρώμης στοίχιζε ολόκληρη περιουσία. Όλοι κατέφευγαν στη μαντεία, τη δυσιδαιμονία, την αστρολογία. Για τις αμαρτίες του υποτάχθηκε και το Βυζάντιο στους Αγαρινούς. Οι δολοπλοκίες των αρχόντων στο παλάτι, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα των αυτοκρατόρων και άλλων μελών των βασιλικών οικογενειών
Οι αιρέσεις και άλλες πολλές αμαρτίες έφεραν την πτώση της κατανατολάς βασιλίδος των πόλεων και η πτώση της μεγάλης και αγίας Ρωσίας και η επικράτηση σε αυτή του άθεου κομμουνισμού το 1918 στην απέραντη και ορθόδοξη αυτή χώρα υπήρξε αποτέλεσμα των αμαρτιών και της απομάκρυσης του ρωσικού λαού από τον Θεό. Τότε υπήρχαν μόνο μεγάλες καμπάνες, μεγάλες μετάνοιες. Η Εκκλησία κατέστη ανίκανη να μεταδώσει στο λαό το θείο και σωτήριο μήνυμα του θείου και ουράνιο λυτρωτή. Οι πλούσιοι εκμεταλλεύονταν με το χειρότερο τρόπο τους μουζίκους που πεινούσαν, ντυμένοι στα κουρέλια τους. Οι διανοούμενοι ενέπαιζαν τα μυστήρια και αρνιόταν την ύπαρξη του Θεού. Ο μεγάλος ασκητής και νηστευτής του Αγίου Όρους Γέρων Χατζηγεώργης 1809-1886 ήταν εξαγνισμένη ψυχή. Από τα παιδικά του χρόνια έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στην νηστεία. Γι' αυτό και αποτελεί το σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις σάρκες του τις θυσίασε με την άρνηση στο Θεό από φιλότιμο. Αυτούς τους μεγάλους πνευματικούς του αγώνες ο Θεός τις άμυψε με διάφορες θεοφάνειες και αγιοφάνειες. Και αυτή η Παναγία πολλές φορές τίμησε αυτόν τον μεγάλο ασκητή και Άγιο με τη Θεία της Παρουσία. Αλλά και η καλονή των ιεραρχών, ο Άγιος Νικόλαος, του έκανε την τιμή και ιδιαίτερη ευλογία να του παρουσιαστεί και να του πει. Εγώ, και όταν ακόμη ήμουν βρέφος, τιμούσα τους θεσμούς της Εκκλησίας και δεν κατέλεια την νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζα το μητρικό γάλα, διότι δεν ήθελα να καταργήσω τους κανόνες της Εκκλησίας με τη λεμαργία και την κοιλιοδουλία μου. Με λυπεί το γεγονός ότι στη Ρωσία δεν σέβονται τις νηστείες. Γι' αυτό θα τους έρθουν πολλοί πειρασμοί και πολλά βάσανα. Εγώ βοηθώ πολύ τη Ρωσία και με πολλά θαύματά μου τους έδειξα την αγάπη μου και τους απάλλαξα από πολλούς εχθρούς και ποικίλες σκλαβιές και θλίψεις. Επειδή ο λαός της Ρωσίας έπαυσε να σέβεται τον Θεό και κάθε μέρα παραβαίνει τους νόμους και τους κανόνες της Εκκλησίας και κείται εν το πονηρό, γι' αυτό θα τους επισκεφθούν θλίψεις πολλές. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ήρθε το καταραμένο 1918 με την Μπολσεβικική Επανάσταση και αντί του παραδείσου και της δικαιοσύνης που υποσχόταν το νέο καθεστώς, γέμισε η Ρωσία από τόπους εξορίας. Ο λαός παρέμεινε λαός και οι Μπολσεβίκοι έγιναν οι νέοι τσάροι με όλα τα θλιβερά επακόλουθα για το λαό. Αυτό είχε προφητεύσει και ο Άγιος Νικόλαος. Την παρακμή των πατάρων βροντοφωνεί ο παρακείμενος παιδινός τόπος, ο οποίος είναι πλήρης σχισμών. Την ημέρα από τις σχισμές βγαίνουν λευκοί καπνοί, τη δε νύχτα φλογώδεις καπνοί, οι οποίοι μοιάζουν σαν να αναβράζουν από καμίνη σιδηρουργού. Αυτός που βάζει το χέρι του σε αυτόν τον ατμό, όχι μόνο αισθάνεται τη θερμότητα, αλλά η θερμότητα του τρώγει τη σάρκα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι προήμιο και προεικόνισμα του αιωνίου πυρός και δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Όσοι βλέπουν το θέαμα και απορούν, οι ηλικιωμένοι και οι γέροντες, αλλά για μας είναι λόγος αληθινός και πιστευτός, λένε στα παιδιά τους ότι από ακολασία και σαρκομανία των πατέρων τους, των παλαιών κατοίκων συνέβη και ότι ο Θεός τους παρουσίασε αυτό το φρικτό θέαμα για να μετανοήσουν. Το φρικτό αυτό όραμα είναι αποτέλεσμα θείας δίκης. Όλα αυτά τα αναφέρουμε για να σκεφτούν οι άνθρωποι εκείνη τη θεία απειλή, η οποία λέγει «Ουμι καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, δια το είναι αυτού σάρκας». Δεν θα φροντίσω ούτε θα προνοώ για τους ανθρώπους, γιατί είναι μόνο σάρκα που φροντίζουν μόνο τη σάρκα. Γένεσης κεφάλαιο 6, στίχος 3. Και πάλι λέγει η Γραφή «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ούν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχόμενη προς με συντελούνται ή δε μη ειν αγνώ». Γένεσης κεφάλαιο 18 στίχοι 20 και 21.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής, όπου η αρχή του είναι ο Μέγας Κανόνας και είναι πάντα από το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα».

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που έχει σκοπό να μας μεταφέρει από μια πνευματική κατάσταση σε μια άλλη. Όπως ήδη έχουμε πει, η μεγάλη πλειονότητα των χριστιανών σήμερα αγνοεί αυτόν το σκοπό της Μεγάλης Σαρακοστής και τη βλέπουν μόνον σαν μία περίοδο στη διάρκεια της οποίας πρέπει να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή τη μια φορά το χρόνο Θεία Μετάληψη και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς της νηστείας, ώσπου να τους αντικαταστήσουν με τη γενική κατάλυση της Πασχαλινής περίοδου. Και επειδή όχι μόνο οι λαϊκοί, αλλά και πολλοί ιερείς έχουν υιοθετήσει αυτή την απλή και τυπική αντίληψη της Σαρακοστής, γι' αυτό και το αληθινό πνεύμα της έχει εντελώς χαθεί από τη ζωή μας. Η λειτουργική και πνευματική αποκατάσταση της Σαρακοστής είναι ένα από τα πιο επίγοντα καθήκοντα που θα πραγματοποιηθεί μόνον αν βασιστεί σε μια γνήσια κατανόηση του λειτουργικού ρυθμού και της όλης λειτουργικής δομής της Μεγάλης Σαρακοστής. Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, σαν εγγένεια, σαν την νότα που πρόκειται να δώσει τον τόνο στην τελική μελωδία, έχουμε τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέα της Κρήτης, κανόνα μετάνοιας.

χωρισμένο σε 4 μέρη, διαβάζεται στο μεγάλο απόδειπνο το απόγευμα κατά τις πρώτες 4 μέρες της πρώτης εβδομάδας των νηστειών. Μπορούμε να περιγράψουμε τον κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας την ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. Με μια μοναδική τέχνη, ο Άγιος Ανδρέας συνηφαίνει τα μεγάλα βιβλικά θέματα, Αδάμ και Εύα, Παράδεισος και Πτώση, Πατριάρχες, Νόε και Κατακλυσμός, Δαβίδ, Χώρα της Επαγγελίας και τελικά Χριστός και Εκκλησία, Ομολογία των Αμαρτιών και Μετάνοια. Τα γεγονότα της Ιερής Ιστορίας παρουσιάζονται σαν γεγονότα της ζωής μου. Οι ενέργειες του Θεού στο παρελθόν αποβλέπουν σε μένα και στη σωτηρία μου. Η τραγωδία της αμαρτίας και η προδοσία παρουσιάζονται σαν προσωπικά δική μου τραγωδία. Η ζωή μου παρουσιάζεται σαν ένα κομμάτι της μεγάλης πάλης ανάμεσα στον Θεό και τις δυνάμεις του σκότους που επαναστατούν εναντίον του. Ο κανόνας αρχίζει με τούτο το βαθιά προσωπικό τόνο. «Πόθεν άρξω με θρηνήν τας του αθλίου μου βίου πράξης, ποιαν απαρχήν επιθύσω Χριστέ την ίν θρηνοδία». Η μια μετά την άλλη οι αμαρτίες μου αποκαλύπτονται με όλη τη βαθιά σύνδεση που έχουν με το συνεχιζόμενο δράμα των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Η ιστορία της πτώσης του ανθρώπου είναι η προσωπική μου ιστορία. Τον πρωτόπλαστον Αδάμ, τη παραβάση παραζηλώσας και της αηδίου βασιλείας και τρυφής δια της αμαρτίας μου, έγνωνε με αυτόν γυμνοθέντα Θεού. Έχω χάσει όλα τα θεία δώρα. Εσπήλωσα τον τυσσαρκός μου χιτώνα και κατερρύπωσα το κατοικώνα σωτήρ και καθομοίωσιν. Διέριξανιν την στολήν μου την πρώτην, η μαύρωσα της ψυχής το ωραίον, τες των παθών ειδονές, ειν εξυφάν ατόμι ο πλαστουργός εξ αρχής, και ένθε κι είμαι γυμνός. Με αυτόν τον τρόπο, 4 συνεχή απογεύματα, οι 9 οδές του κανόνα μου λένε ξανά και ξανά την πνευματική ιστορία του κόσμου, που είναι επίσης και δική μου ιστορία. Γίνονται για μένα μια πρόκληση με τα αποφασιστικά γεγονότα και τις πράξεις από το παρελθόν, που το νόημά τους και η δύναμή τους είναι αιώνια, γιατί κάθε ανθρώπινη ψυχή
μοναδική και ανεπανάληπτη, συγκινείται από το ίδιο δράμα, αντιμετωπίζει την ίδια τελικά εκλογή, ανακαλύπτει την ίδια πραγματικότητα. Τα γραφικά παραδείγματα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές αλληγορίες, όπως νομίζουν πολλοί άνθρωποι, και ακριβώς γι' αυτό βρίσκουν ότι τούτος ο κανόνας είναι πολύ κουραστικός, πολύ φορτωμένος με άσχετα ονόματα και επεισόδια. Γιατί ρωτούν, μιλάει για τον Κάιν, τον Άβελ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ενώ θα ήταν πολύ πιο απλό να πει «αμάρτησα». Εκείνο πάντως που δεν καταλαβαίνουν τούτοι που ρωτούν είναι ότι η λέξη «αμαρτία» στη βιβλική και χριστιανική παράδοση έχει ένα βάθος, μια πυκνότητα την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει και η οποία κάνει την εξομολόγηση των αμαρτιών του κάτι πολύ διαφορετικό από την αληθινή χριστιανική μετάνοια.

Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε και που φορμάρει τις ποικίλες αντιλήψεις μας για τον κόσμο, στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνει την έννοια της αμαρτίας. Γιατί αν αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα η πτώση του ανθρώπου από ένα απίστευτα ανώτερο ύψος και η άρνηση της υψίστης κλίσεώς του, τι μπορεί όλα τούτα να σημαίνουν σε ένα πολιτισμό ο οποίος αγνοεί και αρνείται αυτό το ανώτερο ύψος και αυτή την κλίση, σε έναν πολιτισμό που ορίζει τον άνθρωπο όχι από άνω αλλά από κάτω, σε ένα πολιτισμό που ακόμα και όταν δεν αρνείται ανοιχτά το Θεό είναι ουσιαστικά ηλιστικός από την κορυφή ως τα νύχια, σε έναν πολιτισμό που σκέπτεται για τη ζωή του ανθρώπου μόνο σε σχέση με τα υλικά αγαθά και αγνοεί τη μεταφυσική κλίση. Αμαρτία για ένα τέτοιο πολιτισμό θεωρείται επομένως η φυσική αδυναμία που οφείλεται συνήθως σε ανομαλία και που με τη σειρά της έχει κοινωνικές ρίζες και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική οργάνωση. Για το λόγο αυτό, ο σύγχρονος άνθρωπος, ακόμα και όταν εξομολογείται τις αμαρτίες του, δεν μετανοεί. Ανάλογα με το πώς καταλαβαίνει τη θρησκεία ή απαριθμεί εξωτερικά τις τυπικές παραβάσεις των νόμων ή φορμάρει τα προβλήματά του ανάλογα με τον εξομολόγο, περιμένοντας από τη θρησκεία κάποια θρησκευτική αγωγή η οποία θα τον κάνει πάλι ευτυχισμένο και καλοβολεμένο. Σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε μετάνοια. Μια μετάνοια σοκ για τον άνθρωπο που βλέποντας στον εαυτό του την εικόνα της αρήτου δόξης αναγνωρίζει ότι την έχει αμαυρώσει, την έχει προδώσει και την έχει αρνηθεί στη ζωή του. Μια μετάνοια λύπη που να πηγάζει από το έσχατο βάθος της συνείδησης του ανθρώπου. Μια μετάνοια επιθυμία για επιστροφή, παράδοση στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Να γιατί δεν είναι δυνατόν να πούμε αμάρτησα. Αυτή η ομολογία θα γίνει ουσιαστική και αποτελεσματική μόνο όταν καταλάβουμε την αμαρτία και τη βιώσουμε σε όλο το βάθος και την ελεηνότητά της. Ακριβώς αυτό είναι το έργο και ο σκοπός του Μεγάλου Κανόνα. Να ξεσκεπάσει την αμαρτία και έτσι να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Η αποκάλυψη δε αυτή δεν γίνεται με ορισμούς και απαριθμίσεις, αλλά με μια βαθιά ενατένιση στην μεγάλη βιβλική ιστορία
που είναι αυτή η ίδια η ιστορία της αμαρτίας, της μετανοίας και της συγγνώμης. Αυτή η ενατένιση μας μεταφέρει σε ένα διαφορετικό πνευματικό πολιτισμό, μας προκαλεί σε μια εντελώς διαφορετική θεώρηση του ανθρώπου, της ζωής του, των σκοπών και των κινήτρων του. Επανορθώνει μέσα μας τα βασικά πνευματικά πλαίσια μέσα στα οποία η μετάνοια γίνεται και πάλι μια δυνατότητα. Όταν για παράδειγμα ακούμε «Τι του Άβελ Ιησού ούχο μειώθην δικαιοσύνη, δώρα σι δεκτά ου προσήξα ποτέ, ου πράξεις εν Θεούς, ου θυσίαν καθαράν, ου βίον ανεπίληπτον». Δεν είχα λέγει τη δικαιοσύνη του Άβελ, δεν σου πρόσφερα δώρα κατάλληλα να δεχθείς, ούτε πράξεις που να έχουν μέσα εσένα. Η θυσία μου δεν ήταν καθαρή, ούτε η ζωή μου αψεγάδιαστη. Συνειδητοποιούμε ότι η διήγηση της πρώτης θυσίας που πολύ περιληπτικά αναφέρεται στη Γραφή αποκαλύπτει κάτι το ουσιαστικό για τη δική μας ζωή, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε ότι αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα η άρνηση ότι η ζωή είναι προσφορά ή θυσία στο Θεό, με άλλα λόγια δηλαδή η άρνηση ότι η ζωή έχει θεϊκό προσανατολισμό. Ότι η αμαρτία επομένως είναι από τις ρίζες της η παρέκκληση της αγάπης μας από τον τελικό σκοπό της. Αυτή η αποκάλυψη μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε κάτι που τόσο ριζικά εξαφανίστηκε από τη δική μας σύγχρονη εμπειρία της ζωής, αλλά που τώρα γίνεται το υπαρξιακά αληθινό. Τον πυλών ο κεραμεύς, ζωοπλαστήσας εν έθι κάσμη, σάρκα και οστά, και πνοήν και ζωήν. Αλλοποιητά μου, λυτρωτά μου και κριτά, μετανοούντα δέξε με. Στον πυλόν έδωσες ζωή και μου έφτιαξες σάρκα και οστά και πνοή και ζωή.

Για να καταλάβουμε σωστά το μεγάλο κανόνα, θα πρέπει να ξέρουμε την Αγία Γραφή και να έχουμε την ικανότητα να μεταφέρουμε τα νοήματά του στη ζωή μας. Το ότι σήμερα τόσοι πολλοί άνθρωποι τον βρίσκουν ανιαρό και άσχετο είναι γιατί η πίστη τους δεν τροφοδοτείται πια από τις πηγές των Αγίων Γραφών, οι οποίες για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι η πηγή της πίστης. Είναι ανάγκη να ξαναμάθουμε πώς να μπούμε στον κόσμο όπως αυτός αποκαλύπτεται από την Αγία Γραφή και πώς να ζούμε σε αυτόν. Δεν υπάρχει πιο σωστός δρόμος που οδηγεί σε ένα τέτοιο κόσμο από τη λατρεία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι μόνο μετάδοση της βιβλικής διδασκαλίας, αλλά κυρίως φανέρωση του βιβλικού τρόπου ζωής. Το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής λοιπόν αρχίζει με την επιστροφή στην αφετηρία, στον κόσμο της δημιουργίας, της πτώσης, της μετάνοιας, στον κόσμο όπου κάθε τι μιλάει για το Θεό και αντανακλά τη δόξα Του, στον κόσμο όπου όλα τα γεγονότα αναφέρονται στο Θεό, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την πραγματική διάσταση της ζωής του και βρίσκοντάς τη μετανοεί.

Εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί με μερικά από τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με τον όρο Νέα Εποχή. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γνωστός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έναν θεολόγο που έχει συνδέσει στενά το όνομά του με τον αδιάκοπο θεολογικό αγώνα που διεξάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των αιρέσεων, τον πολύ γνωστό και αγαπητό όρος μας, πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιε, θα σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα να είστε κοντά μας και να δώσετε την συνέντευξη αυτή για χάρη των ακροατών εδώ του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης.
1: Χαίρομαι και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, τρίτη κατά σειρά. Αυτό που είπατε για χαρά, τιμή και ευλογία ισχύει για μένα που μιλώ μαζί σας και με τους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Στις προηγούμενες εκπομπές μας εξηγήσατε με πολύ κατανοητό τρόπο τι είναι το ρεύμα της νέας εποχής, ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει, ποια η σχέση του με το κάρμα, τη διδασκαλία και την πετεσάρκωση, πώς χρησιμοποιεί τον διαλογισμό και τη γιόγκα για να πετύχει τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Μάλιστα μας είπατε μια πολύ όμορφη φράση, ότι ο διαλογισμός είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, ενώ η προσευχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φράση αυτή. Μας μιλήσατε για την αρνητική ενέργεια. Μας εξηγήσατε τι είναι αυτός ο όρος στα πλαίσια της νέας εποχής, τι είναι το Feng Shui. Και θα ήθελα σήμερα να μας εξηγήσετε αυτό που αναφέρατε για το ολιστικό μοντέλο. Μας είχατε πει ότι η νέα εποχή ασπάζεται το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το μοντέλο?
1: Είναι ένα δάνειο από την θεοσοφία, η οποία είναι στην πραγματικότητα η πνευματική μητέρα της λεγόμενης νέας εποχής.
0: Ναι.
1: Ο όρος νέα εποχή, δεν θυμόμαι αν το είπαμε ήδη από την πρώτη εκπομπή μας, είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε η Αλίκη Μπέιλι, η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας. Η πνευματική μητέρα λοιπόν είναι η θεοσοφία, λεγόμενη θεοσοφία, δεν έχει σχέση με τον Θεό τον χριστιανικό, τον αληθινό, είναι ο Θεός όπως τον αντιλαμβάνονται οι αποκρυφιστές. Αυτοί λοιπόν έχουν το δόγμα εν το παν, όλα είναι ένα, και το σύμβολό τους είναι ο ουροβόρος όφης, δηλαδή το φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Και από πάνω λέει εν το παν, όλα είναι ένα. Όλα είναι ένα, θέλει αυτό εξήγηση βέβαια, διότι αυτοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτού που ονομάζουν Θεό, μεταξύ ενός ανθρώπου, ενός ζώου, μιας πέτρας, όλα είναι ένα, σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η πολλαπλότητα λένε ότι εμφανίζεται στα μάτια του άσοφου, ενώ στα μάτια του σοφού, πίσω από την πολλαπλότητα των μορφών, υπάρχει απόλυτη ενότητα ουσίας. Η ουσία του Θεού, η ουσία του ανθρώπου, του ζώου, της πέτρας, των πάντων είναι η ίδια. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε εμείς που κάνουμε κριτική σε αυτά για απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό και για ενιαίο εξελικτικό και για μια ενιαία εξελικτική κλίμακα στην οποία βρίσκονται όλα τα όντα. Αυτό, αγαπητέ μου Πάτερ Δημήτρη, είναι στον αντίποδα του βασικότερου δόγματος της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως και Θεολογίας, που είναι η διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Άκτιστος είναι, όπως ξέρουν πιστεύω οι φίλοι που μας ακούν, άκτιστος είναι μόνο ο Τριαδικός Θεός, αδημιούργητος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα πάντα εκτός από την Αγία Τριάδα είναι δημιουργήματα. Ακόμη και οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, η Παναγία μας, οι Άγιοι Πάντες είναι δημιουργήματα. Αυτή λοιπόν είναι η βασικότερη διάκριση που κάνει η Ορθόδοξη Θεολογία. Και λέει η πατερική μας παράδοση ότι δεν υπάρχει ουδεμία ομοιότης μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ τριαδικού Θεού δηλαδή και δημιουργίας. Αυτοί λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα είναι ένα, ότι όλα βρίσκονται σε μία ενιαία εξελικτική κλίμακα και συνεπώς ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη η θεωρία αυτή του απόλυτου πανθεϊστικού μονισμού ή ολισμού ή ολιστικού μοντέλου, είναι παντελώς ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη θεολογία, πίστη, παράδοση. Αυτά εισαγωγικά. Mm-hmm.
0: Ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για τις λεγόμενες ολιστικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές έχουν σχέση με αυτό το ολιστικό μοντέλο? Και αν ναι, ποια?
1: Ολιστικές, πιο συχνά τις λένε εναλλακτικές. Mm-hmm. Εναλλακτικές. Για να πούνε, και αυτό είναι πονηρό, ότι δηλαδή δίπλα στην κλασική ιατρική υπάρχουν και κάποιες θεραπείες οι οποίες είναι εναλλακτικές. Ενώ αρχικά, για να πούμε την κυριότερη, την πιο γνωστή εναλλακτική θεραπεία, την ομοιοπαθητική, η αντίθεση του πατέρα της ομοιοπαθητικής, του Σάμιουελ Χάνεμαν, ο οποίος έζησε από το 1755 μέχρι το 1843, η αντίθεση του στην κλασική ιατρική ήταν απόλυτη. Μετά, ως καλή, ας το πω, managers, είδαν ότι δεν συμφέρει αυτή η απόλυτη αντίθεση και είπαν ότι εντάξει, είναι η κλασική ιατρική, είναι και αυτό που εισηγούμεθα εμείς ως εναλλακτική πρόταση. Τώρα, πώς και γιατί βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο? Το ολιστικό μοντέλο ή ο ολισμός ή απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός, μονισμός από το όλα είναι ένα, θεωρεί ότι όλα είναι ενέργεια. Όλα είναι ενέργεια. Αυτή την ενέργεια στον Ινδουισμό την λένε πράνα. Στον Ταοισμό την λένε τσι. Με αυτή την ενέργεια λοιπόν δουλεύουν αυτοί και λένε ότι όταν η ενέργεια, η οποία η ενέργεια είναι ένας ωκεανός, τα πάντα κολυμπούν σε έναν ωκεανό ενέργειας, όταν αυτή η ενέργεια ρέει ομαλά, εμπροκειμένου τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο, όταν η ενέργεια μέσα στον άνθρωπο κυλάει ομαλά, έχουμε κατάσταση υγείας. Όταν αυτή η ενέργεια, η πράνα ή το τσι ή όπως αλλιώς την ονομάσει κανείς, ονομάζεται με διαφορετικά ονόματα σε διάφορες παραδόσεις, όταν μπλοκάρεται έχουμε την κατάσταση της ασθένειας. Και ακριβώς η θεραπεία, η κάθε μία θεραπεία, υπάρχουν πολλές, ισχυρίζεται ότι με τη δική της μέθοδο μπορεί να ξεμπλοκάρει την ενέργεια, την μπλοκαρισμένη ενέργεια, το πράνα ή το τσι.
0: Θέλετε να μας αναφέρετε...
1: Η ομοιοπαθητική... Ναι, να βάλω αν τελείω για...
0: Θέλετε...

0: των Ινδιάνων Χόπι από την πέμπτη διάσταση. Λοιπόν, υπάρχει ό,τι θέλει κανείς σε αυτό το μπαξέ, πωλείται ας πούμε, καταλάβατε. Είναι μία, για να χρησιμοποιήσω την βαρβαρική λέξη, μία μπίζνα. Μία μπίζνα. Λοιπόν, το ρέικι, το οποίο είναι επίσης μία από αυτές τις θεραπείες, ισχυρίζεται κάτι πιο προχωρημένο. Δεν χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε την ομαλή ροή της ενέργειας ή πράνα ή τσι ή οργόνη που τη λέει ο Βίλχελμ Ράιχ. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε δυναμοποιημένο μυοπαθητικό φάρμακο, ούτε βελόνες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αποκαθιστά ο θεραπευτής, ο μοιημένος, ο μάστερ, γιατί στο ρέικι έχουν τρεις βαθμούς μοίησης και είναι από τις πιο έτσι επικίνδυνες και αποκρυφιστικές εναλλακτικές θεραπείες στο ρέικι. Έχει τρεις βαθμούς μοίησης, οπότε ο μύστης δια του πλησιάσματος των χειρών του, ούτε καν δια της ψάφσεως, δεν χρειάζεται να αγγίξει, πλησιάζει τα χέρια του και μεταδίδει ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή του μάστερ, του θεραπευτή, του μοιημένου, ξεμπλοκάρει την ενέργεια στο σώμα του ασθενούς. Τόσο απλά.
1: Ναι.
0: Τώρα τα είπαμε λίγα λόγια, αλλά μπορεί κανείς να πει πολλά και το καθένα έχει τα δικά του. Σημασία έχει ότι, και αυτό τονίσαμε, Πάτερ Δημήτρη, στη συνδιάσκεψη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου στο Βόλο, στην Ιερά Μητρόπολη, ο Δημητριάδος μας είχε φιλοξενήσει. Κάθε χρόνο γίνεται μία πανορθόδοξη ή διορθόδοξη συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων, που φιλοξενείται κάθε χρόνο και σε μία διαφορετική Μητρόπολη. Πριν από 10 περίπου χρόνια μας φιλοξένησε η Μητρόπολη Δημητριάδος στο Βόλο, και εκεί στα πορίσματα κάθε συνδιάσκεψη που ασχολείται με ένα θέμα, το θέμα μας τότε ήταν οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Στα πορίσματα λοιπόν που εξεδώσαμε, το βασικό που λέγαμε εκεί πέρα ήταν ότι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες θεμελιώνονται σε μία θεωρία η οποία είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή προσεγγίζουμε το θέμα από το βλέπουμε από τις ακριβώς πνευματικές προϋποθέσεις και λέμε όχι απλώς ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες έχουν προεκτάσεις, αλλά έχουν θεμελίωση. Άλλο οι προεκτάσεις, άλλο η θεμελίωση. Έχουν θεμελίωση, η οποία είναι στο χώρο της λεγόμενης νέας εποχής, των από-ανατολικών θρησκειών. Όταν λέμε από-ανατολικών εννοούμε βουδισμό, ινδουισμό κυρίως, ταοισμό και το αποκρυφισμό. Εκεί είναι η θεμελίωσή τους. Ο Χάνεμαν που ανέφερα τώρα, τον γνωστό πατέρα της ομοιοπαθητικής, ήταν αποκρυφιστής, ήταν διάφορα πράγματα και το νεοποχήτικο, ας πούμε, το ίν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι ότι μαζί με όλα τα άλλα είσαι και χριστιανός. Δηλαδή αυτοί δεν ισχυρίζονται ότι με το που εντάσσονται εκεί πάβουν να είναι χριστιανοί, ίσα-ίσα λένε μερικοί ότι γίνονται και καλύτεροι χριστιανοί. Αυτό, ας πούμε, ισχυρίζεται μία κίνηση. Δεν χρειάζεται να την ονοματίσουμε, να τις κάνουμε και διαφήμιση. Λέει ότι οι οπαδοί μας από τότε που ήρθαν σε εμάς και παρακολούθησαν τα σεμινάρια και προχωρήσανε, ας πούμε, στο μονοπάτι της αυτοεξέλιξης, γιατί είπαμε για ολιστικό μοντέλο, απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό. Λοιπόν, όλα βρίσκονται σε μια ενιαία εξελικτική κλίμακα και σκοπός είναι κανείς να προχωρήσει αυτή την κλίμακα. Ερχόμαστε, θυμίζουμε αυτά που λέγαμε στην αρχή για γιόγκα, διαλογισμό. Ο στόχος είναι να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων ή σαμσάρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με τον αδρά χωρίς προσκόλληση. Έτσι λοιπόν, όσο κανείς δρά χωρίς προσκόλληση, ανεβαίνει σε αυτή την ενιαία εξελικτική κλίμακα και φτάνει στη συνείδηση ότι δεν υπάρχει διαδικότητα. Αυτό θέλουν να πολεμήσουν όλες αυτές οι ομάδες. Λένε ότι όλα είναι ένα. Είναι ψευδές.

0: της ιδιαδικότητα. Δείτε, αυτό που για μας είναι πλούτος μεγάλος, δηλαδή το πρόσωπό μου, δεν μιλάμε για άτομο, εμείς μιλάμε για πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και απέναντί του είναι ο Θεός, το οποίο είναι πρόσωπο επίσης, είναι τριάδα προσώπων. Οι άλλοι άνθρωποι επίσης είναι πρόσωπα και αυτός είναι ένας πλούτος και μπορώ να επικοινωνώ αγαπητικά με το Θεό και δια της υπακοής βέβαια με το Θεό, έτσι αγάπη υπακοή, και με τους αδελφούς μου να επικοινωνώ επίσης αγαπητικά και να βγαίνω από το εγώ μου. Αυτή λοιπόν είναι εγκλωβισμένη στο εγώ, να θυμίσω αυτό που σας άρεσε για το εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, και αγωνίζονται ας πούμε να κάνουν μέσω τεχνικών γιόγκα και διαλογισμού να βαδίσουν το μονοπάτι, έτσι το λένε, το μονοπάτι είναι μια αγαπημένη έκφραση του χώρου αυτού, το μονοπάτι, το δρόμο, ξέρετε και το ντο, το που λένε τα διάφορα στις πολεμικές λεγόμενες τέχνες, είναι και οι πολεμικές τέχνες εκεί εντάσσονται, αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, ίσως μερικούς αυτό τους φέρεται περίεργο, αλλά θα σας πω δύο λόγια. Το ντο που λένε, καρατέ ντο, έτσι, τα εκβόν ντο, το ντο σημαίνει δρόμος, είναι ένας πνευματικός δρόμος, δεν είναι μία απλή άσκηση που προχωρείς μόνο με την προπόνηση, με τη δύναμη, με την τεχνική. Κυρίως θα προχωρήσεις, περνάει αυτό το μήνυμα, βέβαια υπάρχουν διάφορες σχολές ή στυλς που λέγονται, και αλλού είναι πιο έντονο, αλλού λιγότερο, αλλά κυρίως θα προχωρήσεις με το προχώρημα στο πνευματικό μονοπάτι, στο ντο, καταλάβατε. Μάλιστα. Είπα πολλά, να βάλω πάλι άνω τελεία.
1: Να σας ρωτήσω, αναφέρατε ότι στα πλαίσια των εναλλακτικών θεραπείων οι αυτοαποκαλούμενοι θεραπευτές χρησιμοποιούν κάποια αντικείμενα στην ομοιοπαθητική θεραπεία, ομοιοπαθητικά φάρμακα, στο ρέικι τα χέρια, τα χέρια τους. Υπάρχουν άλλα αντικείμενα τα οποία ας πούμε μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα για το ξεπλοκάρισμα, θα το πούμε αυτό έτσι, ας το πούμε έτσι, της ροής της ενέργειας αυτής προς τον άνθρωπο.
0: Ναι, σας είπα ήδη για τις βελόνες, τον βελονισμό. Ναι. Ο βελονισμός λέει ότι θα ξεμπλοκάρει την μπλοκαρισμένη ενέργεια παρεμβαίνοντας τους λεγόμενους μεσημβρινούς του βελονισμού, που σημειωτέων και πολύ σημαντικό αυτό, οι μεσημβρινοί του βελονισμού δεν έχουν ταύτιση και αντιστοίχηση πλήρη με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ιατρικής, η ανατομία, η νευρολογία κλπ. Οι μεσημβρινοί, έτσι τους λέει ο βελονισμός, έχουν άλλους δρόμους που περπατούν, που κινούνται, πώς να το πω. Οπότε όταν βάζουν τη βελόνα σε αυτούς τους μεσημβρινούς που τους ξέρουν από την αρχαία κινέζικη παράδοση, γιατί ο βελονισμός ξεκίνησε στην αρχαία Κίνα και γι' αυτό ας πούμε μερικοί που θέλουν να δείξουν ότι είναι η γνήση ας πούμε λένε, ξέρω εγώ, ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός, δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι αυθεντικοί. Δεν έχουν όμως ταύτιση και απόλυτη αντιστοίχηση με τα νεύρα που δέχεται η επιστήμη της ανατομίας και της νευρολογίας, καταλάβατε. Δηλαδή ναι, έχουμε πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε πώς παρόλα αυτά, εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, που λένε ο απλός κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται, ενώ θα έπρεπε σωτηριολογικά, εφόσον εδώ έχουμε πρόβλημα ασυμβιβάστου, είπαμε αυτά που λένε αυτοί, να συμβίβαστε με τη δική μας πίστη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παρόλα αυτά ο απλός κόσμος σου λέει, πάτερ μου, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ήμουν άρρωστος και πήγα και έγινα καλά. Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς έγινε καλά, αν έγινε καλά κλπ. Διότι, κοιτάξτε, και στο ρέικι, που δεν υπάρχουν ούτε βελόνες, ούτε φάρμακα εντός ή εκτός εικόνων, ούτε τίποτα, απλώς μεταδίδει ενέργεια ο θεραπευτής, σύμφωνα με την πίστη τη δική τους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μαρτυρίες και εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που, συγκεκριμένα μια κυρία που ασκούσε το ρέικι, τη θεραπεία ρέικι, και μου λέγε θαυμαστά γεγονότα θεραπείων, δηλαδή να έχεις ένα κάταγμα της λεκάνης και μετά από μερικές συνεδρίες ρέικι να κολλήσει λεκάνη. Που αυτό ιατρικώς δεν γίνεται. Παρόλα αυτά λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό που εξηγείται με τρόπο φυσικό και υπάρχει και αυτό που δεν εξηγείται με τρόπο φυσικό και εδώ έχουμε τώρα δύο περιπτώσεις. Ή έχουμε το θαύμα που κάνει ο αληθινός Θεός ή έχουμε και τα ψεύτικα θαύματα της πλάνης και της απάτης που κάνουν τα άλλα τα πνεύματα, τα πεπτοκότα, τα πονηρά, τα σκοτεινά. Οπότε το αφήνουμε να το προβληματιστεί κανείς τι γίνεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι περιπτώσεις της απάτης, δηλαδή είναι κάποιος ισχυρίζεται, δεν είναι προχωρημένος σε αυτά τα αποκρυφιστικά και λοιπά από ανατολίτικα και νεοποχήτικα και κάνει να πούμε κάποιες μικροαποταιωνίες, παραπλανά κάποιους και λοιπά. Αλλά εδώ έχουμε όμως και τις άλλες τις περιπτώσεις που δεν είναι μικροαπάτες αλλά είναι, γίνονται πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται πράγματα. Εμείς από την πνευματική μας παράδοση, χωρίς θα θέλω, προσέξτε, όλα να τα βάλω στο ίδιο τσουβάλι, γιατί όπως μας έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, ο οποίος ήταν ο πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα και πρωτοπόρος, η επιστημοσύνη ενός ανθρώπου έγκυται στο εάν μπορεί να κάνει λεπτές διακρίσεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Παρόλα αυτά, ξέρουμε από την πνευματική μας παράδοση ότι ο δαίμονας, το ταγκαλάκι που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, πολλές φορές για να κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου μπορεί να θεραπεύει το σώμα, δηλαδή το ταγκαλάκι φέρνει μια αρρώστια και μετά το ταγκαλάκι παίρνει την αρρώστια και λέει κανείς «Α, πήγα και θεραπεύτηκα». Το ταγκαλάκι που σου φέρε αυτό αποσύρθηκε και μετά εσύ όμως κέρδισε το πολύ σπουδαίο ότι εσύ πλέον επίστης ότι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες είναι αληθινές και έγινες οπαδός. Και δεν έγινες μόνο της θεραπείας οπαδός, αλλά δημιουργήθηκε και ένα γενικότερο ενδιαφέρον μέσα σου για αυτά τα αποανατολίτικα, δηλαδή όχι μόνο για το ρέικι, δεν ξέρω τα άλλα, αλλά να διαβάσεις ή να πας και σε ένα κέντρο γιόγκα και να παρακολουθείς ένα σεμινάριο αυτοεξέλιξης, αυτοβελτίωσης, θετικής σκέψης και ούτω καθεξής. Καταλάβατε, εδώ έγκυται η επικινδυνότητα. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο παππούς μας εδώ, ο επίσκοπος Συνέσιος Κασανδρίας που κοιμήθη το 2000, προλογίζοντας ένα μικρό φυλάδιο το οποίο είχε εκδώσει τότε πριν από 25 χρόνια και παραπάνω η Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος, την οποία είχαμε ιδρύσει με την προτροπή του μακαριστού Παπαντώνια Λευζόπουλου κατά το πρότυπο της Αθηναϊκής Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, της γνωστής ΠΕΓ, και βγάλαμε ένα βιβλιαράκι για την ομοιοπαθητική, η οποία τέλος πάντων η πιο διαδεδομένη, και προλογίζοντας ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Συνέσιος, έλεγε ότι η επικινδυνότητα κυρίως αυτών των θεραπείων, των θεωριών, έγκυται στο ότι μπορούν να δράσουν ως μια γέφυρα που ανύποπτους ανθρώπους χριστιανούς, ανυποψίες τους, θα τους φέρει σε επαφή με αυτά τα νεοποχήτικα μπερδεμένα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως κάτι ακόμη, γιατί πέρασε έτσι ξόφαλτσα.
1: Ναι.
0: Είπα κάτι και για πολεμικές τέχνες. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, αλλά να πούμε, αυτό είναι το κλειδί, ας πούμε. Αυτή η παγκόσμια ενέργεια, πράνα, ίτσι, η ρέικη, την οποία δέχονται αυτοί οι νεοποχήτες και των χριστιών της Αποανατολής, εάν την χρησιμοποιήσεις και διδάσκεσαι σύμφωνα με αυτούς να την χρησιμοποιείς, έχουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Εάν αυτή την ίδια ενέργεια μάθεις να τη χρησιμοποιείς για άμυνα, για επίθεση, για αθλητισμό, ας το πω έτσι με μια λέξη, έχουμε τις πολεμικές λεγόμενες τέχνες της Ανατολής. Καταλάβατε, είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτή την ίδια ενέργεια πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Το Feng Shui τη χρησιμοποιείς για να ρυθμίσεις την ενέργεια στο χώρο σου, ώστε να σου πηγαίνουν όλα καλά, να έχεις καλή τύχη, να να πηγαίνουν τα συναισθηματικά σου καλά, η δουλειά σου καλά. Καταλάβετε, η ίδια βασική ιδέα. Πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ενέργεια, την πράνα.
1: Και πατέρας είναι καθώς...
0: Στη γιόγκα, πώς θα χρησιμοποιείς αυτή την ίδια ενέργεια πράνα ή κουνταλίνη, σεξουαλική ενέργεια, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις για την αυτοεξέλιξη, για να φτάσεις στην συνείδηση ότι είσαι Θεός, ότι έχει αρθεί η διαδικότητα και ότι βιώνεις την πανενότητα.
1: Μάλιστα. Και καθώς βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι ο πατέρας της ομοιοπαθητικής ασκούσε δρυμύτατη κριτική απέναντι στην κλασική ιατρική. Ποια είναι η στάση της κλασικής ιατρικής απέναντι στις εναλλακτικές θεραπείες?
0: Η στάση, κοιτάξτε, να σας πω ένα τελευταίο. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πριν από καμιά δεκαετία δηλαδή, είχαν πάει οι ομοιοπαθητικοί, τώρα έτσι το λέω πολύ γενικά, όπως θα θέλω πάλι να τσουβαλιάσω τα πράγματα, είχαν πάει για να αποκτήσουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια ώστε να διδάσκεται η ομοιοπαθητική και στα πανεπιστήμια. Και φέρουν το παράδειγμα, λένε, μας στην Αγγλία διδάσκεται αλλού, δεξιά, αριστερά. Και εκεί όμως που περάσανε από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για να πάρουν έγκριση, τα λέω τώρα με απλά λόγια,
1: ναι,
0: βρήκανε ας πούμε ένα τείχος απέναντί τους και είπε η αρμόδια επιτροπή αυτή που δίνει τις άδειες για το τι είναι επιστημονικό, ιατρικό και τι δεν είναι, λέει, σας απαγορεύουμε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική, δηλαδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ομοιοπαθητική ιατρική, γιατί δεν είστε ιατρικοί. Αυτά πριν από 10 χρόνια.
1: Πολύ σημαντική πληροφορία.
0: Από την πιο επίσημη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας τότε, πριν από 10 χρόνια, που θέλανε να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Επειδή λοιπόν δεν είστε επιστήμη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο πρακτική. Άλλο πρακτική, άλλο ιατρική επιστήμη. Αυτά τους είχε πει τότε η επιτροπή και τους είχε κλείσει την πόρτα. Βεβαίως αυτοί λένε ότι σε χώρες άλλες όπως η Αγγλία, ότι και στα πανεπιστήμια κλπ. Υπάρχει και η ιδιωτική εκπαίδευση, όταν είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας στην ελεύθερη αγορά που υπάρχει και των εμπορευμάτων και των πνευματικών ας πούμε προϊόντων, και εδώ τώρα έχουμε μια... Οι αιρέσεις, οι σέκτες σήμερα είναι μια τεράστια αγορά, καταλάβατε. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό είναι και αυτό. Και για να πω κάτι ας πούμε τώρα. Κοιτάξτε, είναι μια έξυπνη επένδυση. Δηλαδή, αντί να πάει ο άλλος, δεν προτρέπω σε καμία περίπτωση τους νεαρούς γιατρούς να το κάνουν, αλλά θεωρώ από την πλευρά των εναλλακτικών έξυπνη επιλογή. Να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο της ιατρικής στα 6 χρόνια. Πας αγροτικό, πας στο στρατό οι άνδρες, παίρνεις ειδικότητα για να σταδιοδρομήσεις σε ένα ιδιωτικό, ξέρω εγώ, θεραπευτήριο, κλινική κλπ. Θα φτάσεις στα 40 σου για να γίνεις ένας καρδιοχειρουργός, ένας νευροχειρουργός, ένας άνθρωπος ας πούμε καταρτισμένος κλπ. Έφτασες στα 40. Αντί για αυτό λοιπόν, γίνεσαι ένας θεραπευτής ρέικη ή γίνεσαι ένας, ξέρω εγώ, από όλη αυτή τη δεξαμενή των εναλλακτικών θεραπείων, ομοιοπαθητικοί, βελονιστές, ρέικη, λέω τα πιο γνωστά ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα, ιριδολογία, κρυσταλλοθεραπεία και πολλά. Λοιπόν, κάνεις 2 καλοκαιρινά εξάμηνα πρακτική, εξάσκηση και θεωρητική, και παίρνεις το χαρτί ότι μπορείς να ασκείς την συγκεκριμένη θεραπεία. Εγκαθιστάς στον υπολογιστή σου και ένα πρόγραμμα που σαν τυφλοσούρτης ας πούμε σε καθοδηγεί τι να κάνεις, και έτσι λοιπόν αρχίζεις και βγάζεις χρήματα ως γιατρός, αντί να φτάσεις τα 40 σου, τα βγάζεις από τα 25 σου. Θα μου πείτε, μιλώ κοινικά. Είναι νομίζω έτσι είναι το πράγμα. Και δεν έχεις και τον κεφαλόπονο. Είναι ο άλλος γυναικολόγος, τον παίρνει η επίτοκος, Είναι Πάσχα, γιατρέ μου, με πιάσανε οι πόνοι. Είναι ο άλλος καρδιολόγος, γιατρέ μου, έπαθα αυτό. Κολπική μαρμαριγή, τρέχει ο γιατρός. Είναι χειρουργός, έπαθα αυτό. Τρέχα στο νοσοκομείο. Είχαμε Θεός φυλάξει ένα ατύχημα στο νοσοκομείο, που λέει ο λόγος. Ενώ όταν είσαι, ας πούμε, από αυτές τις θεραπείες, κυρίως ασχολούνται με νοσήματα κυκλικά, αυτοϊόμενα. Γιατρέ, έχω πονοκεφάλους, με πονάει το στομάχι, το ένα τ' άλλο. Είναι δηλαδή μια μακρά θεραπεία, δίνεις, περιμένεις, βλέπεις, κάνεις, δείχνεις. Και εσύ λοιπόν που είσαι ο ομοιοπαθητικός ή ο βελονιστής ή ο ρέι και θεραπευτής και σε πάρει το Πάσχα ο ασθενής σου και σου πει ότι γιατρέ μου έπεσα επάνω στην τζαμαρία και έσπασε και σφάχτηκα, θα του πεις πήγαινε στο εφημερεύον νοσοκομείο να σε ράψει.
1: Μάλιστα. Πατέρ Αρσένιε, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας.
0: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς που ασκούν αυτά. Ίσα ίσα που θεωρώ έξυπνε την επιλογή τους σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ας πούμε, κάναν μια επιλογή και οι άνθρωποι, ελεύθερη αγορά έχουμε, πάει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να πάει να θεραπευτεί στην θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την πέμπτη διάσταση. Ελεύθερος είναι. Άμα έχει χρήματα και νομίζω ότι θα βοηθηθεί εκεί, θα πάει εκεί. Καταλαβαίνετε πώς μιλώ.
1: Κατανόητο, κατανόητο.
0: Δεν τα λέω αυτά για να τους προξενήσω επαγγελματική ζημιά, γιατί στο παρελθόν είχαμε και ένα τέτοιο. Μου έστειλε κάποιος ένα εξώδικο ότι πάνω σου κάνω επαγγελματική ζημιά. Μα καλέ μου άνθρωποι, εγώ ασχολούμαι με την προσέγγιση του θέματος από πλευράς θεωρητικής, θεολογικής κλπ. Από την πλευρά των προϋποθέσεων πάνω στις οποίες πατούν αυτά τα δικά σας, με τις ενέργειες, με το ολιστικό μοντέλο κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να ασχοληθούν και οι γιατροί επιστήμονες να μας πούνε αν αυτό το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι φάρμακο ή αν είναι νεράκι κοπανιστό, αν αυτές οι βελόνες δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Εγώ δεν έχω λόγο, ας πούμε, το ιατρικό κομμάτι, περιμένω από τους επιστήμονες. Αλλά οι επιστήμονες σας είπα τι είπαν πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι, πολύ σημαντική πληροφορία που μας
0: δώσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο ιατρική. Θέλετε να λέτε πρακτική, εντάξει, αλλά όχι ιατρική.
1: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρας Ένιος Βιλιακόφτης.
0: Ευχαριστώ, Παναγία, μαζί μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, την ίδια μέρα και ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, η αμαρτία προχωρεί βαθμιδών. Στην αρχή εμφανίζονται ακούσιες παραστάσεις διαφόρων πειρασμικών ενεργημάτων, γεγονότων, προσώπων ή πραγμάτων. Αυτές οι παραστάσεις ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας λογισμοί ή αφορμές αμαρτίας. Όσο και αν οι λογισμοί είναι αποτρόπαιοι, στο στάδιο αυτό δεν έχουμε αμαρτία. Εμφανίζονται παρά τη θέληση του ανθρώπου και προκαλούνται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια, παραδείγματος χάρη από τη μνήμη, από την οργανική κατάσταση του σώματος, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους ή τα πονηρά πνεύματα. Μετά την εμφάνιση ενός λογισμού, ακολουθεί η στροφή της προσοχής προς αυτόν. Εάν η στροφή έχει σκοπό να αναγνωρίσει μόνο τι είδους είναι ο λογισμός, δεν περικλεί η αμαρτία. Η προσοχή τότε είναι πενετή. Ταυτίζεται με την εγρήγορση προς την οποία μας καλεί η Εκκλησία. Εάν όμως η προσοχή καθυστερεί σε ένα λογισμό που έχει ήδη χαρακτηριστεί κακός, για να ικανοποιηθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή της αμαρτίας. Οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή συγκατάβαση στους λογισμούς. Αργότερα μπορεί να επακολουθήσει μια πιο παρατεταμένη ειδονία από τους κακούς λογισμούς, στην οποία αρχίζουν να συμμετέχουν διάφορα αισθήματα του ανθρώπου, οπότε έχουμε ζήλια, φθόνο, χερακακία, φιλιδονία κλπ. Τέλος και η βούληση συμμετέχει στην αμαρτωλή ενέργεια και έτσι ολοκληρώνεται η αμαρτία στην καρδιά. Όταν γίνει για πρώτη φορά η αμαρτία, εύκολα κατόπιν επαναλαμβάνεται. Η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια. Έχουμε τότε αρρώστια της ψυχής, δηλαδή ελάττωμα ή πάθος. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας, που δοκιμάστηκε επί πολλούς αιώνες, διδάσκει πως οφείλουμε να πολεμάμε την αμαρτία μόλις εμφανιστεί. Πρέπει αμέσως να απορρίπτουμε τις ακούσιες παραστάσεις μόλις χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνες, πράγμα ευκολότατο στην αρχή. Όταν όμως το κακό προχωρήσει και προσβληθούν τα συναισθήματα και οι βούλησεις, ο αγώνας γίνεται δύσκολος. Τότε η νίκη εναντίον ενός πάθους ή ελαττώματος απαιτεί χρόνο και οδυνηρές προσπάθειες. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, που γαλουχήθηκε με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και που από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε στην πράξη τον αγώνα με τους λογισμούς, επιμένει διαρκώς στην αναγκαιότητα να διεξάγεται ο πόλεμος από την πρώτη στιγμή, από την προσβολή του πειρασμού. Μια αστραπιαία κίνηση της καρδιάς προς την αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να συντριβεί από την εμφάνισή της. Όταν η πυρκαγιά έχει απλωθεί, δεν μπορούμε να σώσουμε το σπίτι. Το σώζουμε εύκολα μόλις φανούν οι πρώτες φλόγες. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό τομέα. Η ψυχή είναι το σπίτι. Τα πάθη είναι η φωτιά. Αποκοπή του κακού λογισμού σημαίνει την απομάκρυση της προσοχής από αυτόν και τη μετάθεσή της σε κάτι υψηλότερο. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν επιτυγχάνει πάντοτε, διότι η προσοχή στο λογισμό, έστω και για να τον διώξει, μπορεί να αυξήσει το αμαρτωλό ενδιαφέρον για αυτόν. Ο πόλεμος είναι δύσκολος. Τέχνη τεχνών ονομάστηκε. Η πιο σωστή τακτική του αγώνος είναι η άμεση επίκληση της βοηθείας του Θεού, δηλαδή η προσευχή. Μας χρειάζεται σε κάθε στιγμή ένας ισχυρός βοηθός. Συγκεκριμένα μας χρειάζεται ο λυτρωτής Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ήλθε και έλαβε σάρκα, για να μας σώζει πάντοτε, να μας βοηθεί, να μας υπερασπίζεται από τους εχθρούς και τις αμαρτίες μας. Η έλξη της αμαρτίας είναι δυνατή, αλλά ο Κύριος είναι ισχυρότερος. Η αμαρτία παγιδεύει και αιχμαλωτίζει σύντομα, αλλά ο Κύριος είναι ταχύτερος στο να μας σώζει. Η προσευχή είναι η βάση κάθε προσπαθίας, όχι μόνο στις ώρες της πάλης εναντίον του κακού, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ζωής.
Στην αρχή γίνεται από την ανάγκη της βοηθείας του Θεού. Στα υψώματα όμως της πνευματικής ζωής αναβλύζει από την επιθυμία της αδιάκοπης δοξολογίας του Θεού. Η κάθαρση του πνευματικού οφθαλμού αξιώνει τον αγωνιστή να βλέπει παντού τον θρίαμβο της θείας δόξης και τον προσκαλεί σε ακατάπαυστη μυνοδία. Σχεδόν τα μισά κείμενα του πατρός Ιωάννου περιέχουν μαρτυρίες για τις δοξολογικές του προσευχές. Δεν απορεί κανείς γι' αυτό όταν έχει υπόψη του ότι ο πατήρ Ιωάννης δοξάστηκε κυρίως για τα θαύματα της προσευχής του. Οι σκέψεις του για την προσευχή είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένες. Είναι πολύ δύσκολη γι' αυτό η ανθολόγησή τους. Μας υποδεικνύουν τρόπους καλλιεργίας της και συγχρόνως φανερώνουν πόσο στενά συνδέονται με ολόκληρη την κοσμοθεωρία του. Ξεκινώντας από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Θεό Λόγο αποδίδει εξαιρετική σημασία στο λόγο του ανθρώπου και μάλιστα στο λόγο της προσευχής. Εφόσον ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, είναι εικόνα του υψίστου και δημιουργικού λόγου. Συνεπώς και ο λόγος του ανθρώπου μπορεί και πρέπει να έχει δημιουργική δύναμη. Στον Κύριο είναι αδιαχώριστος ο λόγος από την πράξη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε μας, εφόσον είμεθα εικόνες του λόγου και ο λόγος που ενώθηκε μαζί μας, μας θεοποιεί, μας αναδεικνύει κοινωνούς θείας φύσεως. Τι υπάρχει πιο σταθερό και πιο ισχυρό από το λόγο? Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Ωστόσο εμείς, οι αμαρτωλοί, χρησιμοποιούμε το λόγο μας τόσο επιπόλαια και απρόσεχτα. Δεν σκεπτόμεθα ότι με το λόγο μπορούμε να κάνουμε θαύματα, παραδείγματος χάρη στην προσευχή, στα κηρύγματα, στην τέλεση των μυστηρίων. Χριστιανέ, να θυμάσαι ότι ο λόγος είναι η αρχή της ζωής. Είναι ευκολονόητο πως όσο περισσότερο άνθρωπος εξομοιώνεται με το Θεό, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά ο λόγος του. Όποιος προσπαθεί να τηρεί τον λόγο του Χριστού, εκείνος κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά έργα.

Η δύναμη των λόγων της προσευχής οφείλεται όχι μόνο στο ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι η εικόνα του παντοδύναμου λόγου, αλλά και στο ότι εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή όμως εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Ούτε ένα εγκάρδιο λόγο προσευχής μπορούμε να πούμε χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα η ενέργειά του εκδηλώνεται στις εκκλησιαστικές προσευχές και δεν απομένει στον πιστό παρά να εκμεταλλευτεί τη δύναμή τους. Εάν ο ίδιος ο Θεός θέτει στα χείλη του ανθρώπου λόγια παρακλήσεως, του δορίζει και την εκπλήρωσή τους, επειδή για το Θεό λόγος και πράξεις είναι ένα. Η αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα της προσευχής είναι άτοπη. Όταν προσεύχεσαι, να θεωρείς τα λόγια που εκφράζουν το αίτημά σου σαν να έχουν εκπληρωθεί, σαν να έχουν γίνει πράξεις. Μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Όπως αναφέραμε, ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο θεολογεί γύρω από την προσευχή, αλλά και υποδεικνύει πρακτικούς τρόπους για μια ειλικρινή προσευχή. Από όσα έχουμε γράψει, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι πρώτη προϋπόθεση μιας επιτυχούς προσευχής είναι η βαθία πίστης. Επανειλημμένως τονίζει την αξία της. Η πίστης αποτελεί μέγιστο αγαθό της επιγείου ζωής. Αυτή ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και τον ενισχύει. Τον κάνει αίτητο στον πνευματικό αγώνα. Όταν εκφράζεις ένα αίτημά σου στο Θεό, να ενθυμίσαι ότι περιμένει μια άμεση καταφατική απάντηση στο εσωτερικό ερώτημα που ο ίδιος προβάλλει. Πιστεύεις πως μπορώ να εκπληρώσω αυτό το αίτημα? Οφείλεις τότε να απαντήσεις στο βάθος της καρδιάς σου καταφατικά, οπότε θα γίνει κατά την πίστη σου. Η απαραίτητη για την προσευχή πίστης δεν είναι μόνο μια νοησιαρχική πεποίθηση. Είναι πίστης καρδιακή που συνοδεύεται από ένα λεπτό και θερμό αίσθημα. Όταν προσεύχεσαι, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, προσπάθησε να περάσει η προσευχή μέσα από την καρδιά σου. Να νιώσει οπωσδήποτε η καρδιά και να επιθυμήσει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Παρακολούθησε αν συμφωνεί η καρδιά με εκείνο που προφέρει η γλώσσα. Όποιος προσεύχεται βιαστικά χωρίς την καρδιακή συμμετοχή και νικέται από την οκνηρία ή τον εισταγμένο σώμα του, αυτός υπηρετεί την σάρκα και όχι τον Θεό. Ούτε μία λέξη δεν πάει χαμένη στην προσευχή όταν την προσφέρετε με όλη σας την καρδιά. Συμβαίνει κάποτε σε μια παρατεταμένη προσευχή μόνο ένα μικρό μέρος να είναι πραγματικά ευάρεστο στο Θεό. Μόνο λοιπόν αυτό το κομμάτι αποτελεί την αληθινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Το βασικό στην προσευχή είναι η προσέγγιση της καρδιάς προς το Θεό, που φανερώνεται από τη γλυκύτητα της Θείας παρουσίας στην ψυχή. Πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να μας σώσει ο Θεός. Συχνά την ημέρα ήμουν μεγάλος αμαρτωλός και το βράδυ τελείωνα την προσευχή της μετανοίας δικαιωμένος, λευκό σαν το χιόνι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχοντας ειρήνη και ευφροσύνη στην καρδιά. Εάν η πίστη είναι απαραίτητη για την προσευχή, εξίσου και η προσευχή είναι απαραίτητη για την πίστη. Αυτό μας θυμίζουν τα λόγια του πατέρα του δαιμονιζομένου νέου του Ευαγγελίου. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Ο πατήρ Ιωάννης της Χρυσάνθης παρατηρεί σχετικά. «Ο Θεός, λένε, γνωρίζει όλα τα αιτήματά μας, προτού να τα ζητήσουμε. Λυσμονούν όμως το ρητό, αιτείτε και δοθήσετε ημίν». Η προσευχή χρειάζεται ακριβώς για την ενίσχυση της πίστεώς μας, η οποία θα μας σώσει. Ο Κύριος γι' αυτό υποχρέωσε τη Χαναναία να ζητεί επίμονα. Για να γίνει η προσευχή καρδιακή, πρέπει προηγουμένως να είναι προσεκτική, συνειδητή. Πρέπει να αρχίσουμε με την προσοχή στα λόγια της προσευχής, έτσι διδάσκουν όλοι οι Ορθόδοξοι διδάσκαλοι. Ο Πονηρός διδάσκει και ο πατήρ Ιωάννης προσπαθεί να σκορπίσει την προσευχή όπως ο αέρας στην άμμο. Τα πρόσεχτα λόγια της προσευχής μοιάζουν
με ξερία μου, χωρίς το σύνδεσμο, χωρίς την υγρασία, χωρίς δηλαδή την καρδιακή θερμότητα. Η προσευχή άλλοτε χτίζεται στην άμμο και άλλοτε στην πέτρα. Στην άμμο χτίζουν όσοι προσεύχονται χωρίς πίστη, με διάσπαση και ψυχρότητα. Η προσευχή τους εύκολα διασκορπίζεται και δεν τους φέρνει κανένα όφελος. Την θερμή και προσεκτική προσευχή συχνά την ονομάζει αληθινή προσευχή, σε αντίθεση προς την μηχανική, την τυπική και ψεύτικη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας το ψεύδος και να καλλιεργήσουμε την αλήθεια. Πρέπει γι' αυτό να αρχίσουμε από την προσευχή. Συνηθίζοντας στην αληθινή προσευχή, δεν θα επιτρέπουμε το ψεύδος και στη ζωή μας. Πώς όμως θα προσευχόμεθα ειλικρινώς? Με τον εξής τρόπο. Ας φέρουμε κάθε λέξη προσευχή στην καρδιά. Ας την κλείνουμε μέσα της. Ας την νιώθουμε. Ας αισθανόμεθα πραγματικά την ανάγκη εκείνου το οποίο ζητούμε από το Θεό. Ή ακόμη την ανάγκη βοηθείας, ευγνωμοσύνης για τις άπειρες ευεργεσίες Του και ολοψύχου δοξολογίας για τα έξοχα και μεγαλειώδη έργα της δημιουργίας.

Η συνειδητή και αληθινή προσευχή κατορθώνεται όχι μόνο με κάποια βία και συνήθεια, αλλά και με θερμή ηκεσία προς τον Κύριο για την ενίσχυσή της. Όταν διαπιστώσεις ότι η καρδιά σου είναι ψυχρή και αδιάφορη για την προσευχή, σταμάτησε και θέρμανε την με κάποια ζωντανή παράσταση, λόγου χάρη της αθλειότητός σου, της πνευματικής σου παινίας, των ευεργεσιών του Θεού προς ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος. Άρχισε μετά την προσευχή με ζήλο και χωρίς βιασύνη. Σημειώνουμε εδώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ενθαρρύνει το παιχνίδι της φαντασίας στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα στην ώρα της προσευχής. Κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στις φανταστικές σωματικές μορφές του Χριστού, της υπεραγίας του Θεοτόκου και των Αγίων. Αυτό όμως δεν εναντιώνεται στην χρησιμοποίηση των ιερών εικόνων. Η Ορθόδοξος εικονογραφία δεν διεγείρει την οπτική και γενικά την αισθησιακή φαντασία, τουναντίον την συγκρατεί και κατευθύνει την προσοχή από τα εξωτερικά στα εσωτερικά. Προσπαθεί με τη γλώσσα των χρωμάτων και των σχημάτων να μεταδώσει ένα κόσμο καθαρά πνευματικών αξιών. Η γνώμη του πατρός Ιωάννου για την αναθέρμαση της καρδιάς με ζωντανές παραστάσεις δεν προσκρούει στα ανωτέρω, διότι οι παραστάσεις υπονοούνται πνευματικής και όχι αισθησιακής υφής. Η προσευχή απαιτεί κόπο και μερικές φορές πραγματική άσκηση, ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες προσευχές. Ο πατήρ Ιωάννης τις παρομοιάζει με τη βροχή ή με το χιόνι που κάνουν τη γη έφορη. Οι σταγόνες της βροχής και οι νυφάδες του χιονιού πέφτουν αδιάκοπα, ποτίζουν τη γη και αυτή βλαστάνει, φέρνει καρπούς. Τα λόγια της προσευχής που προφέρονται αδιάκοπα ποτίζουν την ψυχή. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος την βοηθούν να καρποφορήσει τις αρετές. Η καρποφορία μάλιστα γίνεται πλουσιότερη εάν υπάρξει και βροχή δακρύων. Με το ίδιο θέμα ασχολείται και το επόμενο απόσπασμα. Το ιερατικό λειτουργικό μας έργο μας υποχρώνει στην επανάληψη των ιδίων προσευχών όπως το καθήκον του κάθε χριστιανού, τον υποχρώνει στη συνεχή εκπλήρωση των ιδίων ηθικών εντολών. Δεν σταθεροποιείται η ψυχή τόσο με την ποικιλία των προσευχών όσο με την επανάληψη και την εμπέδωση των ιδίων προσευχών. Εδώ θεωρούμε κατάλληλο να πούμε ότι και στο ίδιο το βιβλίο του πατρός Ιωάννου παρατηρείται η επανάληψη πολλών θεμάτων, ιδιαίτερα η απαρίθμηση των αμαρτιών και των αρετών. Διαπιστώνουμε την επίδραση και την αντανάκλαση του λειτουργικού ύφους με τις επαναλήψεις και τις ελάχιστες παραλλαγές αφενός, καθώς και την προσπάθεια εμπεδώσεως των αληθιών που διαπραγματεύεται αφετέρου. Παρτάζοντας συχνά ο συγγραφέας τα ελαττώματα, μοιάζει σαν να τα καταργέται. Αντιθέτοντας εξάλλου τις αντίστοιχες αρετές, μοιάζει σαν να τις ανασταίνει, να τις ανακαλεί στη ζωή. Οι ταχτές προσευχές απαιτούν κάποιο κόπο. Όμως η ανάγκη της πρωινής και της βραδινής προσευχής είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Οι 24 ώρες του ημερονυχτίου έχουν για τον πνευματικό άνθρωπο ένα ζωντανό συμβολισμό της επηγείου ζωής από την γέννηση μέχρι το θάνατο. Ξυπνώντας κανείς το πρωί, κατά κάποιο τρόπο γεννάται και κοιμόμενος το βράδυ κατά κάποιο τρόπο πεθαίνει. Η κατανόηση αυτής της αναλογίας έχει ωφέλιμο αντίκτυπο σε μερικές προσευχές του 24ωρου, εκμεταλλευόμενος την εικόνα της νύχτας και του ύπνου, ο πατήρ Ιωάννης διδάσκει. Η αμαρτία είναι το φοβερό κακό που σκοτώνει την ψυχή και τώρα και στο μέλλοντα αιώνα. Εάν κανείς κοιμηθεί χωρίς να προσευχηθεί και να μετανοήσει για ένα αμάρτημα που έκανε την ημέρα, η ψυχή του θα βασανίζεται όλη τη νύχτα. Εάν τώρα συμβεί αυτή τη νύχτα να πεθάνει, έτσι αμετανόητος, δεν είναι φανερό ότι θα συνεχίσει να βασανίζεται αιωνίως, αφού μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια? Για την βραδινή και την πρωινή προσευχή συνιστούσε: μη προσεύχεστε βιαστικά και αδιάφορα. Με
μισή ώρα προσευχής το βράδυ θα κερδίσεις 3 ώρες καλύτερου ύπνου. Βιάζεσαι να πας το πρωί στη δουλειά σου, σηκώσου νωρίτερα, προσευχήσου με θέρμη και θα αποκτήσεις γαλήνη, ενεργητικότητα και πρόοδο στις εργασίες για ολόκληρη την ημέρα. Ειδικότερα για την πρωινή προσευχή έγραφε. Για να περάσεις την ημέρα σου τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, ένα μέσο υπάρχει, η ειλικρινής και θερμή προσευχή το πρωί, μόλις ξυπνήσεις. Αυτή εισάγει στην καρδιά τον Χριστό μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή μας δίνει δύναμη σε επιθέσεις του κακού, εφόσον και εμείς αποφεύγουμε τους πειρασμούς. Τέλος, για τη βραδινή προσευχή συμβουλεύει. Μη λησμονήσετε το βράδυ να αποκαλύψετε κατ' την προσευχή σας στο Άγιο Πνεύμα τα αμαρτήματα της ημέρας. Με απόλυτη ειλικρίνεια και συντετρεμένη καρδιά να το ομολογήσετε όλα. Ας κυλήσουν από τα μάτια σας δάκρυα θερμής μετανοίας που ξεπλένουν την ψυχή. Όπως αναφέραμε, ο κόπος της προσευχής μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματική άσκηση. Είναι αρκετό εδώ να θυμηθούμε τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ που προσευχήθηκε πάνω σε ένα βράχο 1000 νύχτες. Μια τέτοια άθληση είναι κατόρθωμα πολύ ολίγων. Ο καθένας όμως μπορεί να προσφέρει κάποιο κόπο προσευχής. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου, έστω και αν όλη την ημέρα την περάσεις με μόχθο. Μην αμελήσεις την προσευχή σου, να στρέψεις όλη την καρδιά σου προς το Θεό. Έβαλες το χέρι στο άρωτρο, μη στρέψεις προς τα πίσω. Εάν έκανες προσευχή ράθυμη το βράδυ, μην κοιμηθείς εάν δεν γλάψεις για το αμάρτημά σου αυτό. Μην εκτελείς τα έργα του Κυρίου με διχασμένη καρδιά, έτσι που το ένα κομμάτι της να ανήκει στο Θεό και το άλλο στη σάρκα. Πίστευε στα λόγια μου, εάν προσευχηθείς βιαστικά χάριν τη σωματική σου αναπαύσεως, θα χάσεις και τη σωματική και την ψυχική σου ξεκούραση. Ω, με πόσους κόπους υδρώτες η δάκρυα κατορθώνεται το πλησίασμα της καρδιάς προς τον Θεό. Η προσευχή που έχει σαν κύριο στόχο τον πόλεμο κατά των παθών και την ηθική αναγέννηση του ανθρώπου απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις. Εκτός από αυτές που αναφέραμε, την πίστη, την υπακοή και την επιμονή, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης υποδεικνύει συχνά την ταπείνωση. Στην προσευχή είναι απαραίτητη ταπείνωσης. Να μοιάζεις με νήπιο που ψελίζει. Θεώρησε τον εαυτό σου μηδαμινό. Τα λόγια της προσευχής να τα δέχεσαι σαν μεγάλη δωρεά του Θεού. Εάν την ώρα της προσευχής ή και άλλες ώρες ο εχθρός γεμίσει την ψυχή σου με αισχρές και άθλιες σκέψεις, μην απελπίζεσαι, αλλά πες μέσα σου με σταθερότητα. Για να καθαριστώ από αυτές τις σκέψεις και τις όμοιες με αυτές, ήλθε εδώ στη γη ο Κύριος. Γενικά, από καμιά αμαρτία να μην αποθαρρύνεσαι, αλλά να ελπίζεις στην παντοδύναμη βοήθεια και στο έλεος του Θεού. Η προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Πιστός στο λόγο του ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως που δέχεται την Θεία Βοήθεια δεν αρμόζει να χαλαρώνει τις προσπάθειές του, διότι δεν υπάρχει όριο στην ανωδική πορεία προς το Θεό. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το σταμάτημα στην πνευματική πρόοδο είναι υποχώρησης, στροφή προς τα πίσω. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Και τότε και άλλα ξεχύνονταν όλα όσα είχαν μείνει κρυφά. Και άλλα και άλλα. Η θλίψη, η ντροπή, η μοναξιά, όλοι οι παλιοί πόνοι. Τόσο πολλά έβγαιναν στον καθαρό αέρα που η χαρά της απελευθέρωσης ξεχύλιζε μέχρι που τίποτα πια δεν μπορούσε να τη σταματήσει από το να κυριεύσει την καρδιά σου. Άμι Ταν. Ένας νεαρός μοναχός ρώτησε τον μεγάλο Αβά Σισόη: «Αβά μου, τι να κάνω, έπεσα». «Να σηκωθείς», του απάντησε ο γέροντας. «Σηκώθηκα και ξανάπεσα», λέει ο μοναχός. «Ξανασήκω», του απαντά εκείνος. Μα ο νεαρός μοναχός ρώτησε: «Για πόσο καιρό πρέπει να σηκώνομαι όταν πέφτω?» «Μέχρι να πεθάνεις», απάντησε ο Αβάς Σισόης. «Ένα Σάββατο επώδυνες σκέψεις μου γεννήθηκαν μετά από μία εξομολόγηση. Τι είναι σωστό, τι όχι? Κάθε κανόνας θρηματίζεται από τη μοναδική εμπειρία της κάθε ζωής. Δεν είμαι παρά ένας μάρτυρας», πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. «Η έννοια του μυστηρίου υποδηλώνει ότι πρόκειται για κάτι πλουσιότερο και βαθύτερο από την ικανότητά μας να το συλλάβουμε ή να το εξηγήσουμε. Το μυστήριο της εξομολόγησης είναι ένας τρόπος να μετάσχουμε στο ακατάληπτο έλεος του Θεού. Η εξομολόγηση δεν είναι ποτέ δική μας πράξη χωρίς βοήθεια. Είναι η δράση του Θεού στη ζωή μας που μας εμπνέει την επιθυμία να εξομολογηθούμε εκείνα τα πράγματα που καταστρέφουν σχέσεις, τη σχέση μας με το Θεό και αυτή με τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός είναι που μας επιτρέπει να αγαπούμε, που μας κάνει να μετανιώνουμε για πράξεις που βλάπτουν εμάς και τους άλλους. Ο Θεός είναι που μας δίνει πίστη και μας κάνει να μετανιώνουμε όταν την προδίδουμε. Ο Θεός είναι που μας έλκει προς την αλήθεια και μας κάνει να μετανιώνουμε για τα ψέματά μας. Ο Θεός είναι που φωτίζει τη συνείδησή μας, αποκαλύπτοντάς μας ότι έχουμε ανάγκη τη μετάνοια. Ο Θεός είναι που μας δίνει το κουράγιο να εξομολογηθούμε. Εν τέλει, ο Θεός είναι που συγχωρεί. Ανεξαρτήτως συχνότητας, η εξομολόγηση είναι ένα από τα πιο μύχια γεγονότα στη ζωή μας, μακράν πιο αποκαλυπτική του ποιοι είμαστε από την απόλυτη γυμνότητα του ανθρώπου που γδύνεται από όλα του τα ρούχα. Εξομολογούμενοι βροντοφωνάζουμε στο Θεό και σε ένα μάρτυρα πώς χάσαμε το μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Όταν πριν 5 χρόνια άρχισα να δουλεύω αυτό το βιβλίο, ζήτησα από φίλους να μου εμπιστευτούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες εξομολόγησης, υποσχόμενος βέβαια πως οτιδήποτε από όσα μου στείλουν και συμπεριληφθεί στο βιβλίο θα δημοσιευτεί ανώνυμα. Όσες παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται από γράμματα που μου έστειλαν λαϊκοί, μοναχές, μοναχοί και ιερείς. Περιέλαβα επίσης αρκετές ιστορίες ή αποσπάσματα από ομιλίες και άθρα. Για όσες έχουν δημοσιευθεί αλλού ή είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο, υπάρχει η σχετική σημείωση. Εξομολογήθηκα για πρώτη φορά λίγες εβδομάδες μετά τη χειροτονία μου το 1973. Ήταν στον καθεδρικό του Αγίου Μανθαίου στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Τζον Κένεντι. Ο εξομολογούμενος ήταν ένας τουρίστας που εισήρθε στην εκκλησία μάλλον τυχαία. «Πήγαινα στα McDonald's», μου είπε, «αλλά είδα την εκκλησία και θυμήθηκα την κηδεία του Κένεντι. Ύστερα παρατήρησα το μικρό πράσινο φωτάκι στο εξομολογητήριο και έτσι μπήκα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το τι θέλω». «Εντάξει», απάντησα, «ελπίζω να μην θες ένα Big Mac με τηγανιτές πατάτες, γιατί σε αυτή την περίπτωση κάνεις μεγάλο λάθος». Χαμογέλασε και είπε, «Κοιτάξτε, Πάτερ, πάει πολύς, πολύς καιρός. Θα σας πω

δραματικοί τους πάλι μιλούν την πιο απλή γλώσσα, τη γλώσσα του παιδιού ενώπιον ενός κόσμου που παρά είναι δυσνόητος για να τον καταλάβει. Η σιωπηλή κατάπληξη είναι η πιο φυσική αντίδραση σε μία αποκάλυψη που υπερβαίνει όλες τις λέξεις, σε μία ομορφιά που ξεπερνά τις εικόνες. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει κάτι να πούμε, τι καλύτερο από λίγες λέξεις που με τον ίδιο τους τον φορμαλισμό προστατεύουν την άπειρη μεγαλοπρέπεια του μυστηρίου. Η γλώσσα της εσωτερικής ζωής δεν είναι η γλώσσα των ειδικών, ούτε των εύγλωτων δραματουργών, ούτε η γλώσσα μιας όρημης και υγιούς αποδοχής του εαυτού μας. Γλώσσα της εσωτερικής ζωής είναι μια γαλήνια σιωπή, ένας βαθύς πόνος, μια ισχυρή επιθυμία και ενίοτε ένα μικρό

Πιστεύω ότι η εξομολόγηση ενώπιον του ιερέα είναι μόνο το πρώτο βήμα για τον συνεχή καθαρισμό της ψυχής. Έχω διαπιστώσει ότι αν εξομολογηθώ ένα συγκεκριμένο αμάρτημα, ας πούμε τα ψέματα, στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες ο Θεός θα φέρει στο νου μου άλλα ψέματα από χρόνια περασμένα με τα οποία δεν έχω παλέψει. Αντιλαμβάνομαι τότε ότι θα πρέπει να αναμετρηθώ και μαζί τους. Με άλλα λόγια, ο καθαρισμός που επιφέρει η εξομολόγηση δεν ολοκληρώνεται όταν με αποδεσμεύσει ο ιερέας. Συνεχίζεται, παρότι καμιά φορά εύχομαι να μη συνεχιζόταν. Βοηθήθηκα πολύ, τόσο εγώ όσο και ο πνευματικός μου πατέρας, που πριν την πρώτη μου εξομολόγηση του έγραψα την πνευματική μου αυτοβιογραφία, πότε βαπτίστηκα, τι σήμαιναν τα μυστήρια της Εκκλησίας για μένα όλα αυτά τα χρόνια, τις εμπειρίες μου σε διάφορες ενορίες και μοναστήρια, πώς συνήθιζα ή δεν συνήθιζα να προσεύχομαι και οτιδήποτε άλλο πίστευα ότι θα τον βοηθούσε να με γνωρίσει καλύτερα και να διακρίνει τα προβλήματα που έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής. Κάτι άλλο που έκανα ήταν να πάρω το πιστεύω και να σημειώσω τι πίστευα για κάθε φράση του. Έτσι θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημεία όπου οι πεποιθήσεις μου ήταν στρεβλές και ήθελαν διόρθωση. Γράφοντας για το πιστεύω ανακάλυψα ότι είχα κάποιες αμφιβολίες για την Ανάσταση, κυρίως επειδή σκεπτόμουν ότι για μας, στην εποχή της επιστήμης, η εποχή των θαυμάτων είχε πια τελειώσει. Στην πρώτη μου εξομολόγηση τα δάκρυα πήραν τη θέση των αμαρτιών που σκόπευα να εξτομίσω. Ο ιερέας μου είπε μόνο ότι δεν χρειαζόταν να παριθμίσω τα πάντα, καθώς και ότι ήταν μάταιο να υποθέτω πως οι δικές μας αμαρτίες είναι χειρότερες από οποιοδήποτε άλλου. Παρεπιπτόντως, αυτό με ανακούφισε, διότι μου ήταν αδύνατο να θυμάμαι όλες τις αμαρτίες στα 30 τόσα χρόνια της ζωής μου. Με έκανε να θυμηθώ πώς υποδέχτηκε ο πατέρας τον Άσο το Υιό, ούτε καν τον άφησε να ολοκληρώσει το λογίδριο που είχε προβάρει επιμελώς. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Εξομολογήθηκα πρώτη φορά στα 18. Ο ιερέας πρότεινε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τα πούμε, παρά να πάμε στο εξομολογητήριο. Ντρεπόμουν τόσο για αυτά που του έλεγα, ώσπου στο τέλος στέγνωσε το λαρύγι μου τελείως και είπα βραχνά, «Πάτερ, μήπως τυχόν μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό?» Μου έφερε μία κοκακόλα. Γενική εξομολόγηση πίνοντας κοκακόλα. Να κάτι που δεν θα δείτε ποτέ σε διαφήμιση της κοκακόλα. Ένας γνωστός μου ιερέας, αγαπητός φίλος, που μου στάθηκε πολλά χρόνια, μου είπε κάποτε για μία εξομολόγηση που του άλλαξε τη ζωή. Τον πλησίασε ένας άντρας για να εξομολογηθεί, μα δυσκολευόταν να αρχίσει. Για να τον βοηθήσει ο ιερέας, άρχισε τις συνηθισμένες ερωτήσεις, «Μπας και τον βοηθήσουν». Όμως, αφού του έκανε μερικές ερωτήσεις, τον διέκοψε λέγοντάς του, «Άκου, πάτερ, όλα τα αμαρτήματα αυτά τα έχω κάνει.

Έχω διαπράξει όλες τις αμαρτίες που ξέρεις και άλλες που ίσως δεν ξέρεις καν. Όμως δεν ήρθα για αυτές. Ήρθα να εξομολογηθώ ό,τι δεν λέω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, ότι τους αγαπώ. Από τότε που βαπτίστηκα, μαθαίνω πως όσο και τι εξομολογούμε. Είμαι τυχερός που έχω έναν ιερέα ο οποίος δείχνει να λογαριάζει την πράξη της εξομολόγησης και τη βαρύτητά της ως μυστηρίου και έχει αξιοποιήσει την εξομολόγηση για να με βοηθήσει να σταθώ ή να γονατίσω εν μετανία όχι μόνο μπροστά στο Θεό αλλά και στους άλλους ως εικόνες του Θεού. Παραδόξως για μένα η εξομολόγηση είναι που μου θυμίζει αδιάλειπτα και καυστικά τη θεία σχέση των ανθρώπων που απαντώ καθημερινά με το Θεό. Η ανυπομονησία και ο θυμός μου, οι επιφυλάξεις και η δυσπιστία μου αντανακλούν τις δικές μου αμφιβολίες και επικρίσεις έναντι του Θεού και του προσώπου με το οποίο σχετίζομαι και που το αντιμετωπίζω δυσαρεστημένα σαν δικαστής. Ήμουν σε ταξίδι. Βρήκα στο δρόμο μου μία παρακείμενη εκκλησία και αποφάσισα να πάω να εξομολογηθώ πριν τη λειτουργία αν είχε χρόνο ο ιερέας. Τον είδα να περιμένει μπροστά από την εκκλησία. Ήμουν απόλυτα προετοιμασμένος για μια μακρά εξομολόγηση. Πριν προλάβω να πω κουβέντα με ρώτησε «Μετανιώνεις για τις αμαρτίες σου?» Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια του αποκρίθηκα καταφατικά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν γονάτισε, μου είπε «Ένα λεπτό μετά ήμουν ξένος, όρθιος και συγχωρεμένος, λαμβάνοντας αποχαιρετιστήριο ευλογία». Ακραία λύση για έναν εντατικά εργαζόμενο ιερέα. Στην πραγματικότητα όμως ήταν για μένα μια αλυσμόνητη εξομολόγηση. Θυμάμαι έναν ηλικιωμένο ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη, στο Ρώσικο μοναστήρι στο Λονδίνο που επισκεπτόμουν ως λαϊκός. Δεν του άρεσαν τα διδακτικά κηρύγματα ούτε να εξομολογεί. Πάντα ήταν εξαιρετικά λιγόλογος και έδινε για συμβουλή λίγες μόνο λέξεις. Μια μέρα μια γυναίκα που τον επισκεπτόταν τακτικά για εξομολόγηση του ανέφερε πάλι με κάθε λεπτομέρεια τους καυγάδες που είχε με τον άντρα της. Είπε αυτό και απάντησα εκείνο και έπειτα είπε το άλλο και εγώ του είπα ότι είχε τελείως άδικο και μου είπε αυτό και το άλλο και το παράλλο. Στο τέλος της περιγραφής ο πατήρ Ιωάννης αρκέστηκε να την κοιτάξει και να πει και έφερε αποτέλεσμα. Ύστερα της διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Αυτές οι τρεις λέξεις άλλαξαν τη ζωή της. Αντιλήφθηκε ξαφνικά πόσο μάταιο ήταν να τσακώνεται συνέχεια, προσπαθώντας πάντα να μην αφήσει τίποτα να μείνει αναπάντητο, θέλοντας πάντα να έχει αυτή τον τελευταίο λόγο. Σκέφτηκε ξάφνου, δεν είναι καθόλου ανάγκη να έχουν έτσι τα πράγματα. Σταμάτησε και άλλαξε. Αυτή η σύντομη συμβουλή του ιερέα με τη μορφή ερώτησης ήταν που έκανε αλλιώτικη τη ζωή της.

Κάποτε την ώρα της εξομολόγησης ένας άντρας είπε στον αρχιεπίσκοπο Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς τα εξής: «Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι αμάρτησα. Με το νου μου αναγνωρίζω ότι όσα έκανα είναι ασφαλμένα, αλλά η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Δεν αισθάνομαι καθόλου λύπη ή τύψεις». Εξομολογούνταν ακριβώς πριν αρχίσει η λειτουργία και η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης του είπε: «Πήγαινε στη μέση του ναού, γονάτισε μπροστά σε όλο τον κόσμο, ζήτα του συγχώρηση και ύστερα γύρνα εδώ σε μένα». Έτσι και έκανε. Όταν γονάτισε μπροστά στον κόσμο και ζήτησε να το συγχωρήσουν, ξαφνικά κάτι άλλαξε μέσα του. Μαλάκωσε η πέτρινη καρδιά του και αυτό το κάτι που εμπόδιζε τα δάκρυα των τύψεων λύθηκε. Μπόρεσε να κλάψει για τις αμαρτίες του και έλαβε άφεση για αυτές. Ανησυχούσα μήπως ξεχάσω όσα έπρεπε να εξομολογηθώ και έτσι έκανα κατάλογο με τις αμαρτίες μου και τον είχα μαζί μου. Ο ιερέας είδε το χαρτί στο χέρι μου, το πήρε, το κοίταξε σβέρτα, το όσκησε και μου το ξανάδωσε. Μετά μου είπε γονάτισε και μου διάβασε την ευχή. Έτσι εξομολογήθηκα, αν και ούτε μία στιγμή δεν είπα λέξη. Μα ένιωθα στα αλήθεια πως οι αμαρτίες μου είχαν ισοπεδωθεί και πως ήμουν ελεύθερος από αυτές. Χρόνια πριν, όταν ήμουν 20 και ζούσα μόνο στη μεγάλη πόλη, δέχτηκα τηλεφώνημα από τη μαμά μου. Ήταν 40. Ο πατήρ τηλεφώνησε και είπε ότι πάνε 3 που δεν έχεις εξομολογηθεί και κοινωνήσει, είπε εκείνη. Αφού το παραδέχτηκα, μου τάψαλε όπως μόνο μία Ρωσίδα μάνα μπορεί και με έκανε να της υποσχεθώ πως θα πάψω να αμελώ την πίστη μου και θα βρω μία εκκλησία στην πόλη. Κοντά μου υπήρχε μία ελληνοορθόδοξη ενορία. Είπα την ιστορία στον ιερέα και του ζήτησα να εξομολογηθώ. Του ζήτησα επίσης να γράψει αν γινόταν στον ιερέα της πόλης μου και στη μαμά μου για να τους ξεφορτωθώ. Έτσι φερόμουν εκείνα τα χρόνια. Το δέχτηκε. Έβλεπε πως η νευρικότητα με κατήχε. Μου είπε ακόμη ότι από την εμπειρία του οι άνθρωποι καμιά φορά συστέλλονται όταν μπαίνουν στην εκκλησία να εξομολογηθούν και πρότεινε αν συμφωνούσα να με ακούσει στο γραφείο. Και αφού δεν ήμασταν στην εκκλησία, με διαβεβαίωσε πως μπορούσα και να καπνίσω αν αυτό θα βοηθούσε. Άναψα τσιγάρο. Ένιωθα πολύ άνετα και του μίλησα για πράγματα που καταχώνιαζα καιρό μέσα μου. Δεν ένιωθα την πίεση του χρόνου ότι υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν, ούτε φοβόμουν ότι μπορεί να μιλάω δυνατά και να ακουστώ. Με άκουσε και με συμβούλευσε. Όταν τελείωσα με πήγε στην εκκλησία. Σταθήκαμε μπροστά στην εικόνα του Κυρίου μας και προσευχηθήκαμε μαζί. Ύστερα προσευχήθηκε για μένα και μου διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Ήταν η πιο πλούσια εμπειρία της ζωής μου. Την άλλη μέρα πήγα στη λειτουργία και κοινώνησα. Ύστερα μου έδωσε το γράμμα που του είχα ζητήσει.

Χρόνια μετά, έχοντας πια οριμάσει και απαλλαχθεί από τα προβλήματα με τη συμπεριφορά μου και ενώ εκκλησιαζόμουν τακτικά, πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου. Είπα στον παπά της ενορίας μου την ιστορία αυτή και τον ρώτησα αν θα μπορούσα να εξομολογηθώ με τον ίδιο τρόπο. Συμφώνησε και για άλλη μία φορά βοηθήθηκα πολύ. Έκτοτε επισημαίνω στους φίλους μου ότι αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σοβαρό, ίσως πρέπει να σκεφτούν να εξομολογηθούν κάποια ώρα που ο κόσμος δεν σχηματίζει ουρά, καθώς και ότι η εξομολόγηση δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει στην Εκκλησία. Τα ρωσικά δεν τα μιλώ με πραγματική άνεση, αν και κάπως τα καταφέρνω. Μια εποχή τα ρωσικά μου ήταν ακόμη χειρότερα από ό,τι τώρα, ήταν όσα είχα μάθει από τις γιαγιάδες της ενορίας. Όμως, επειδή η λειτουργία τελούνταν στα σλαβωνικά, το ρωσικό αντίστοιχο των λατινικών, τα σλαβωνικά τα καταλάβαινα αρκετά καλά και για χρόνια μπορούσα να διαβάσω καλύτερα τα σλαβωνικά της Εκκλησίας παρά τα ρωσικά. Τέλος πάντων, ήρθε μία φορά που δεν υπήρχε κανένας αγγλόφωνος ιερέας να με εξομολογήσει, ενώ και τα ρωσικά μου ήταν στα χειρότερά τους. Ωστόσο, γνώριζα τον ιερέα και με ήξερε και εκείνος. Διάβασε τις αντίστοιχες προσευχές και μου ζήτησε να διαβάσω τον 50ο ψαλμό στα σλαβωνικά. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου». Έπειτα με ρώτησε αν θυμόμουν τον στίχο «Κύριε μη μνηστείς των αμαρτημάτων και των παραπτωμάτων της νεότητός μου». «Τον θυμόμουν». Μετά με ρώτησε αν μετάνιωνα για όλες τις αμαρτίες και το απάντησα ναι. Χαμογέλασε θερμά, με χτύπησε δυνατά και με αγάπη στον ώμο και διάβασε την ευχή. Πρέπει να σας πω ότι ήταν η καλύτερη εξομολόγηση της ζωής μου, μόνο το μόνο που κατέθεσα ήταν αυτή η γενική μετάνοια για τα αμαρτήματα και τα παραπτώματα της νεότητός μου.

Στην πρώτη με εξομολόγηση ήμουν νεαρός εικοσάρης. Ο ιερέας που σήμερα είναι επίσκοπος αποκοιμήθηκε για τα καλά. Τα δάκτυλά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου από την τροπή για όσα ξεστόμιζα και αν δεν άρχιζε να ροχαλίζει, δεν θα καταλάβαινα ότι κοιμόταν. Είμαι επισκοπελιανός. Γι' αυτό και ποτέ μου δεν ήταν απαραίτητο να εξομολογηθώ κατηδίαν. Πάντα υπήρχαν ιερείς για όποιον ήθελε να εξομολογηθεί, όμως ήταν προαιρετικό. Στην ενορία μου μάλιστα δεν υπήρχε καθόλου ενδιαφέρον για την ιδιωτική εξομολόγηση. Όμως από τότε που διάβασα την περιγραφή για τη δική του εμπειρία εξομολόγησης, άρχισα να το σκέφτομαι σοβαρά. Λίγες μέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα, ένας ιερέας επισκέφθηκε την εκκλησία μας και προσφέρθηκε να εξομολογήσει τον κόσμο. Ένιωσα μια εσωτερική παρόρμηση να πάω να εξομολογηθώ για πρώτη φορά. Για να προετοιμαστώ έκανα εμπροσευχή μία ανασκόπηση όλης της ζωής μου. Τη χώρισα ανά δεκαετίες και ζήτησα από τον Κύριο να φέρει στο νου μου αμαρτίες που διέπραξα σε κάθε περίοδο. Κατέγραψα τα πάντα. Ανακάλεσα πολλά περιστατικά από την παιδική μου ηλικία για τα οποία δεν είχα επίγνωση ότι έχω αμαρτήσει, αλλά ότι άλλοι αμάρτησαν εις βάρος μου. Εξομολογήθηκα τη μνησικακία μου απέναντι στους ενήλικες που εμπλέκονταν σε αυτά, αν και δεν ένιωθα συνειδητά κάτι τέτοιο. Ήθελα απλώς να είμαι σίγουρος και ασφαλής, γι' αυτό και εξομολογήθηκα σε περίπτωση που μέσα μου καταπίεζα τη μνησικακία. Θυμήθηκα επίσης πολλές περιστάσεις όπου γνώριζα με βεβαιότητα ότι είχα απομακρυνθεί από τον Θεό και εξομολογήθηκα κάθε αμαρτία που πέρασε από το μυαλό μου. Εκείνη η πρώτη εξομολόγηση υπήρξε εμπειρία συνταρακτική. Άλλος άνθρωπος μπήκα στην εκκλησία και άλλος άνθρωπος βγήκα. Για την ακρίβεια δεν είμαι βέβαιος ότι βγήκα, ίσως υπερίπταμαι ακόμη εκεί. Όλα τα βάρη που κουβαλούσα μέσα μου έφυγαν. Αισθανόμουν ελαφρύ σαν πούπουλο, απόλυτα και καθαρμένος. Ιδού το μεγάλο προνόμιο της εξομολόγησης. Ο διάβολος είναι συκοφάντης και εγώ είμαι πολύ ευάλωτος στις κατηγορίες του, πολύ δεκτικός στη σκέψη ότι είμαι άθλιος. Όταν όμως εξομολογούμε τις αμαρτίες μου σε έναν ιερέα και λαμβάνω συγχώρηση στο όνομα του Χριστού, ο Σατανάς κάνει αυτό το πανίσχυρο όπλο. Η εξομολόγηση με ελευθερώνει όχι μόνο από την πραγματική ενοχή, αλλά και από την ψευδή που προέρχεται από τον διάβολο. Να εξομολογούμε τις αμαρτίες μου ολομόναχος στο Θεό δεν είναι εξίσου αποτελεσματικό, ούτε φαίνεται να με γλιτώνει από τις κατηγορίες του διαβόλου.

Για χρόνια η εξομολόγησή μου ήταν πολύ δύσκολη. Εν μέρει αυτό συνδεόταν με τραυματικά γεγονότα της παιδικής μου ηλικίας. Αναφέρομαι στη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη εντός της οικογένειάς μου. Το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο δεν παραδέχτηκε ποτέ τις πράξεις του, ούτε ζήτησε συγγνώμη. Ένα πολύ πιεστικό ερώτημα στη ζωή μου είναι η συγχώρηση εκείνου που δεν έχει ζητήσει συγχώρηση. Ακόμη δεν μπορώ να πω ότι τον έχω συγχωρήσει, παρά μόνο όταν έμαθα να προσεύχομαι για αυτόν, καθώς και να προσεύχομαι να έρθει μία μέρα να ζητήσει συγγνώμη και όταν αυτό γίνει να μπορέσω να τον συγχωρήσω. Στην ενήλικη ζωή μου αυτές οι πρώιμες εμπειρίες έχουν περιπλέξει τις σχέσεις μου με τους άντρες και κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολη από όσο ίσως είναι ήδη την εξομολόγηση ενώπιον ενός άντρα, παρότι είναι ιερέας και τον εμπιστεύομαι. Τελικά εκμυστηρεύτηκα το πρόβλημά μου στο πνευματικό μου. Προς έκπληξή μου απάντησε ότι αν το θεωρούσα βοηθητικό μία μοναχή θα μπορούσε να ακούσει την εξομολόγησή μου και εκείνος έπειτα θα διάβαζε τη συγχωρητική ευχή. Θεόσταλτο δώρο. Αυτό κάνω εδώ και πολλά χρόνια και είδα μεγάλη βοήθεια. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου μάλλον θα μπορούσα να εξομολογηθώ τα πάντα στον ιερέα. Όμως η μοναχή είχε πια γίνει η πνευματική μου μητέρα.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα τη αληθεία. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, εν οίκιο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως άνδικε ο θυσέν της λόγης και νικήσουν ο κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίας συνελήφθην και αναμαρτίες κύσσε με μήτρη μου, η δούγαρα αλήθειν γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επλωμένα. Απόστοπου στο πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τη ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσεων τη εγκάτσου μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα επί μου. Απόδα με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω ο σοδού και σε βυσέψε επιστρέψου. Ηρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία με αγαλιάσει τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλει εσύ εν εδώ κάνω, λόγω αυτό μου το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθνο, Κύριε, εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, Σι εν ετήλω τα συντολά του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν αιωδή μου, του φυλάξασαι τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, με μαθηκαίνε από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έω φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδαξώ μου τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, κοπελίσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ ή μη εν τη γη, μη αποκρύψα πε μου τα σεντολά σου. Επεπόδησαν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειε επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε απε μου όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδεία βεβαίωσό με τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησε ρε μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα εν διωδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους σου με λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμενον πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτος απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχτην του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησον με και μαθήσαμε τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα του άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόμε. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνε το αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδαίνω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτων πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει η Κύριε και πάσε ο δίσου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσομε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσομε. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδα πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξει και μην είσαι έξω θενκρούουσα ω επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνο καρτέρισον να υπαντήσει Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο τη δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα του αιώνα μην. Σε το απόρριτον τείχο το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλά διασκέδασαν του λαού στη λύπνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της παγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου. Τα ψυχά σμιναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και σε πίστα σε κρίμα σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκό, ο εν υψηλή κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδία τη και νεφρού σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώ επιστάμενο, το άναρχον και ίδιον φω, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα συγκεσίε ημών, άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεω ή αγνωσίε πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, άλλα γρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμό, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσε εμά τι ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση κειμένου εμά ήγηρα εις το δοξολογήσε το κράτο σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύειος οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προχνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μη στα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο στον ουρανό και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξε από παντό κακού φυλάξει την ψυχή σου, κύριο. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, γιες τότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τεχνιξήνε πάρατε τα σχήρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψη και υγεία στα ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχή. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέα της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και στυπώνου σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών. Και τα σκύπτρα τη βασιλεία τε έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντε βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριο μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών.

ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ου κοιμιάξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πρωής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμα ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου.

0: ποιος ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εισαγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εισκουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεσαι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις αφιλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων των Ρούμενος και των Σόρ Πιλάτων, δια του Σταυρού του Πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαντος Σταυρό εκουσίως, η επωνύμος σου και η πολιτεία τους εκτιρμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφρανε τη δυνάμη σας Χριστούς βασιλήσιμων, νίκας περιγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει την ισχυνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται η παρήρης αγαθήτας και σχέση μου πανύμνητε Θεοτόκε στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζους και έλευσος βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την ήχην διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκεί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εκεί δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων ευγενείου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο κελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τι επληθύνθεν οι θρηβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Και δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκ έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσω μου που μοιριά το λαού των κυκλώσεων βεθυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας εχθένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτευσας. Του Κυρίου ισοτηρία και από τον λαό σου και ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέγξεις με, μη δε τη οργής σου παιδέσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην γίνη της αστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλή μου, εσύ φορτίον βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμε την έω τέλου όλη την ημέρα τη και τροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώμε μπλίστανε πεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Και κακόθιν και ταπεινώθιν έω πόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκλείβει. Η καρδία μου ετράφη εγκατέλειπε με ισχύ μου. Και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται εις τούντες εμπιχείρμου και εις τούντες τα κακά μιλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκλων και ως ιάλωλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τί αυτού ελεγούς. Ότι έπισε Κύριε ελπίσα εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και να σαλευτεί την επόδοση με πεμέ μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και γελγητών μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών αντί ευαλών με κάτι διέκον αγαθοσύνη. Μη καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτίζω. Ελείψεις έσαι ψυχή μου προς απλώσεις άρχης με γερήμο και αβάτο και ανίδω. Που δώσαν το Αγιό Σου, η δίνει την δύναμή και την δόξα Σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωά στα χείλη μου επενέσεις είσαι. Που το σευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της Σου αρώτας κύρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότητας εμπλησί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσιο σαν έσαι στο στόμα μου. Και μη μονευώς επιστρομνείς με τη σώτη σε μελέτων εισέ. Ότι η γεννή της βοηθός μου και της έπτων τερίγων σε αγαλιάσαμε. Εκολλήτη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρόδηθήσονται εις χειράς ρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντήσετε, επί το Θεό επενεθήσετε, πάσου αμνίων εν αυτό την εφράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθους εμελέτων εισέ ότι εγεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτον τερίγων σε αγαλιάζον μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νικτή εναντίον σου. Ξελθέτω ενωπιώς η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταπενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέδονται σε τάφων και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντον μελάκ κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς επίγεις είπε με, εμάκρινα στους γνώστους μου επεμβέθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπαρευόμενη οφθαλμή μη στένης από πτωχίας. Και έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν τη επέτασα προς σε τα σχήρας μου ή της νεκρής ποιής θαυμάσια η ιατρία να στήσου σχή και εξομολογήσοντές μου. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Και γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Η να τη Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώρος είμαι εγώ και εν κόψει κνεότητός μη ψωτίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δίθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδω όλη την ημέρα περιέσαν με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στας γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εχθρά στη ζωή σου, τον εστεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κανιστήσει το εσάι του είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σε κρύο και κρύβα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισ Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Και κτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ο κ. και στέλος οργιστής και του ιδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίεσαι ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όν απέχουσιν ανατολέ από της μόνε μάκρυν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήριοι πατηρηγούς οφτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη, ότι φούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθείς, ότι πνεύματι ήρθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, τον έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτός. Κυρίως εν το βρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες και άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώθησε την δεησύνη με διαλυτεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατελείωσον εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν τη γήν τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινήσεως νεκρός σε όλους και η Κυρίας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας εν εκπυρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας Κύριας μου ψυχή μου ως γη εν υδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου, και αποστρέψε το πρόσωπό σου απέ μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσεων μη του πρωί το έλεος ότι επισήλπισα. Γνώρισαν με Κύριο δόνεν ή πορεύσαν προς έγειρα την ψυχή μου. Εξαλού με εκ των εχθρών μου Κύριε προς έκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία είναι και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξηξε κλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησε εξορροθρέψε εχθρούς μου. Και πολλοί πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με την υγεία ευθεία. Όξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και νυν και αι και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνθος εν ειρήνη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβία και φόβου Θεού, εις ιόντων εν

του Τιμίου Πρεσβυτέριου εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρα και των πίστη κούνδων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών.

0: Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα πήγγειλε της μετά αυτού γενωμένης, πενθούση και κλαίουση. Κακίνη ακούσα.

Τίση, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η τάπτη παρακολουθήσει, εν το όνομα τί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλείς και νέες όφης αρούσι, καν θανάσιμο τυπίωση μία βλάψη, επί αρρώστου χείρας επιθύ.

0: Εκείνοι δε εξελθόντες κήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος διά των επακολουθούντων σημείων. Αμήν.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
2: Ανάσταση Χριστού Θεός, αμένει προσκυνήσομεν Άγιον Κυρίων Ιησούν των μόνον των αμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και το φτάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα εσύ πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση μου. Και του γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήρια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αντικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Και του γάρεν ανομίες συναλήφθην και να αμαρτίες νικήσαι με η μήτρη μου. Και του γάρεν αλήθεια νηγάπης αυτά άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Παραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και προσκύνιν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψαν, καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη ανταρέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεωμανικό στήριξόν με, διδάξον όμου στα σωδού σου και ας εμείς επισέ επιστρέψεις σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και δώσ' το όμως αναγγελεί την έλευσή σου, ότι θέλεις ασίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, που και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία νησιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοτησία Σύριου.

Πρεσβείες του Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Κυμενδόξου, προφήτου Προδρόμου,

Των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Δροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρων και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, Εμετών Χραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων ενδόξων, Ικανικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων,

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων, εις Αποστόλων,

0: дайте ее игру. Кундайте ее игру. Кундайте.
1: Кундайте.
2: И перемон πληρώσω εις οικονομίαν και τα επιδείξεν ως
3: γλωρίν. Κυρίου δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

0: Ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών που δαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσκε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
2: Και ουδείς καθημών.
1: Θα τη γης επί της γης καταρρυπώντες, θα τη στέφρας το φωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψωμεν και εις ύψος επάρωμεν όματα και νοήματα, πετάσωμεν τα σώψεις ομού και τα συστήσεις, επί τας ουρανίους πύλης ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιώνος εις όρος και ατενίζει το λυτρωμένο εκ πινεφέλης επικουμένο. Εκείθεν γάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της Αποστόλης αυτού. Καλέσας ως Πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς που χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
3: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Τη 21η του αυθυμινός μνήμη των Αγίων ενδόξων Θεοσέφτων και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, ως κοινών ήχων γης βασιλής των στέφος, έχουσι κοινών και του πόλου στέφος, κύνθανε μητέρη κάτι πρώτη Κωνσταντίνος. Και αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Παχώμιος ανά το ουσάκι της Φιλαδελφίας μαρτυρήσας κύφη τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες
4: Παχώμιος.
1: Και αυτή μέρα πέμπτη της έκτης εβδομάδας από του Πάσχα την ανάληψη εορτάζουμεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγης, πίστες παρασχών πίστη ασφαλεστέραν. Ο ανεληφθής εν δόξη

Το σωτήρι Θεό το εν θαλάσσι λαό.

εξαιρουμένος εκ του λαού και των εθνών, Ιησούς εγώ σε αποστέλω, ανοίξε ο θαλμός αυτόν. Του επεστρέψε αποσκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών.

Επαγρύπα, ο και γενόμηνα πυθή στην ουρανία οπτασία, αλλά τη ένδομα σκοπρότων και Ιεροσολύμης.

Ίσως όσοι έχετε πάει ως προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα να το έχετε επισκεφτεί κιόλας, και εκεί άρχισε να τους ευλογεί, και την ώρα της ευλογίας ανεφέρεται στον ουρανό και χωρίστηκε από αυτούς, και αυτοί αφού προσκύνησαν γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και ήταν συνεχώς, λέει, συνεχώς στο Ιερό δοξάζοντες και ευλογούντες το Θεό, που μας δείχνει και σε εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, να μείνουμε ενωμένοι μεταξύ μας, μην κάνουμε το χατήρι στον διάβολο και στα όργανά του να χωριζόμαστε μεταξύ μας. Ο Θεός δεν θέλει διαιρέσεις, θέλει οι πιστοί να είμαστε ενωμένοι, να διατηρήσουμε την ενότητα της πίστεώς μας, ούτως ώστε από την ενότητα της πίστεώς να φτάσουμε και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως επαναλαμβάνουμε και σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν να κλείσουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς που ακόμη και με πρόσχημα την διαφύλαξη της καθαρής ευαγγελικής και δογματικής αλήθειας μας προτρέπουν να απομακρυνθούμε από την Εκκλησία, να αποσχιστούμε από το σώμα της Εκκλησίας, να αποτυχιστούμε, να προσχωρήσουμε σε ζηλωτικές ομάδες για να κρατήσουμε τάχα την αλήθεια και τη λαμπάδα της πίστεως άσβεστη. Μα όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, ένας άνθρωπος βρίσκεται εν πλώ στο καράβι και το καράβι διασχίζει το πέλαγος και αποφασίσει ότι ο καπετάνιος ίσως δεν είναι καλός και βουτήξει στη θάλασσα, πηδήξει στη θάλασσα, είναι σίγουρο ότι θα πνιγεί. Έτσι και εμείς, αν αφήσουμε την Εκκλησία μας για τον οποιοδήποτε λόγο μας παρουσιάζουν, είναι σίγουρο ότι θα χαθούμε. Έξω από την Εκκλησία την οποία ήρθε και ίδρυσε ο Χριστός δεν υπάρχει σωτηρία. Κλείστε λοιπόν τα αυτιά σας όλους αυτούς οι οποίοι τάχα από θείο ζήλο κινούμενοι προσπαθούν να μας απομακρύνουν από αυτό που λέγεται μάνδρα σωτηρίας, από την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Πώς θα σωθούμε χωρίς τον Χριστό? Πώς θα σωθούμε αν πάψουμε να είμαστε μέλη του σώματος που κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός? Δεν υπάρχει σωτηρία μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Να μείνουμε λοιπόν ενωμένοι, χωρίς διαιρέσεις, χωρίς έρηδες, χωρίς φιλονικίες, μόνο με αγάπη, μόνο με συγχωρητικότητα μεταξύ μας. Όχι προσδοκώντας να μας κάνουν το καλό που κάνουμε οι άλλοι άνθρωποι, αλλά επειδή έτσι το θέλει ο Θεός. Και επειδή κάνοντας το καλό στους άλλους ανθρώπους και συγχωρώντας τους, ακόμη και αν είναι οι εχθροί μας, προσελκύουμε πάνω μας τη χάρη του Θεού. Να μείνουμε λοιπόν εδώ ενωμένοι μεταξύ μας στο σώμα της Εκκλησίας, και όχι μόνο σώμα αλλά και σχηματικά μέσα στην Εκκλησία. Οι μαθητές ήταν συνεχώς στο Ιερό δοξάζοντας τον Θεό, και εμείς όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε στο Ιερό, να είμαστε στον Ιερό Ναό, να δοξάζουμε τον Θεό, να συμμετέχουμε στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας και κυρίως στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και κυρίως αυτό που κάνουμε τώρα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ενότητα, δεν μπορούμε να μείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό και με τους άλλους ανθρώπους και μεταξύ μας όλοι να είμαστε ένα σώμα, παρά μόνο αν μάθουμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε στη ζωή μας τα προστάγματά Του, και αυτό όσο περισσότερο το κάνουμε, δηλαδή όσο περισσότερο τηρούμε στη ζωή μας αυτά που ο Κύριος μας δίδαξε και αυτά που μας παρέδωσε, μας παρέδωσαν οι μαθητές του στα Ιερά Ευαγγέλια, τόσο περισσότερο φαίνεται ως δείκτης πόσο τον αγαπούμε. Όσο κάνουμε το θέλημά του, τόσο τον αγαπούμε. Όπως εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας, όταν αγαπάει ένας άνθρωπος ένα άλλο, δεν τον ενδιαφέρει να γίνει το δικό του, τον ενδιαφέρει να ευχαριστήσει το αγαπόμενο πρόσωπο, και αφήνει στην άκρη το θέλημά του, αφήνει στην άκρη τις επιθυμίες του, τον ενδιαφέρει μόνο πώς θα κάνει αυτό που αρέσει στο αγαπόμενο από αυτόν πρόσωπο για να τον ευχαριστήσει και να τον ικανοποιήσει. Έτσι να είμαστε κι εμείς. Τι αρέσει στο Θεό και τι αναπαύει τον αδελφό μας? Αυτό να γίνει ο σκοπός της ζωής μας, αυτό να γίνει ο τρόπος της ζωής μας. Εύχομαι λοιπόν, αδελφοί μου, αφού έτσι κατανοήσουμε και πράξουμε στη ζωή μας, να αξιωθούμε κι εμείς της ευλογίας που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του ανεβαίνοντας στους ουρανούς, και ζώντας έτσι
μεταξύ μας ομολογούμε.

ενωμένοι, διαφυλάττοντας την ενότητα της πίστεως, ζώντας το σώμα της Εκκλησίας μέσα, συμμετέχοντας ενεργά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και στη ζωή της, να αξιωθούμε αυτό το πνεύμα που ήδη έχουμε λάβει. Εμείς δεν προσκαρτερούμε, δεν περιμένουμε να λάβουμε το πνεύμα το οποίο υποσχέθηκε στους Αποστόλους ο Χριστός. Το λάβαμε την ημέρα, εκείνη την Αγία και Ευλογημένη, που δια του Αγίου Βαπτίσματος και των τριών καταδύσεως στο Αγιασμένο Είδωρ γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και αμέσως μόλις αναδυθήκαμε από την Αγία Κολυμβήθρα, μας σφράγισε ο λειτουργός της Εκκλησίας μας με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, με το Άγιο Μύρον, λέγοντας σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου Αμήν. Λάβαμε τη σφραγίδα της δωρεάς, λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, το έχουμε ήδη μέσα μας. Είμαστε ήδη ναοί του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ας φροντίσουμε λοιπόν ο ναός αυτός να είναι ευπρεπισμένος, να είναι κατάλληλος για να παραμένει, να εγκαταβεί και να ευρύσεται μέσα μας το Πανάγιο Πνεύμα, να είναι κατάλληλος ούτως ώστε το Άγιο Πνεύμα, αγαπώντας αυτό το ναό και κάνοντας τον εαυτό μας μονή παρά αυτό, δηλαδή κατοικία, να ενεργοποιηθούν αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός την ημέρα της βαπτίσεως. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας να έχουμε την ευλογία του αναλυφθέντος Κυρίου μας, να έχουμε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην κάθοδο του οποίου προσδοκάμε, και ευλογημένοι πνευματοφόροι να πορευτούμε στη ζωή μας κατ' το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

άξιος το ζήτημα.

σεισμοπλήκτων πλημμυροπαθών και πυροπλήκτων των απανταχού της γης, υπερηγίας των δούλων του Θεού Αλεξάνδρας Μαρίας Αλεξάνδρας Δημητρίου Αγγελικής,

Πατριάρχου Κυρίλου Τίτου Σοφρονίου Αρσενίου, των Ιερομονάχων Μιλτιάδου, Νικολάου Γρηγορίου, των Ιερέων, Παναγιώτου Ευαγγέλου Κωνσταντίνου Αγγελικής Εμμανουήλ Ευαγγελία Σοφίας Αργυρίου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα ευγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίστα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

Κύριε Μαγκίση, η Χρυλιά, Πασίλη, Σεβατιμίστη, κύριε της πόλης Σάρτς, να παρικούμε και πάση πόλης και χωρός το πίστη των θεπλεών, των αντιφορών, των ρουμικαμών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας των θεπλεών της Εκκλησίας. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπερηγείται το υπερηγητός, ο οποίος μου πάντοτε ελίγει και έξω νομίζει την Κύπρο προσωπικά αντιδίους και εφείς τα άρθα προσοκόμισαν το Αρχιεπισκόπη μου ανεβιενή και πάση της αδελφότητας. Είστε κύριε του δούλου του Δημητρίου Ιερέως και της οικογένειας αυτού. Εμπρότης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισε τις Αγίες σου

Πάτερ ημών όρον της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπιούσιων, δώσ' ημίν σήμερο και άφησ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνου.

καλαμώντες των θείων, Αγίων Αγάντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών Φρικτό του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: ευλογών.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζον τους εψήπευοι θεώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον γυρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς σαν δόκασον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας ελπίζοντας σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο στο δόρσα της Εκκλησίας σου τους ιερεύς, της άρχους συνημών των στρατών το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εις πατρός των φώτων. Και εσύ δόξαν και ευχαριστίαν και προχήν συναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και αΐ.

θα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής.

Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ εις Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξιου Μάρτυρος Καραλάμπους, των Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Πενταπόλεως Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου ενδόξου Ιωμάρτυρος Παχωμίου,

πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν. Κύριε, ελέησον ημάς τον κόσμο σου και σώζοντας ψυχάς ημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος. Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και έγισον ως τον αιώνων.

Θεός ημών ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης ηλίους άνδρας χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη πόλη, την ενωρία ταύτη εν τη σύγης των εορταζόντων και προσφερόντας τον τώρα ταύτο και εις τον κόσμο σου άπαντα τους δέξα

των μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχο σου Πατρί, του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου.

0: Και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξα να ληφθείς αφημόνης του ουρανούς και δεξιά καθίσει το δίκαιο Πατρός. Χριστός αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας Παναχράδου και Παναμώ Μαγείας του Μητρός, δυνάμει την τιμή και ο ζωπιού σταυρού προστασία, ο τιμή είναι υπερανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ ω τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτη, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσία και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Μάρτυρο Χαραλάμπου, των Αγίων Αγίου Πατρό Σμών, Νεκταρίου Πενταπόλεω Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Προκομείου του Αγιορείτου, του Ενέου Φέας μαρτυρίζοντας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, ότι θεία στη Μεγία τελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Καλημέρα αγαπητοί αδελφοί, χρόνια πολλά, βοήθειά μας η χάρις του αναλυφθέντος Κυρίου μας, να έχουμε τις πρεσβείες των σήμερα εορταζομένων μεγάλων Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλου Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά στην ενορία μας εδώ της αναλήψεως του Κυρίου μας που γιορτάζει σήμερα, στους καλούς αδελφούς που διακονούν εδώ, πατέρα Χαράλαμπο, τον πατέρα Βασίλειο και στους υπολείπους πατέρες που ήλθαν και συνεορτάσαμε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά πατέρες, στους συνεργάτες σας, στους ψάλτες που τόσο ωραία μας έψαλαν, στους επιτρόπους, όλους τους ενορίτες, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, την Ελένη που γιορτάζω σήμερα. Να είστε όλοι ευλογημένοι, να έχετε πλούσια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χρόνια πολλά και την Αγία Πεντηκοστή με καλό.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 21η Μαΐου σήμερα. Μνήμη των Αγίων Θεοσέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της Μητρός αυτού Ελένης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο οποίος με τη χάρη του Θεού έγινε Απόστολος του Κυρίου μεταξύ των βασιλέων, ήταν γιος του λαμπρού στρατηγού Κωνσταντίου Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Γεννήθηκε στην Αϊσό ή Νίσα περί το 286 και μεγάλωσε στα πεδία των μαχών, μαθαίνοντας από τον πατέρα του όχι μόνο την τέχνη του πολέμου, αλλά και τη σοφή διακυβέρνηση των υπηκόων του, όπως και την υπηίκεια έναντι των χριστιανών. Μετά την αναγόρευσή του, ο Διοκλητιανός, αναγκασμένος να διοικήσει μια υπερβολικά μεγάλη αυτοκρατορία που απειλεί το πανταχώθεν από τους βαρβάρους και κλειδονιζόταν από συνεχείς συνωμοσίες, εμπιστεύθηκε στο φίλο του Μαξιμιανό τη διακυβέρνηση της Δύσεως και λίγα χρόνια μετά τοποθέτησε δύο Κέσαρες ως συμβοηθούς των δύο Αυγούστων, τον Μαξιμιανό Γαλέριο στην Ανατολή και τον Κωνσταντίο Χλωρό στη Δύση, με δικαιοδοσία επί της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλατίας και της Ισπανίας. Για να εξασφαλίσει την αφοσίωση εκείνου, τον υποχρέωσε να αποπέμψει την Αγία Ελένη και να νυμφευθεί τη θυγατέρα του Μαξιμιανού, κράτησε δε τον νεαρό Κωνσταντίνο ως όμηρο στην Οικομίδια, την πρωτεύουσά του. Έτσι ο Κωνσταντίνος πέρασε την νεότητά του μέσα σε ειδωλολατρικά έθη στην αυλή του Διοκλητιανού και κατόπιν του Γαλερίου, όπου διακρίθηκε για τη μεγαλοπρέπεια στο παρουσιαστικό και στους τρόπους και την ανδρεία του στις μάχες. Πρωτίστως όμως για την ηθική ευθύτητα και την καλοσύνη που κέρδιζαν τη συμπάθεια όλων όσοι τον πλησίαζαν. Διέλαμπε με τις αληθινές βασιλικές αρετές της αγνότητας και της επιοίκειας που τον ανύψωναν υπεράνω των δολοπλοκιών και των χαμερπών συνηθιών που ενδημούν στους αυλικούς κύκλους. Τα προτερήματα αυτά ωστόσο γεννούσαν τον φθόνο ιδιαιτέρως από τη μεριά του Γαλερίου, ο οποίος τον έστελνε διαρκώς σε επικίνδυνες εκστρατείες από τις οποίες ο Κωνσταντίνος έβγαινε νικηφόρος και αποκομίζοντας ακόμη περισσότερη δόξα. Μετά την παρέτηση του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού, οι δύο Κέσαρες, Γαλέριος και Κωνσταντίος Χλωρός, ανήλθαν στο αξίωμα του Αυγούστου. Ειδοποιημένος για τις ραδιοργίες που εξηφαίνονταν κατά του γιού του, ο Κωνσταντίος, που ήταν άρρωστος και γερνούσε, ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να πάει να τον επισκεφθεί. Μόλις κατάφερε να διαφύγει από τους άνδρες που στάλθηκαν να τον σταματήσουν, ο Κωνσταντίνος έσπευσε στη Βουλώνη, όπου είχε τη μεγάλη χαρά να ξαναδεί τον πατέρα του, ο οποίος ετοιμαζόταν να περάσει στη Μεγάλη Βρετανία εκστρατεύοντας κατά των Πικτών. Ο Κωνσταντίος του εμπιστεύθηκε τη διαδοχή στην αυτοκρατορία της Δύσεως και τον συμβούλευσε να βοηθήσει και να υπερασπιστεί τους χριστιανούς που διώκονταν απεινώς από τα διατάγματα του Διοκλητιανού. Μετά το θάνατό του στο Ευόρακο, Γιόρκ, ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε αυτοκράτορας από το στρατό 25 Ιουλίου 306. Εν τω μεταξύ όμως, ο Γαλέριος, που θεωρούσε τον εαυτό του πρώτο αυτοκράτορα, είχε ορίσει δύο Κέσαρες, τον Μαξιμίνο Δάια στην Ανατολή και τον Σεβίρο στη Δύση με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίος Χλωρός, αναβίβασε στο αξίωμα του Αυγούστου τον Σεβίρο, ο τελευταίος όμως ανατράπηκε μετά από εξέγερση του λαού, υποκινημένη από την πρετοριανή φρουρά και αντικαταστάθηκε από τον Μαξέντιο, τον γιο του Μαξιμιανού, ο οποίος σύντομα επέβαλε στη Ρώμη μια αιματηρή και διεφθαρμένη τυραννία. Ο Μαξέντιος έκλεισε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο, στον οποίο άφησε την εξουσία επί των δυτικότερων περιοχών με πρωτεύουσα την Αρελάτη. Ο Κωνσταντίνος, σεβόμενος τους όρους αυτούς, κυβέρνησε το τμήμα που του αναλογούσε με δικαιοσύνη και καλοσύνη. Ήταν αγαπητός στο λαό και φόβητρο για τους Γερμανούς, όπως και για τις άλλες βαρβαρικές φυλές. Η κατάσταση αυτή όμως δεν κράτησε πολύ, διότι ο Μαξέντιος ήλθε σύντομα σε προστριβή με τον πατέρα του, με τον οποίο μοιραζόταν την εξουσία. Ο Μαξιμιανός κατέφυγε στο βασίλειο του Κωνσταντίνου, αλλά σύντομα επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία χάρη στη συνενοχή της θυγατέρας του Φαύστας, δεύτερη σύζυγου του Κωνσταντίνου, μιας πανούργας και δολοπλόκου γυναικός που στάθηκε στη συνέχεια η αιτία για πολλές από τις συμφορές του ευσεβούς αυτοκράτορα. Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Μαξιμιανός αναγκάστηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Γαλέριος, μαθαίνοντας τα γεγονότα που βασάνιζαν την αυτοκρατορία της Δύσεως και επιθυμώντας να συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες, όρισε τον Λυκίνιο Κέσαρα στη Δύση και βάθησε προς τη Ρώμη με ισχυρό στρατό. Ιτηθής από τον Μαξέντιο, υποχώρησε ατάκτος και στράφηκε κατά του Κωνσταντίνου. Υπέστη τότε ολοκληρωτική ήττα και πέθανε με άθλιο τρόπο, αφού εξέδωσε διάταγμα που μετρίαζε τον γενικό διωγμό που μενόταν στην Ανατολή.
Ο Μαξιμίνος Δάιας, φανατικός ιδωλολάτρης και απεινής διώκτης των χριστιανών, έλαβε τότε τον τίτλο του Αυγούστου της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και ο Μαξέντιος, μένοντας μόνος στη Ρώμη, ανέλαβε εκστρατεία κατά του Κωνσταντίνου με σκοπό να σφετεριστεί σύνολη την αυτοκρατορία της Δύσης. Οι κάτοικοι της Ρώμης που υπέφεραν κάτω από την τυραννία του Μαξέντιου κάλεσαν σε βοήθεια τον Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκέντρωσε τον στρατό, πέρασε τις Άλπεις και καταλαμβάνοντας εύκολα τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, έφτασε μέχρι τα περίχωρα της Ρώμης όπου ο Μαξέντιος είχε συγκεντρώσει τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του. Ανεβασμένος σε ένα ύψωμα, ο Κωνσταντίνος κοίταζε αμήχανος την υπεροχή των αντιπάλων του όταν εύφνης, κατά το καταμεσήμερο, εμφανίστηκε στον ουρανό ένας πελώριος σταυρός, συνιστάμενος από άστρα, γύρω από τον οποίο ήταν γραμμένο στα ελληνικά «εν τούτο νίκα». Τη νύχτα εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός στον Αυτοκράτορα και του έδωσε εντολή να φτιάξει ένα σταυρό παρόμοιο με εκείνον που του είχε αποκαλυφθεί στο όραμά του και να τον τοποθετήσει ως λάβαρο επικεφαλής του στρατού του. Το σημείο της νίκης έλαμψε τότε ξανά στον ουρανό και ο Κωνσταντίνος πίστεψε ολόψυχα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, δημιουργός του ουρανού και της γης που δίνει τη νίκη στους βασιλείς και οδηγεί κάθε πράγμα στο τέλος του που έχει προβλέψει προκαταβολής κόσμου. Μόλις ξημέρωσε, διέταξε να κατασκευάσουν το λάβαρο και έδωσε εντολή να τοποθετηθεί στην κεφαλή των στρατευμάτων του στη θέση των αυτοκρατορικών αετών ως σημείο νίκης επί του θανάτου και τρόπαιων Αθανασίας. Συνίστατο σε ένα μακρύ επίχρυσο δόρυ με σταυροειδή απόλυξη, το οποίο επέστεφε στέφανος από χρυσό και πολύτιμους λίθους, στο κέντρο του οποίου διακρινόταν το σύμβολο του Σωτήρος. Από την οριζόντια κεραία του σταυρού ήταν κρεμασμένο βασιλικό ύφασμα, στολισμένο με πολύτιμους λίθους που άστραφταν με φωτεινές αντάβγειες σαν τις ακτίνες του ήλιου. Στην κρίσιμη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας στις 28 Οκτωβρίου 312, ο Σταυρός ήταν εκείνος που έδωσε την νίκη. Ο Μαξέντιος τράπηκε σε φυγή και προσπαθώντας να περάσει από την πλωτή γέφυρα που είχε κατασκευάσει, η γέφυρα κατέρευσε και ο τύραννος καταποντίστηκε μαζί με όλους τους αξιωματικούς του στα νερά, όπως άλλοτε ο Φαραώ και τα άρματά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Απευθύνοντας ευχαριστία στο Θεό για την νίκη αυτή που εγκαινίαζε μια νέα εποχή στην ανθρώπινη ιστορία, ο Κωνσταντίνος έκανε θριαμβευτική είσοδο στη Ρώμη, που τον χαιρέτησε ως ελευθερωτή, σωτήρα και ευεργέτη. Σύντομα έλαβε μέρημνα να αναρτηθεί το σημείο του Σταυρού σε όλα τα μείζωνα μνημεία της πόλης, ανηγέρθη δε ένα άγαλμα το Αυτοκράτορα που κρατούσε στο χέρι του το Σταυρό, ως σημείο νίκης και έμβλημα της εξουσίας του που έλαβε από τον Χριστό. Από τη στιγμή εκείνη ο Κωνσταντίνος άρχισε να καταρτίζεται στο χριστιανικό δόγμα και επιδόθηκε με επιμέλεια στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Έλαβε μέρημνα να επιστραφούν τα δημευμένα αγαθά, ανακάλεσε τους εξόριστους, ελευθέρωσε τους εχμαλώτους και φρόντισε να αναζητηθούν τα λείψανα των μαρτύρων που ήσαν θύματα του μεγάλου διωγμού. Με την νίκη αυτή επί του Μαξέντιου, η χριστιανική θρησκεία, επί μακρών προπυλακιζόμενη και διωκόμενη, μπόρεσε να βγει από τη σκιά και να απολαύσει την προστασία του ηγεμόνα. Παραμένοντας διακριτή εν σχέση με την πολιτική εξουσία, η Εκκλησία ήταν έκτοτε σε θέση να εμπνέει τους κυβερνώντες και να μετασχηματίζει σε βάθος τη ζωή των ανθρώπων και των κρατών, εμφυσώντας τις Ευαγγελικές Αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, ο Άγιος Κωνσταντίνος συνάντησε τον Λυκίνιο στα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο, και οι δύο αυτοκράτορες που εφ' θα μοιράζονταν τον κόσμο υπέγραψαν διάταγμα που έθετε τέλος στον διωγμό και επέτρεπε στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε τότε 1ος Αύγουστος και έγιναν οι γάμοι της αδελφής του Κωνσταντίας με τον Λυκίνιο. Φωτισμένος από τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Αυτοκράτορας δεν παραχώρησε μόνο γενική ελευθερία, αλλά ενεθάρρυνε επίσης την ανάπτυξη της χριστιανικής λατρείας. Επιδότησε την ανέγερση ναών και τον αντάξιο στολισμό των τάφων των μαρτύρων, επέστρεψε τα δημευθέντα από το κράτος αγαθά των ομολογητών και μαρτύρων και τα παραχώρησε στην Εκκλησία, εφόσον οι μεταστάντες δεν είχαν αφήσει κληρονόμους. Τιμούσε τους επισκόπους, τους οποίους δεχόταν στο τραπέζι του και παρευρισκόταν στις τοπικές συνόδους, φροντίζοντας να επικρατεί ειρήνη και ομόνοια.

0: τη Δύση έλαμπε έτσι το φως της αλήθειας, στην Ανατολή εξακολουθούσε να επικρατεί το σκότος της υδρολατρίας και της τυραννίας από τον Μαξιμίνο Δάεια, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο στο Λυκίνιο. Αυτός τον νίκησε στη Θράκη και μένοντας κύριος της αυτοκρατορίας της Ανατολής ενέτεινε τον διωγμό. Επέβαλε περιορισμούς στους επισκόπους, έκλεισε ναούς, εξόρισε χριστιανούς και δίμευσε τις περιουσίες τους, ενώ τιμωρούσε σκληρά όσους βοηθούσαν τους φυλακισμένους. Ανάγκασε τους αξιωματούχους να προσφέρουν θυσίες και σε όλους τους τομείς της διοικήσεως επί των ημερών του βασίλευε η αδικία και η βία. Μαθαίνοντας τα τυραννικά αυτά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ανατολή εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος Κωνσταντίνος συγκέντρωσε ισχυρό στρατό υπό την αιγίδα του σημείου του Νικηφόρου Σταυρού και κατά την εκστρατεία του εναντίον των βαρβάρων της Πανωνίας εισέδισε στην επικράτεια του Λυκινίου. Μετά από μια πρώτη ήττα στην Αδριανούπολη, ο τύραννος αναδιπλώθηκε στο Βυζάντιο και εν συνεχεία ιτήθηκε οριστικά στη μάχη της Χρυσούπολης. Ο Κωνσταντίνος, θριαμβεύοντας το όνομα του Χριστού και της αλήθειας, ανέλαβε έκτοτε να προσφέρει την επανενωθήσα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως δώρο στον Βασιλέα των Βασιλέων και ως νέος Απόστολος εργάστηκε για να διαδοθεί μέχρι τις εσχατιές της Ανατολής και της Δύσεως, από τη Μεσοποταμία έως τη Μεγάλη Βρετανία, η πίστη στον ένα και μόνο Θεό και στον Υιό του που έλαβε σάρκα για τη δική μας σωτηρία. Χρησιμοποιώντας επί οίκια απέναντι στους εχμαλώτους του αντίπαλου στρατού, φρόντισε ώστε να εφαρμοστούν και στην Ανατολή τα ίδια μέτρα υπέρ της Εκκλησίας που είχε θεσπίσει προηγουμένως στη Δύση. Με διάταγμα που απευθύνθηκε σε όλη την αυτοκρατορία, ανήγγειλε ότι ο Θεός και μόνο θα πρέπει να θεωρείται η αιτία για τις νίκες του και ότι είχε επιλεγεί από τη Θεία Πρόνοια για να τεθεί στην υπηρεσία του καλού και της αλήθειας. Τοποθέτησε νέους άρχοντες στην επαρχία, στους οποίους απαγόρευσε να προσφέρουν υδρολατρικές θυσίες και έστειλε σε όλες τις περιοχές της επικρατείας του επιστολές που καταδίκαζαν την υδρολατρία και ενεθάρρυναν τη μεταστροφή. Παρότρινε όλους τους υπηκόους του να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα, χωρίς ωστόσο να εξαναγκάζει κανέναν. Έτσι, η αυτοκρατορία, διοικούμενη από έναν και μόνο αυτοκράτορα, παρουσίαζε μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού, παρούσα ήδη στη γη, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν συμφιλειωμένοι να απολαύσουν τα αγαθά της ειρήνης και να αναπέμπουν ακατάπαυστα στο Θεό ευχαριστήριους ύμνους. Αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χριστοφόρου, Πατριάρχου Αντιοχίας. Μνήμη των Αγίων Ηγεμόνων του Μούρομ, Κωνσταντίνου και των Ιών αυτού Μιχαήλ και Θεοδόρου. Μνήμη του Οσίου Αγαπητού του Ένμαρ Κούτσεβο. Μνήμη της Αγίας Ελένης, αυταδέλφης του Αγίου Στεφάνου, κτήτορος της Μονής Ντέτσανη, της οποίας τα τίμια λείψανα είναι κατατεθειμένα εν τη μονή αυτή. Δεστρωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

21 Μαΐου, Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 428 π.Χ., γεννιέται ο Πλάτων, Έλληνας φιλόσοφος, ο πιο γνωστός μαθητής του Σοκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του, που με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει διασωθεί ολόκληρο, άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί μέχρι και σήμερα τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση. Το 1471 γεννιέται στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας ο Άλμπρεχτ Ντίρερ, γερμανός ζωγράφος, χαράκτης και θεωρητικός της γερμανικής αναγέννησης. Υπήρξε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση των ιδεωδών της ιταλικής αναγέννησης. Το 1819 το πρώτο ποδήλατο κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1821 στα γλυκά νερά Σφακίων συγκροτείται η Καγκελαρία, επιτροπή από οπλαρχηγούς και προκρήτους από όλη την Κρήτη, που έχει σκοπό να συντονίσει την εξέγερση στο νησί κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Το 1864 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα. Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA. Το 1919 η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού εκλέγει ως μέλος της τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως δεν αποδέχτηκε. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935.

0: 1930. Ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Το 1932 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου αναλαμβάνει και πάλι μετά την παραίτηση της εξαήμερης κυβέρνησης Παπαναστασίου.
0: Το 1956 πραγματοποιείται στα νησιά Μπικίνι, στον Ειρηνικό ωκεανό, η πρώτη έκρηξη βόμβας υδρογόνου, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την νησίδα.
1: Το 1991 στην Ινδία, σε προεκλογική του εκστρατεία, σκοτώνεται ο πρωθυπουργός Ρατζίβ Γκάντι από έκρηξη βόμβας που ήταν κρυμμένη σε μπουκέτο με λουλούδια.
0: Το 2003 τα 192 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθετούν στη Γενέβη την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.
1: Το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στον θεσμό.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικά στο κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις, γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ένα τόπο με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά που εχμαλωτίζει τις αισθήσεις θα επισκεφθούμε σήμερα. Πάνω από τα πανέμορφα ακρογιάλια της Κρήτης, εκεί που υψώνονται οι περήφανοι όγκοι των βουνών, κρύβεται μια άλλη άγρια και μοναδική ομορφιά της Μεγαλονήσου.

Γραφικά χωριά φωλιασμένα σε μικρές καταπράσινες κοιλάδες μέσα σε έναν άγλυφο που αποκαλύπτει το μεγαλειώδες και συγκλονιστικό γεωλογικό παρελθόν της Κρήτης.

Σε ένα τέτοιο τόπο θα περιπλανηθούμε σήμερα στις ανατολικές παρυφές των Λασιθιώτικων βουνών. Μετά τις κοσμοπολίτικες παραλίες του Αγίου Νικολάου και του Καλού Χωριού, ένας ανηφορικός δρόμος μας οδηγεί στο χωριό Πρίνα σε υψόμετρο 360 μέτρων. Ο οικισμός του χωριού Πρίνα απλώνεται αμφιθεατρικά στην άκρη μιας μικρής κοιλάδας όπου δεσπόζει ο μικρός λόφος Ξιβούνι που έχει σαν κορώνα του το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού.

Με την ονομασία Πρίνα αναφέρεται το 1577 το χωριό από τον ενετό μηχανικό δημοσίων έργων Φραγκίσκο Μπαρότσι. Για τα δεδομένα της περίοδου της ενετοκρατίας, η Πρίνα ήταν ένα πολυάνθρωπο ορεινό χωριό με 329 κατοίκους, όπως αναφέρεται στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας και τους αιώνες που ακολούθησαν μετά το 1669, η Πρίνα διατήρησε ένα σταθερό πληθυσμό που έφτασε στους 403 κατοίκους, ενώ σήμερα δεν ξεπερνά τους 90.

Εδώ συναντούμε τη δίκλητη εκκλησία που τιμάται στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και τον Άγιο Νικόλαο με τα ιδιόρυθμα αρχιτεκτονικά στοιχεία και το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στη δυτική άκρη του χωριού βρίσκεται η βρύση της Πρίνας, που χαρίζει αδιάκοπα το ευεργετικό νερό της από το 1828 που κατασκευάστηκε.

Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο της υπόλοιπης Κρήτης. Η μεγάλη ποικιλία των πετρωμάτων και ο τρόπος που έχουν διαβρωθεί στο πέρασμα των αιώνων ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την εικόνα που βλέπουμε σήμερα με τα μικρά και μεγάλα ρήγματα και τις μετατοπίσεις πετρωμάτων. Μέσα σε ένα τέτοιο μοναδικό τοπίο βρίσκεται το χωριό Καλαμάθκα με το ύψωμα Κάστελος και τον σπηλαιώδη ναό του Τιμίου Σταυρού να δεσπόζει πάνω από το χωριό.

Ο λεξικογράφος και καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Κουρμούλης, που καταγόταν από τα Σελιά Ρεθύμνου, υποστήριξε ότι η ονομασία Καλαμάθκα σχετίζεται ετυμολογικά με το Καλαμάθκιον, την Κίδαρη, που αναφέρεται στη βιβλιοθήκη ή μυριόβιβλο του Πατριάρχη Φωτίου. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονομασία του χωριού οφείλεται στην καλή άθκλα, το καλοπελεχημένο δηλαδή αυλάχι που μετέφερε το νερό από τις πηγές του Κεφαλόβρυσου.

Οι πλούσιες πηγές ήταν ανέκαθεν το στοιχείο που έδινε στην Καλαμάθκα το συγκριτικό της πλεονέκτημα και ο λόγος που κατοικείται αδιαλείπτος εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Βάση από πεύκα, πλατάνια, ελαιόδεντρα και τα άφθονα νερά που αναβλύζουν από τις πηγές στα γύρω βουνά δημιουργούν μια ιδυλιακή εικόνα του χωριού που θα μείνει αξέχαστη στον επισκέπτη.

Η ιστορία της Καλαμάφκας είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της αρχαίας Ιεράπιτνας, η οποία ως ισχυρή πόλη είχε καταλάβει με την βία την περιοχή και ανάγκασε τους κατοίκους της Καλαμάφκας, που τότε ονομαζόταν Λάρισα, να μετοικήσουν στην Ιεράπιτνα. Προκειμένου όμως να διατηρήσει την οχυρή θέση της Λάρισας, εγκατέστησε δικούς της κατοίκους, επιβάλλοντας μια συμφωνία ισοπολιτείας. Η επιγραφή της συμφωνίας εκείνης τοποθετήθηκε στο ιερό του Ασκληπιού, που ήταν στο σημερινό ύψωμα Κάστελος και στο ναό της Πολυάδος Αθηνάς στην Ιεράπιτνα. Το 1565, στα ερείπια της Ιεράπιτνας, βρέθηκε ένα τμήμα της επιγραφής, το οποίο εντυχίστηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου της Ιτίας, αλλά το 1575 ο ενετός γενικός προβλεπτής Τζιάκοπο Φοσκαρίνη το μετέφερε στη Βενετία. Το τελευταίο μέρος του κειμένου της συμφωνίας, που δημοσιεύθηκε από την Ιταλίδα αρχαιολόγο Μαργκερίτα Γκουαρντούτσι, αναφέρει «Την δισοπολιτεία αναγραψάντων εστάλας Λιθίνας τρεις και ανθέντων ταν μεν εν ιεραπίτνα εν το ιερό τας Αθενέας τας Πολιάδος ταν δε άλλαν οι κατοικώντες ιεραπίτνιοι παραρκάσιν εν το ιερό το Ασκλαπιό».

Ο επιχεισμός της Λάρισας από τους Ιεραπίτνιους αναφέρεται και από τον Στράβωνα. Και νυν εν Κρήτη πόλης Λάρισα, ή νυν εις Ιεράπιτνα συνοικισθήσα, αφήσκε το υποκείμενον πεδίον νυν Λαρισίων καλείται.

Το 1577 το χωριό αναφέρεται από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι με την ονομασία Καλαμάθκα και στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα το 1577

1983 είχε 435 κατοίκους. Στα χρόνια της ενωτοκρατίας επικρατούσε ένα αυστηρό έθιμο στην Καλαμάθκα. Όποιος νέος ήθελε να παντρευτεί έπρεπε πρώτα να φυτέψει 100 τουλάχιστον νέα ελαιόδεντρα, διαφορετικά δεν μπορούσε να πάρει άδεια γάμου. Στην τουρκική απογραφή του 1671 η Καλαμάθκα είχε 37 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά.

Στη μέση της Καλαμάφκας βρίσκεται ο δίκλητος ενωριακός ναός του Αγίου Αντωνίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικό δείγμα της ναοδομίας εκλεκτικιστικού ρυθμού του 19ου αιώνα, με κομψές αναλογίες, επιμελημένη κατασκευή και λιθανά γλυφά εξαιρετικής τέχνης. Η εκκλησία αποτελείται από δύο συνενωμένους μονόχωρους καμαροσκεπείς ναούς. Ο παλαιότερος βόρειος ναός είναι αφιερωμένος στον προστάτη του χωριού Άγιο Αντώνιο και ο νότιος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Οι φορητές εικόνες είναι φιλοτεχνημένες το 1906 από τον σπουδαίο υπηρώτη καλλιτέχνη της εποχής Γεώργιο Χρήστου, ο οποίος είχε έδρα τη Νεάπολη Λασιθίου και ήταν μαθητής του Νικηφόρου Λύτρα και του Γεωργίου Ιακωβίδη στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και εκφραστής των τεχνοτροπικών τάσεων της επιλεγόμενης Σχολής του Μονάχου. Ο ναός διαθέτει σημαντικά και περίτεχνα εξωτερικά αρχιτεκτονικά μέλη όπως τα θυρώματα, τα αγιοθύριδα και η θύρα του ναού.

Σε εγχάρακτη επιγραφή του θυρώματος αναγράφεται το έτος 1863 ως έτος της επισκευής του αρχικού κλήτους του Αγίου Αντωνίου και το έτος της ανοικοδόμησης του μεταγενέστερου κλήτους του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεξόδων των ευσεβών κατοίκων Καλαμάτικας.

σύμφωνα με την επιγραφή που είναι απ' έξω από τον κύριο Στήρα και ανηκαινίστη ο ιερός ναός του Αγίου Αντωνίου και ανοικοδομήθη ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το αναφέρει ο ίδιος ο ξυλογλύπτης, αναφέρει ότι το 1866, 20 Ιουλίου, εγώ Μανώλης Καλκάτης άρχιξα το τέμπλο. Και αναφέρει μάλιστα και σε ένα σημείο στο βημόθερο του Αγίου Αντωνίου ότι «Χιρ Εμμανουήλ Καλκάτη». Και στο άλλο βημόθυρο αναφέρει την ημερομηνία 1871, νομίζω, υπήρχε ο ναός του Αγίου Αντωνίου και ανοικοδομήθη μετά ο Ευαγγελισμός Θεοτόκο, αλλά σύμφωνα με αυτά που γράφω στο βημόθυρο και στο, εκεί στον τοίχο η επιγραφή, μάλλον το 1860 με 66 άρχισε η ανοικοδόμηση και η ανακαίνιση του Ιερού Ναού.

Στη δυτική πλευρά του χωριού βρίσκεται και ο κημητηριακός ναός του προφήτη Ηλία, αλλά και η νεότερη μεγαλοπρεπής εκκλησία της Αγίας Τριάδας που αποπερατώθηκε το 2013.

Πιο πέρα, σε ένα στενό δρομάκι, συναντούμε τη μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με το υπέροχης τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στον επιπλητικό βράχο του κάστελου οδηγούν 238 σκαλοπάτια από την ρηγματωμένη δυτική πλευρά.

Στο σημερινό σπηλαιώδη ναό του Τιμίου Σταυρού υπήρχε στην αρχαιότητα ιερό κορυφής του Ασκληπιού που αποτελούσε σημαντικό λατρευτικό χώρο της αρχαίας Λάρισας.

Γύρω από το βράχο του κάστελου βρέθηκαν χρυσά κοσμήματα, χάλκινα αντικείμενα και ένα χάλκινο ειδόλιο προσφορά στον Ασκληπιό, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο της Οξφόρδης. Πολλοί εξερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος αρχαιολόγος Πολ Φόρ, υποστηρίζουν ότι η αρχαία Λάρισα βρισκόταν γύρω από τον σημερινό οικισμό του χωριού.

Από την κορυφή του κάστελου, ο επισκέπτης απολαμβάνει μια μοναδική θέα στο ιδυλιακό τοπίο της Καλαμάφκας και της γύρω περιοχής.

Πάνω από την Καλαμάθκα, στις πλαγιές των βουνών, η πέτρα και τα πευκοδάση είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της περιοχής. Οι βράχοι παρουσιάζουν μια ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων, με εναλλαγές και διαφοροποιήσεις στην επιφάνεια του εδάφους, ώστε κάθε ρεματιά και κάθε ξέφωτο να είναι εντελώς διαφορετικό από το διπλανό του, ενώ τα μικρά δέντρα μπονσάι που αναπτύσσονται πάνω στα βράχια προσθέτουν μια ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο.

Στο πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων, η Κρήτη έχει παρουσιάσει σημαντικές γεωλογικές ανακατατάξεις, οι οποίες καθόρισαν τη μορφολογία, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου. Οι ανακατατάξεις αυτές συνεχίζονται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα και θα συνεχίζονται και στο απότερο μέλλον. Η σημερινή εικόνα της Κρήτης δεν είναι παρά μια εικόνα προσωρινή μέσα στην αέναη ροή του χρόνου. Η μελέτη των γεωλογικών εξελίξεων που συντελέστηκαν μας προσφέρει μια πολύτιμη γνώση για την κατανόηση του παρόντος, αλλά και για την ασφαλή πορεία προς το μέλλον.

Ολόκληρη η Κρήτη παρουσιάζει τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον και τα γεωλογικά στοιχεία οδηγούν σε ένα μακρινό ταξίδι στο παρελθόν, τότε που οι σημερινές πεδιάδες ήταν βυθός θαλάσσης, όπως μαρτυρούν τα πολυάριθμα απολιθώματα ζώων και φυτών.

Η εξήγηση για τη σημερινή εικόνα και την εμφάνιση των πετρωμάτων βρίσκεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά που είχε η περιοχή πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια, την περίοδο του Μιοκένου. Τότε, αν και το ανάγλυφο δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό, η θάλασσα βρισκόταν αρκετά ψηλότερα. Το σύνολο των πετρωμάτων της περιοχής δεν είχε σχηματιστεί ακόμη και μόνο οι κορυφές των λασιθιώτικων βουνών σχημάτιζαν την τότε ξηρά. Εκείνη την περίοδο η Κρήτη αποτελείται από 5 γειτονικά νησιά και οι ακτογραμμές ήταν ψηλά και έφταναν μέχρι τις πλαγιές του Ψιλορίτη, των Λευκών Ωραίων και της Δίκτης. Πανάρχια ποτάμια στέρεψαν αφήνοντας τα ίχνη τους στον τόπο και οι απλοϊκοί άνθρωποι εξήγησαν τα φαινόμενα με ωραίες ιστορίες και θρύλους.

Τα πετρώματα που συναντούμε σήμερα στην περιοχή σχηματίστηκαν στο δέλτα ενός αρχαίου ποταμού που υπήρχε πριν από 12 έως 7 εκατομμύρια χρόνια. Τα παλαιότερα από αυτά τα πετρώματα είναι τα κρόκαλοπαγή και οι ψαμίτες που καλύπτουν μια πολύ μεγάλη περιοχή ανάμεσα στα κοντινά χωριά Μάλες και Ανατολή. Πάνω από αυτά ακολουθούν τα ιζήματα της Καλαμάθκας που αποτελούν παράκτιες και ρηχής θάλασσας αποθέσεις με ψαμίτες, ασβεστόλιθους και αργυλικά ιζήματα. Σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως στην είσοδο της Καλαμάθκας, διακρίνονται οι ρητιδώσεις του παλαιού βυθού της θάλασσας πάνω σε αργυλικά ιζήματα.

Στην τοποθεσία Κισός δεσπόζει ο βράχος της Καστελάνας με το βυζαντινό εξοκλήσι του Τιμίου Σταυρού του 13ου αιώνα.

Στη μέση της μικρής κοιλάδας βρίσκεται και το άλλο βυζαντινό εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου και εδώ το λαρίσιον πεδίο του Στράβωνα αποκαλύπτεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.

Στην περιοχή αυτή κυριαρχούν τα συμπαγή ζήματα που ορθώνουν απότομα τύχη και πρανή, σχηματίζοντας βαθιές αμπλακώσεις και ρεματιές στην επιφάνεια. Το νερό με τη σειρά του έχει σμιλέψει την επιφάνεια των σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμιτών, δημιουργώντας μια ποικιλία εντυπωσιακών βραχομορφών. Το νερό της βροχής φαίνεται να γλύφει και να χαράσει αδιάκοπα τις πλευρές των βράχων, στολίζοντας με περίτεχνα σχέδια την ψυχρή του εικόνα. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ορθοπλαγιές του Κισού απέναντι από το βράχο της Καστελάνας, όπου το νερό χαράσει αυλάκια, σμιλεύει τους βράχους και ανοίγει χαόδεις ρογμές στα ασβεστολιθικά λατυποπαγή, δημιουργώντας μετέωρους βράχους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν τα μικρά μετέωρα της Καλαμάτκας. Η πρώτη ξηρά στο χώρο της Κρήτης εμφανίστηκε στο τέλος Ολιγοκένου, αρχές Μειοκένου, πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια. Την περίοδο αυτή, μια εκτενής ξηρά που ονομαζόταν Αιγίδα κάλυπτε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και συνέδεε την Ηπειρωτική Ελλάδα με τη Μικρά Ασία. Η Αιγίδα σχηματίστηκε κατά την ορογενετική διαδικασία που επηρέασε όλο το Νότιο Αιγαίο στο τέλος του Ολιγοκένου. Η κατάσταση αυτή άλλαξε δραματικά στο Μέσο Μειόκαινο 12 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ο έντονος κατακερματισμός του Νοτίου Αιγαίου οδήγησε στην καταβύθιση μεγάλων περιοχών και το σχηματισμό των νησιών της Κρήτης. Η Κρήτη παρέμεινε ως ένα σύνολο νησιών μέχρι το τέλος του Μειοκαίνου. Κατά το Μεσίνιο, η μεγάλη απόσυρση της θάλασσας λόγω της αποξήρανσης της Μεσογείου σχημάτισε τα αποθέματα γύψου και ανιδρίτη. Μέσα στα νεογενή πετρώματα που αποτέθηκαν στις νεοτεκτονικές λεκάνες της Κρήτης βρίσκονται πολλά απολιθώματα. Στα μειοκαινικά ιζήματα ολόκληρης της Κρήτης βρίσκονται σε αυτονία, γαστερόποδα, δίθυρα, εχινόδερμα. Όπως αναφέρει ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς, στην αρχή του Πλειοκένου μια μεγάλη επίκληση της θάλασσας κάλυψε όλες τις χαμηλές περιοχές της Κρήτης. Ο έντονος κατακερματισμός των πετρωμάτων συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ανυψωτικές κινήσεις τεμαχών από την ενεργοποίηση μεγάλων ρηξηγενών ζωνών. Η εμφάνιση πλειοκαινικών ιζημάτων στα 600 και 700 μέτρα υψόμετρο σε περιοχές του Ψιλορίτη και της Δίκτης φανερώνει μια αντίστοιχη τεκτονική ανύψωση. Ο νησιωτισμός στην περιοχή της Κρήτης έφτασε στη μέγιστη του ανάπτυξη στο Πλειόκαινο με τη δημιουργία μικρών και μεγαλύτερων νησιών. Σε διατομίτες και μάργιες που αποτέθηκαν αυτή την περίοδο βρίσκονται σήμερα πολύ καλά διατηρημένα απολιθώματα φυτών και ψαριών, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στις λεκάνες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Είναι πιθανόν τα μεγάλα θηλαστικά να επίκησαν την Κρήτη την περίοδο αυτή, κολυμπώντας από τη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια του Πλειστοκένου παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές τόσο στο ανάγλυφο όσο και στην πανίδα της Κρήτης. Την περίοδο αυτή, λόγω ευρύτατων ανυψωτικών κινήσεων, η Κρήτη απέκτησε το σχήμα και τη μορφή που έχει και σήμερα. Το σύνολο των εικόνων του ανάγλυφου και η χαρακτηριστική βλάστηση με πεύκα, κυπαρίσια και πρίνους συνθέτουν στην περιοχή αυτή ένα μοναδικό και πρωτόγνωρο τοπίο της Κρήτης που προκαλεί δέος και θαυμασμό. Όλη η απαράμιλη ανέγγιχτη ομορφιά του κρητικού τοπίου αποτυπώνεται στην περιοχή αυτή, όπου συνυπάρχουν αρμονικά οι άνθρωποι και η ιστορία τους, το φυσικό περιβάλλον, οι παραδόσεις και μια γεωλογική ιστορία εκατομμυρίων χρόνων.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης και συγκεκριμένα στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Η ορθή πίστη που έχει κανείς με εσωτερική αίσθηση γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών. Γιατί λέει όπου υπάρχει φόβος, εκεί είναι και η τήρηση των εντολών. Από την τήρηση των εντολών συγκροτείται η πρακτική αρετή, η οποία είναι η αρχή της θεωρητικής. Καρπός αυτών είναι η απάθεια. Με την απάθεια έρχεται μέσα μας η αγάπη. Για την αγάπη λέει ο αγαπημένος μαθητής, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Πόσο ωραία και καλή είναι αλήθεια η ζωή των μοναχών. Πόσο ωραία πράγματι και καλή, αν βέβαια γίνεται κατά τους όρους και τους νόμους που έχουν θέσει οι αρχηγοί της και οδηγοί, καθώς διδάχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να είναι άειλος και ξένος από κάθε κοσμική σκέψη και πράξη, όπως λέει ο Απόστολος. Κανένας από όσους στρατεύονται δεν μπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να είναι άειλος, απαθής, έξω από κάθε πονηρή επιθυμία. Να μην είναι φίλος των απολαύσεων ή μέθυσος ή νοθρός ή ράθυμος ή φιλάργυρος ή φιλίδωνος ή φιλόδοξος. Γιατί αν δεν υψώσει κανείς τον εαυτό του πάνω από αυτά, δεν θα μπορέσει να κατορθώσει την αγγελική αυτή ζωή. Για εκείνους που την κατορθώνουν σωστά, είναι ο ζυγός της καλός και το φορτίο της ελαφρό, καθώς όλα τα ελαφρύνει η ελπίδα προς τον Θεό. Γλυκός ο μοναχικός βίος, η πνευματική εργασία ευχάριστη. Ο τρόπος ζωής που διάλεξε είναι καλός και δεν θα αφαιρεθεί από εκείνη την ψυχή που τον απόκτησε. Εσύ που απαρνήθηκες στις φροντίδες του κόσμου και ανέλαβες τον ασκητικό αγώνα, μην επιθυμήσεις να έχεις πλούτο για να κάνεις ελεημοσύνες στους φτωχούς. Είναι και αυτό μια πανουργία του πονηρού που αποσκοπεί στην γενοδοξία, ώστε να ρίξει το νου σε απασχόληση με πολλά πράγματα. Και ψωμί μόνο αν έχει και νερό, μπορείς με αυτά να φιλοξενήσεις και να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Και αν δεν τα έχεις ούτε αυτά, και μόνο με καλή διάθεση να υποδεχτείς τον ξένο και να του πεις παρηγορητικά λόγια, μπορείς επίσης να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Αυτό βεβαιώνεται από τη χείρα του Ευαγγελίου, η οποία με 2 λεπτά ξεπέρασε την προαίρεση και τη δύναμη των πλουσίων. Τα παραπάνω γράφτηκαν για τους ησυχαστές. Εκείνοι όμως που βρίσκονται στην υποταγή πνευματικού πατέρα, ένα μόνο ας έχουν κατά νου, το να μην ξεπέσουν σε τίποτε από την εντολή του πνευματικού τους πατέρα. Γιατί όταν το κατορθώσουν αυτό, έχουν κατορθώσει το παν. Όπως αντίθετα, αν ξεπέσουν από αυτή την ακρίβεια και διαγωγή της υπακοής, θα είναι ακατάλληλη για κάθε έννοια αρετής και πνευματικής ζωής. Έχει και αυτή τη συμβουλή μου, φιλόχριστε. Αγάπα τη διαμονή σε ξένο τόπο, απομακρυνόμενος από τα περιστατικά της πατρίδας σου. Από φροντίδες των γονέων σου ή συγγενικές φιλίες μην παρασυρθείς. Να αποφεύγεις τη διαμονή στην πόλη και να υπομένεις την ερημία, λέγοντας μαζί με τον προφήτη. Να, έφυγα μακριά και κατοίκησα στην έρημο. Να αναζητάς τους ερημικούς και ακατοίκητους τόπους και μη δηλιάσεις αν εκεί υπάρχει έλλειψη και στενοχώρια από τα απαραίτητα της ζωής. Αν σε περικυκλώσουν οι εχθροί σαν μέλισσες ή κακοί κυφήνες και σου επιτεθούν με κάθε λογής πολέμους και σε συγχύζουν με ποικίλους λογισμούς, εσύ μη φοβηθείς και μη στήσεις το αυτί σου να τους ακούσεις, μήτε να φύγεις από το στάδιο του αγώνα. Δείξε καρτερία και υπομονή, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τον εαυτό σου. Περίμενα καρτερικά τον Κύριο και με πρόσεξε. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τη βοήθεια, την φροντίδα και όλη την πρόνοιά Του για τη σωτηρία σου. Φίλους πρέπει να έχεις, φιλόχριστε, εκείνους που φέρνουν πνευματική ωφέλεια και σε βοηθούν στον ασκητικό βίο. Οι φίλοι σου να είναι άντρες ειρηνικοί, αδελφοί πνευματικοί, πατέρες Άγιοι, για τους οποίους ο Κύριος είπε: «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι κάνουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Να μην επιθυμείς φαγητά,
αλλά κάθε μέρα και πολυτελή. Ούτε σπατάλες που προξενούν πνευματικό θάνατο. Γιατί λέει η Γραφή, όποια ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και από εκείνα τα φαγητά που μπορείς να τα προμηθευτείς εύκολα, να μην χορταίνεις, γιατί είναι γραμμένο. Μη σας ξεγελά το χόρτασμα της κοιλιάς. Αν διάλεξες την ησυχία, μην περνάς τον καιρό σου συνεχώς έξω από το κελί σου, γιατί αυτό φέρνει πολύ μεγάλη ζημία. Αφαιρεί τη Θεία Χάρη, σκοτίζει το φρόνημα, μαραίνει το Θείο Πόθο. Γι' αυτό έχει λεχθεί, η περιπλάνηση της επιθυμίας διαστρέφει τον άκακο νου. Κόβε λοιπόν τις σχέσεις των πολλών, μην τυχόν ο νου σου γίνει πολύ άσχολος και καταστρέψει τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Όταν κάθεσαι στο κελί σου, μην κάνεις το έργο σου δίχως λόγο και γεμάτο οκνηρία, γιατί λένε «εκείνος που βαδίζει χωρίς σκοπό θα ματαιοπονήσει». Αλλά απόκτησε καλή πνευματική εργασία, μάζεψε το νου σου, έχει μπροστά στα μάτια σου πάντοτε την τελευταία ώρα του θανάτου. Θυμήσου τη ματαιότητα του κόσμου, πόσο απατηλή είναι, πόσο αδύνατη, πόσο τυποτένια. Έχει στο νου σου τη δοκιμασία του φρικτού δικαστηρίου, όπου τα πικρά τελώνια θα παρουσιάσουν μία-μία τις πράξεις μας, τα λόγια, τις σκέψεις τις οποίες αυτοί τις υπέβαλαν στο νου μας και εμείς τις δεχόμαστε. Να θυμάσαι και τις κολάσεις του Άδη και να σκέφτεσαι πώς άραγε θα είναι οι ψυχές που κλείστηκαν εκεί. Να θυμάσαι και τη μεγάλη και φοβερή εκείνη η μέρα της Κοινής Αναστάσεως και παραστάσεώς μας εμπρός τον Θεό και την τελευταία απόφαση του Κριτή που δεν εξαπατάται με σοφίσματα. Να συλλογίζεσαι την τιμωρία των αμαρτωλών, την ντροπή, τον έλεγχο της συνειδήσεως, την απομάκρυση από το Θεό, το ρίξιμο στο αιώνιο πυρ, στο ασταμάτητο σκουλίκι, στο απόλυτο σκοτάδι, όπου υπάρχει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών. Να αναλογίζεσαι και τα άλλα είδη τιμωριών και να μην πάβεις να καταβρέχεις με δάκρυα το πρόσωπό σου, το ρούχο σου, τον τόπο που κάθεσαι. Γιατί έχω δει πολλούς οι οποίοι με αυτές τις σκέψεις απόκτησαν πάρα πολλά δάκρυα και καθάρισαν με θαυμαστό τρόπο τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αλλά να σκέφτεσαι και τα αγαθά που είναι ετοιμασμένα για τους δικαίους, την παράστασή τους στα δεξιά του Χριστού, την ευλογημένη φωνή του Κυρίου, την κληρονομιά της ουράνιας βασιλείας, τις δωρεές που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να εννοήσει, το γλυκύτατο εκείνο φως, την ατέλειωτη χαρά που δεν διακόπτεται από λύπη, τις ουράνιες εκείνες μονές, την συναναστροφή με τους αγγέλους, όλα τα άλλα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον φοβούνται. Όλοι αυτοί οι λογισμοί να σε συντροφεύουν, να κοιμούνται και να ξυπνούν μαζί σου. Κοίταξε να μην τους λησμονήσεις ποτέ, αλλά όπου κι αν είσαι, μην τους βγάλεις από το νου σου για να φύγουν και οι πονηροί λογισμοί και για να είσαι γεμάτος από Θεία Παρηγοργία. Η ψυχή που δεν είναι περιτυχισμένη με τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί να κατορθώσει την ησυχία, γιατί η πηγή που δεν έχει νερό, ματέως λέγεται πηγή. Και αυτή την πολιτεία έχει νομοθετηθεί για τους ησυχαστές να την επιτύχουν, νηστεία με όση δύναμη έχουν, αγρυπνία και χαμεκητία και κάθε άλλη κακοπάθεια για χάρη της μέλουσας αναπαύσεως. Δεν είναι άξια, λέει, να αντισταθμίσουν τα παθήματα του τωρινού καιρού τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Πάνω απ' όλα απαιτείται προσευχή καθαρή, θα έλεγα ακατάπαυστη και αδιάλειπτη. Αυτή είναι τείχος ασφαλές, αυτή είναι λιμάνι ήσυχο, φυλακτήριο των αρετών, αφανισμός των παθών, δύναμη της ψυχής, καθαρτήριο του νου, ανάπαυση στους κουρασμένους, παρηγοριά σ' όσους πενθούν. Η προσευχή είναι ομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία εκείνων που επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Θεού, τρόπο ζωής των αγγέλων, παρακίνηση στα καλά, πραγμάτωση των αγαθών που ελπίζομαι. Αυτή την Βασίλισσα των Αρετών φρόντισε εσύ ασκητή με όλη σου τη δύναμη να κατακτήσεις, να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε άθυμος είσαι είτε εύθυμος. Προσευχήσου με φόβο και τρόμο, με νου προσεκτικό και άγρυπνο, για να γίνει δεχτή από τον Κύριο η προσευχή σου. Γιατί λέει, η οφθαλμή του Κυρίου είναι στραμμένη στους δικαίους και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν τη δέησή τους.

Είπε κάποιος από τους παλαιούς, ο Ευάγριος, ορθά και επιτυχημένα, ότι από τους δαίμονες που μας πολεμούν, πρώτοι είναι εκείνοι που τους έχουν ανατεθεί οι ωρέξεις της γαστριμαργίας, εκείνοι που μας υποβάλλουν τη φυλαργυρία και εκείνοι που μας παρακινούν στην καινοδοξία. Οι άλλοι δαίμονες έρχονται πίσω από αυτούς και τους διαδέχονται παραλαμβάνοντας εκείνους που πληγώνονται από τους προηγούμενους. Και πράγματι με την παρατήρηση κατάλαβα ότι δεν είναι δυνατό να πέσει ο άνθρωπος σε αμαρτία ή πάθος αν δεν έχει προηγουμένως καταπληγωθεί από ένα από αυτά τα τρία. Γι' αυτό και ο διάβολος τους τρεις αυτούς λογισμούς παρουσίασε στον Σωτήρα. Αλλά ο Κύριος, αφού φάνηκε ανώτερος από τους πειρασμούς αυτούς, διέταξε τον διάβολο να φύγει από μπροστά του και έδωσε σε εμάς τη νίκη εναντίον του ως αγαθός και φιλάνθρωπος δεσπότης. Εκείνος που ντύθηκε σώμα σε όλα όμοιο με το δικό μας εκτός από την αμαρτία και μας έδειξε το σωστό και αλάθευτο δρόμο της αναμαρτησίας, τον οποίο όταν βαδίζομαι ντυνόμαστε τον νέο άνθρωπο που γίνεται καινούριος κατά την εικόνα του πλάστη του. Τέλειο μίσος με όλη την καρδιά μας διδάσκει ο Δαβίδ να έχουμε εναντίον των δαιμόνων, γιατί είναι εχθροί της σωτηρίας μας. Και αυτό το μίσος είναι πάρα πολύ κατάλληλο για την εργασία της αρετής. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μισεί με τέλειο μίσος τους εχθρούς, εκείνος που δεν αμαρτάνει πλέον ούτε στην πράξη ούτε με τη διάνοια? Όσο οι προϋποθέσεις της φιλίας με τους εχθρούς, δηλαδή οι αιτίες των παθών, είναι σε εμάς, πώς θα επιτύχουμε το μίσος εναντίον τους? Γιατί η φιλίδωνη καρδιά δεν μπορεί να διατηρεί μέσα της αυτό το μίσος. Ένδυμα γάμου είναι η απάθεια της λογικής ψυχής που χωρίστηκε από τις κοσμικές ειδονές και απαρνήθηκε όλες τις ανάρμοστες επιθυμίες και ασχολείται με φιλόθεες σκέψεις και ολοκάθαρη μελέτη θείων θεωριών. Όταν ξεπέσει στα πάθη της ατιμίας και στη γύρω από αυτά απασχόληση, τότε ξεντύνεται το φόρεμα της σοφροσύνης και εξαθλιώνεται φορώντας σχισμένα και καταλερωμένα κουρέλια, όπως διδάσκεται στα Ευαγγέλια ότι ο δούλος εκείνος που δέθηκε χέρια και πόδια και ρίχθηκε στο σκότος το εξώτερο, με τέτοιους λογισμούς και πράξεις είχε υφασμένο το ένδυμα και ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο για τους θείους και άφθαρτους γάμους. Για τη φιλαυτία η οποία μισεί τους πάντες, δίκαια είπε κάποιος σοφός ότι πρώτος από όλους τους κακούς λογισμούς είναι ο φοβερός αυτός πόλεμος της φιλαυτίας που μοιάζει με τύρανο. Μαζί αυτός με τους τρεις και με τους πέντε αρπάζουν το νου. Θαυμάζω αν κανείς που χορταίνει την κοιλιά του με φαγητά θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει απάθεια. Απάθεια εννοώ όχι την αποχή της αμαρτίας που γίνεται με την πράξη, γιατί αυτή λέγεται εγκράτεια, αλλά εκείνη που ξεριζώνει ολοκληρωτικά από τη διάνοια της εμπαθής έννοιας, η οποία λέγεται καθαρότητα της καρδιάς. Είναι πιο εύκολο να καθαρίσει κανείς μια κάθαρτη ψυχή από το να ξαναφέρει στην υγεία μια ψυχή καθαρμένη που λερώθηκε πάλι. Γιατί είναι ευκολότερο να κατορθώσουν την απάθεια εκείνοι που μόλις απαρνήθηκαν τη σύγχυση του κόσμου σε οποιαδήποτε αμαρτήματα και αν έχουν πέσει. Σε εκείνους όμως που γεύθηκαν πόσο γλυκός είναι ο λόγος του Θεού και βάδισαν τον δρόμο της σωτηρίας και κατόπιν γύρισαν πίσω στην αμαρτία, είναι κάπως δυσκολοκατόρθωτη η απάθεια. Από το ένα μέρος εξαιτίας της κακής έξεως και πονηρής συνήθειας και από το άλλο εξαιτίας του δαίμονα της λύπης που μένει πάντα στις κόρες των ματιών και προσφέρει την εικόνα της αμαρτίας. Η πρόθυμη όμως και φιλόπονη ψυχή εύκολα κατορθώνει και αυτό το δυσκολοκατόρθωτο με τη βοήθεια της Θείας Χάρης η οποία δείχνει σε εμάς μακροθυμία και φιλανθρωπία και μας προσκαλεί στη μετάνοια, υποδεχόμενοι με ανέκφραστη ευσπλαχνία και συμπάθεια όσους επιστρέφουν όπως έχουμε διδαχθεί από την παραβολή του Άσου του Ιού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί με τη δική του δύναμη να γλιτώσει από τις μεθόδους και τις τέχνες του πονηρού παρά μόνο με την ανίκητη δύναμη του Χριστού. Μάταια λοιπόν πλανιούνται όσοι υπερηφανεύονται και φουσκώνουν διαφημίζοντας ότι με τις ασκήσεις που κάνουν και με το αυτεξούσιό τους καταργούν την αμαρτία, η οποία καταργείται μόνο με τη χάρη του Θεού, καθώς έχει νεκρωθεί δια του μυστηρίου του Σταυρού. Γι' αυτό και ο φωστήρας της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι δεν αρκεί η προθυμία του ανθρώπου,
αν δεν δεχτεί και τη βοήθεια του ουρανού. Και ότι πάλι δεν θα κερδίσουμε τίποτε από τη Θεία Βοήθεια αν δεν έχουμε προθυμία. Αυτά τα δύο τα φανερώνουν ο Ιούδας και ο Πέτρος. Ο Ιούδας, αν και είχε πολλή βοήθεια, δεν ωφελήθηκε τίποτε, γιατί δεν θέλησε ούτε συνεισέφερε τη δική του προαίρεση και προθυμία. Ο Πέτρος πάλι, αν και είχε προθυμία, επειδή δεν βοηθήθηκε, κατέπεσε. Γιατί η αρετή συνυφαίνεται από τα δύο, τη βοήθεια του Θεού και την προθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, λέει, ούτε να αναθέσουμε το παν στο Θεό και εμείς να κοιμόμαστε, ούτε όταν έχουμε προθυμία να νομίζουμε ότι το παν το κατορθώναμε με τους δικούς μας σκόπους. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε αντρανείς και γι' αυτό δεν κάνει το παν αυτός. Ούτε αλαζόνες θέλει να είμαστε, γι' αυτό δεν άφησε το παν σε εμάς. Αλλά αφού αφαίρεσε το βλαβερό και από τα δύο, μας άφησε το ωφέλιμο. Ορθά λοιπόν ο ψαλμωδός διδάσκει ότι αν δεν οικοδομήσει το σπίτι ο Κύριος, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και οι εργάτες. Είναι αδύνατο να περπατήσει κανείς πάνω στα φίδια, ασπίδα και βασιλίσκο και να καταπατήσει το λιοντάρι και τον δράκοντα, αν πρωτήτερα δεν καθαρίσει τον εαυτό του, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο, ώστε να ενισχυθεί από τον Κύριο που είπε στους Αποστόλους. Σας έδωσα εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό και έχουμε εντολή στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Κύριο να μην επιτρέψει να μπούμε σε πειρασμό, αλλά να μας γλιτώνει από τον πονηρό. Γιατί αν δεν γλιτώσουμε με τη δύναμη και τη βοήθεια του Χριστού από τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και δεν αξιωθούμε να επιτύχουμε την απάθεια, μάταια κοπιάζουμε, νομίζοντας ότι μπορούμε με τη δική μας δύναμη και επιμέλεια να κατορθώσουμε κάτι. Εκείνος λοιπόν που θέλει να αντισταθεί στα πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου και να τα κάνει χωρίς αποτέλεσμα και να γίνει μέτοχος της Θείας Δόξας, οφείλει με δάκρυα και στεναγμούς και πόθο αχόρταστο και ολόθερμη ψυχή, νύχτα και ημέρα να ζητεί τη βοήθεια και την αντίληψη του Θεού. Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί καθαρίζει την ψυχή του από κάθε ειδηπάθεια του κόσμου και από τα αντίθετα πάθη και επιθυμίες. Για αυτές τις ψυχές, λέει ο Θεός, θα κατοικήσω και θα περπατήσω μέσα τους. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε σε αυτόν».

Κάποιος από τους αρχαίους πατέρες είπε για τους λογισμούς ένα λόγο πολύ συνετό και εύκολο να τον εννοήσει κανείς. Δίκαζε, λέει, τους λογισμούς σου στο δικαστήριο της καρδιάς, αν είναι από τον Θεό ή από τον εχθρό. Και τους δικούς μας και αγαθούς να καταθέτεις στο εσωτερικό ταμείο της ψυχής και να τους φυλάς σαν θησαυρό που δεν μπορεί να κλαπεί. Αλλά τους εχθρικούς, αφού τους τιμωρήσεις με το μαστίγωμα της λογικής διάνοιας, εξόριζέ τους και μην τους δίνεις τόπο κατοικίας κοντά στην ψυχή. Ή για να πω καλύτερα, σφάζε τους με το μαχαίρι της προσευχής και της Θείας Μελέτης, ώστε καθώς θα σκοτωθούν οι ληστές, να φοβηθεί ο αρχιληστής. Γιατί εκείνος που είναι ακριβής εξεταστής των λογισμών, είναι και πραγματικός εραστής των εντολών. Εκείνος που πολεμά και αγωνίζεται εναντίον των παθών που τον ενοχλούν, ας πάρει μαζί του πολλούς στρατιώτες για συμμάχους, δηλαδή την ταπείνωση της ψυχής και τον κόπο του σώματος και όλη την άλλη ταλαιπωρία της ασκήσεως και την προσευχή αποθλιμμένη καρδιά με πλήθος δακρύων, καθώς ψάλλει ο Δαβίδ. Κοίτα την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου και μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου. Και πάλι τα δάκρυά μου έγιναν για μένα ψωμί ημέρα και νύχτα και ό,τι έπινα το ανακάτωνα με δάκρυα. Ο διάβολος, ο αντίδικος της ζωής μας, μεταχειρίζεται πολλούς λογισμούς για να μας παρουσιάζει τις αμαρτίες μας όλος διόλου μικρές και πολλές φορές τις σκεπάζει με τη λυσμοσύνη για να υποχωρήσουμε στους ασκητικούς σκόπους και να μην συλλογιζόμαστε τους θρήνους για τις αμαρτίες μας. Εμείς όμως, αδελφοί, να μην λυσμονούμε τις αμαρτίες μας, ακόμη κι αν νομίζουμε ότι συγχωρήθηκαν με τη μετάνοια, αλλά να θυμόμαστε πάντοτε τα αμαρτήματά μας και να μην πάψουμε να πενθούμε γι' αυτά, ώστε έτσι να αποκτήσουμε την ταπείνωση σαν καλή συγκάτοικό μας και να ξεφύγουμε τις παγίδες της κοινοδοξίας και υπερηφάνειας. Κανένας να μην νομίζει ότι με τη δική του δύναμη υποφέρει τους κόπους και κατορθώνει την αρετή, γιατί αίτιος όλων των κακών σε μας είναι ο Θεός, όπως και των κακών αίτιος είναι ο απατεώνας των ψυχών μας δαίμονας. Για όσα καλά λοιπόν κατορθώνεις, πρόσφερε την ευχαριστία στον αίτιο και εκείνα τα κακά που σε ενοχλούν να τα αποδίδεις στον αρχηγό των κακών. Εκείνος που ένωσε την πρακτική αρετή με τη Θεία Γνώση είναι γεωργός αξιέπαινος που ποτίζει από δύο ολοκάθαρες πηγές στο χωράφι της ψυχής του. Γιατί η γνώση δίνει φτερά στην οαιρή ουσία με τη θεωρία των υψηλότερων, ενώ η πρακτική αρετή νεκρώνει τα μέλη τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία. Και αφού νεκρωθούν αυτά, φυτρώνουν τότε τα άνθη των αρετών, τα οποία καρποφορούν τον καρπό του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και τότε ο φρόνιμος αυτός Γεωργός, αφού σταυρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του, θα πει μαζί με τον Παύλο τον Θεοφόρο Κήρυκα: «Δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός και τη ζωή που ζω, τη ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Μην ξεχνάς, φιλόχριστε, και τούτο, ότι ένα πάθος, όταν βρει τόπο μέσα σου και ριζώσει με τη συνήθεια, φέρνει και άλλα πάθη μαζί του στην ίδια μάντρα. Και ασυγκρούνται μεταξύ τους τα πάθη και οι δημιουργοί τους δαίμονες, όλοι όμως σύμφωνοι ζητούν την απώλειά μας. Εκείνος που μαραίνει το άνθος της σάρκας με την άσκηση και κόβει κάθε θέλημά της, αυτός φέρει στη θνητή σάρκα του τα στίγματα του Χριστού. Οι κόποι της ασκήσεως καταλήγουν στην ανάπαυση της απάθειας, ενώ οι διάφορες απολαύσεις οδηγούν στα πάθη της ατιμίας. Μη λογαριάζεις τα πολλά χρόνια που έχεις στη μοναχική ζωή, ούτε να εχμαλωτιστείς από την κάφιση ότι υπέμεινες την έρημο και τη σκληρότητα των αγώνων, αλλά να έχεις στο νου σου το λόγο του Κυρίου, ότι είσαι ένας άχρηστος δούλος και ότι δεν εκπλήρωσες ακόμα τις εντολές. Πράγματι, ενώ όσο βρισκόμαστε στον παρόντα βίο, δεν έχουμε ακόμη ανακληθεί από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήθους στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, επειδή δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος στήρεται από τις απατηλές επιθυμίες,
ούτε φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωρικού. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο καυχήσεως, αλλά πρέπει να χύνουμε δάκρυα και να παρακαλούμε το Θεό, ο οποίος μπορεί να μας σώσει από την άθλια δουλεία του πικρότα του Φαραώ, να μας βγάλει από τη φοβερή τυραννία και να μας εισαγάγει στην καλή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον Άγιο Τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία όμως των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη νόηση δεν εξαρτάται από τα έργα μας, αλλά από το αμέτρητο έλεος του Θεού. Γι' αυτό ας μην πάψουμε να χύνουμε δάκρυα ημέρα και νύχτα ακολουθώντας εκείνον που λέει «Απόκαμα από τους στεναγμούς μου, κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα δάκρυά μου. Γιατί όσοι σπέρνουν με δάκρυα, θερίζουν με μεγάλη χαρά. Διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, γιατί σε αυτή βρίσκονται φοβερότατα πάθη, το ψεύδος, η θρασίτητα, οι αστιότητες, η αισχρότητα, η μορολογία και γενικώς όπως έχει λεχθεί, από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει στην αμαρτία. Ο σιωπηλός όμως άνθρωπος είναι θρόνος της επιγνώσεως. Αλλά και λόγο θα δώσουμε για κάθε λόγο περιττό και ανοφελή», είπε ο Κύριος. «Επομένως η σιωπή είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμη. Σε εκείνους που μας κακολογούν και μας υβρίζουν ή με κάποιο τρόπο μας κακομεταχειρίζονται, έχουμε εντολή να μην ανταποδίδουμε την κακολογία ή την κακομεταχείριση, αλλά μάλλον να τους εγκομιάζουμε και να τους ευλογούμε. Γιατί στο μέτρο που ειρηνεύουμε με τους ανθρώπους, πολεμούμε τους δαίμονες. Ενώ όταν νησικακούμε και πολεμούμε τους αδελφούς μας, έχουμε ειρήνη με τους δαίμονες, με τους οποίους έχουμε διδαχθεί να έχουμε τέλειο μίσος και ασυμφιλίωτο πόλεμο. Απόφευγε να εξαπατάς τον πλησίο σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξαπατηθείς από τον εξολοθρευτή. Γιατί άκουσα από τον προφήτη ότι τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο ο Κύριος τον αποστρέφεται. Και ας εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια μέλη και κάθε γλώσσα που λέει μεγάλα λόγια. Επίσης απόφευγε να επιπλήξεις το παράπτωμα του αδελφού σου για να μην ξεπέσεις από την καλοσύνη και την αγάπη. Εκείνος που δεν έχει καλοσύνη και αγαπά τον αδελφό του δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, καθώς φωνάζει ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί αν ο Χριστός λέει ο σωτήρας όλων έδωσε για χάρη μας τη ζωή του, το ίδιο και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δικαιολογημένα η αγάπη ονομάστηκε

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

παιδί όταν είναι μικρό δεν κάνει τίποτε και οι γονείς του το φροντίζουν για το φαγητό του, για το ντύσιμό του κλπ. Το βοηθούν από αγάπη χωρίς αυτό να κοπιάζει. Αυτό μόνον καμιά δουλίτσα κάνει. Και μήπως έτσι ξεπληρώνει τον κόπο ή τα έξοδα που κάνουν οι γονείς γι' αυτό. Αλλά όταν το παιδί μεγαλώσει και δεν καταλαβαίνει τι του πρόσφεραν οι γονείς του, αυτό είναι πολύ βαρύ. Παλιά οι γονείς έδερναν το παιδί και εκείνο το δεχόταν χωρίς λογισμούς. Πολλές φορές ούτε καταλάβαινε γιατί το έδερναν. Σήμερα τα παιδιά είναι όλο γιατί και γιατί και αντιλογία. Δεν έχουν απλότητα. Όλα τα περνάνε από το κόσκινο. Δεν έρχεται όμως έτσι η Θεία Χάρις. Όταν το παιδί δεν νιώθει τον πατέρα του ως πατέρα και δεν δέχεται την παιδαγωγία του πατέρα, είναι νόθο παιδί. Μερικά παιδιά, αν τους κάνουν οι γονείς μια μικρή παρατήρηση, θα κόψω τις φλέβες, λένε αμέσως. Τι να τα κάνουν τότε και οι γονείς? Υποχωρούν και τελικά τα παιδιά καταστρέφονται. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι εάν οι γονείς καμιά φορά του δίνουν κανένα σκαμπύλι, δεν το κάνουν από κακότητα, αλλά από αγάπη, για να διορθωθεί, να γίνει καλύτερο και να χαίρεται αργότερα. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, είτε μας χάιδευαν οι γονείς μας, είτε μας έδερναν, είτε μας φιλούσαν, όλα τα δεχόμασταν. Καταλαβαίναμε ότι όλα τα έκαναν για το καλό μας. Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Μερικές φορές μάλιστα η μητέρα μου άλλο παιδί έφταιγε και άλλο μάλωνε, γιατί δεν προλάβαινε να κάνει δικαστήριο. Ο ένοχος όμως, όταν έβλεπε ότι μάλωσε τον άλλον που δεν έφταιγε, επειδή τον πείραζε η συνείδηση, έλεγε «εγώ έφταιγα» και ο άλλος δικαιωνόταν. Στην οικογένεια οι μικροί πρέπει να έχουν σεβασμό και προς τους γονείς.

και προς τους μεγαλύτερους. Να αισθάνονται ως ανάγκη το σεβασμό, την υποταγή και την ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι πάλι να έχουν αγάπη προς τους μικρούς, να τους βοηθούν και να τους προστατεύουν. Όταν ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος αγαπάει το μικρό, δημιουργείται μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου έλεγε «Υπακοή στο μεγάλο αδελφό σας». Εμείς ξέραμε ότι ο πατέρας μας αγαπάει όλους και είχαμε πιο πολύ θάρρος στον πατέρα. Στο μεγάλο αδελφό που δεν βρίσκαμε την αγάπη του πατέρα, κάναμε μεγαλύτερη υπακοή. Όταν οι σύζυγοι έχουν σεβασμό μεταξύ τους και τα παιδιά έχουν σεβασμό προς τους γονείς, η ζωή στην οικογένεια είναι ειρηνική, πάει ρολόι. Ποτέ σε μια τέτοια οικογένεια ο μεγάλος γιος δεν λέει στη μητέρα του «Κοίταξε εδώ μάνα, αυτό μην το ξανακάνεις» ή «Γιατί το έκανες αυτό έτσι και εκείνο αλλιώς». Αλλά ούτε ο πατέρας στη μάνα μιλάει με τέτοιο τρόπο. Ο μεγάλος μπορεί να αστειεύεται με το μικρό για να τον κάνει να χαρεί, αλλά ο μικρός δεν πρέπει να αποκτήσει παρησία με τη χαρά που νιώθει από τα πειράγματα του μεγάλου. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου και κατέβαινα καμιά φορά να ψωνίσω διάφορα υλικά, ένα παιδάκι που το σπίτι του ήταν πάνω στο δρόμο, μόλις με έβλεπε, ερχόταν κοντά μου και εγώ του φιλούσα το χέρι. Ύστερα συνήθισε και έτρεχε και μου έδινε μόνο του το χέρι να του το φιλήσω. Εγώ πάλι του το φιλούσα. Μετά μου είπαν οι γονείς του, «Μην του φιλάς, πάτερ, το χέρι, γιατί τρέχει στους παπάδες και δίνει το χεράκι του να το φιλήσουν και άμα δεν το φιλήσουν, βάζει τα κλάματα».

Η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς μετά το γάμο τους. Ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε το ανδρόγυνο να συνδέεται με τέτοιου είδους αγάπη που να εγκαταλείπουν ακόμη και τους γονείς τους και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν θα μπορούσαν να κάνουν δική τους οικογένεια. Ο σκοπός των γονέων λύγει μετά την αποκατάσταση των παιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά τους οφείλουν μόνο πολύ σεβασμό και τόση αγάπη όση χρειάζεται προς τους γονείς. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην αγαπούν τους γονείς τους, αλλά να έχουν πρώτα αγάπη μεγάλη μεταξύ τους και μετά να αγαπούν τους γονείς τους. Να είναι τόσο αγαπημένοι, ώστε από την άφθονη αγάπη που θα έχουν να δίνουν και στους γονείς τους την υπερχείληση της αγάπης τους και όλο το σεβασμό τους και την ευγνωμοσύνη τους. Η αγάπη τους να είναι αρχοντική, για να φροντίζει ο ένας για τους γονείς του άλλου όσο μπορεί περισσότερο. Πολύ βοηθάει στην ομόνοια της οικογένειας ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του και από κάθε αγαπητό και συγγενικό του πρόσωπο. Η αγάπη του προς τους γονείς του να διοχετεύεται διαμέσου της γυναίκας του. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Γνωρίζω ανδρόγυνα που στις αρχές έχουν προβλήματα μεταξύ τους επειδή η γυναίκα ή ο άνδρας αγαπάει τη μάνα του με υπερβολική αγάπη. Αυτό ξεκινάει από το φιλότιμο που έχουν. Νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη μάνα τους. Σιγά σιγά όμως, όταν συνδεθούν μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό αν αγαπούσαν αμέσως ο ένας τον άλλον με τέτοια αγάπη που θα αναπλήρωνε την αγάπη της μάνας. Όταν ο σύζυγος σέβεται τους γονείς του, αυτό είναι τιμή του, όπως και για τη νύφη. Τιμή είναι να σέβεται και να αγαπά την πεθερά της, γιατί γέννησε τον άνδρα της, τον μεγάλωσε και τώρα μεγάλων τον χαίρεται αυτή. Όλα αυτά μιλούν αθόρυβα στις ψυχές των παιδιών τους. Η μάνα όταν παντρέψει το γιο της, επειδή πρώτα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση από την αγάπη που της έδειχνε και οι γέροι γίνονται ξανά σαν μωρά, νιώθει όπως νιώθει το μεγαλύτερο παιδί όταν δει στην αγκαλιά της μητέρας άλλο μωρό. Βλέπεις, αν δεν κόψει κανείς τα πάθη όταν είναι νέος, όσο μεγαλώνει εξασθενεί η θέληση και τα πάθη αυξάνουν περισσότερο. Η νύφη όμως δεν πρέπει να το παρεξηγήσει αυτό. Αν μάλιστα φροντίζει την ηλικιωμένη πεθερά της, ας κάνει λίγη υπομονή για να μην χάσει το μισθό που αποταμιεύει από τη φροντίδα που της προσφέρει. Αν τώρα υπηρετεί με υπομονή την πεθερά της, αργότερα όταν περάσει η ταλαιπωρία, θα χαίρεται για το καλό που της πρόσφερε. Φυσικά και η πεθερά πρέπει να αγαπάει τις νύφες της σαν κόρες της. Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, αγαπούσε τη μητέρα μου πιο πολύ από τον πατέρα μου. Όταν παντρεύτηκαν τα αδέλφια μου, έλεγαν οι γειτόνισσες, «Τώρα που θα έρθουν οι νυφάδες?» Και η μητέρα μου της έλεγε, «Γιατί το λέτε αυτό? Εμένα η πεθερά μου με αγαπάει πιο πολύ και από την κόρη της. Γιατί κι εγώ να μην αγαπάω έτσι τις νύφες μου?» Και πράγματι τις αγαπούσε και εκείνη σαν κόρες της.

πόσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος στα γεράματα. Οι γέροι σιγά σιγά χάνουν τις δυνάμεις τους και μοιάζουν σαν το γερασμένο γεράκι. Όταν γεράσει το γεράκι, πέφτουν τα φτερά του και οι φτερούγες του μετά είναι σαν σπασμένες τσατσάρες. Θυμάμαι στη Μονή Φιλοθέου, ήταν ένας προϊστάμενος που είχε πάει το 1914 εθελοντής από τη Σμύρνη στην Αλβανία για να εκδικηθεί τους Τούρκους που είχαν σφάξει τον πατέρα του. Μια φορά έπιασε ένα Τούρκο και πήγε να τον σφάξει. Εκείνος του είπε «Η δική μας θρησκεία είναι άχαρη. Μας λέει και να σφάζουμε και να σκοτώνουμε. Η δική σας όμως δεν είναι τέτοια. Ο Χριστός σας λέει να μην σκοτώνετε». Μόλις το άκουσε αυτό, τόσο συγκινήθηκε που πέταξε τον τουφέκι και σηκώθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος για να γίνει καλόγερος. Έγινε καλόγερος, έγινε και προϊστάμενος, αλλά το αντάρτικο δεν του έφυγε. Είχε όλα τα διακονήματα και όλα τα κλειδιά από τις αποθήκες τα είχε κρεμασμένα στη ζώνη του. Κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει. Αν ξεχνούσε κανένας πατέρας να τον φωνάξει με τον τίτλο του «Γέροντα Σπυρίδων», γινόταν θηρίο. Μια μεγάλη σαρακοστή πήγαν στο μοναστήρι συμμορίτες και του ζήτησαν τυριά. «Βρε γουρούνια», τους λέει αυτός, «τη σαρακοστή ζητάτε τυριά?» Τους πέταξε έξω. Μια άλλη φορά οι πατέρες είχαν λύσει τους πολυελαίους για να τους καθαρίσουν. Είδαν οι συμμορίτες τα διάφορα εξαρτήματα που γυάλιζαν και νόμιζαν ότι είναι χρυσά. Πήγαν, τα έβαλαν σε τσουβάλια και μάζεψαν τα ζώα της περιοχής για να τα μεταφέρουν. Μόλις τους είδε αυτός, τους πιάνει και παίρνει και τα διάζει από τα τσουβάλια. «Βρε σαβούρες», τους λέει, «μπρούτζα είναι αυτά, μπρούτζα σαν εσάς». Καθόλου δεν δίλιαζε. Στα γεράματά του όμως είχε αρρωστήσει και είχε ταπεινωθεί. Με είχαν βάλει να τον βοηθώ λιγάκι. Μια φορά μου είπε «Κάνε προσευχή, Αβέρκιε, δεν νιώθω καλά». Σηκώθηκα και άρχισα να κάνω κουμποσχήνη. «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησον τον δούλο σου, τον γέροντα Σπυρίδωνα». «Μωρέ το Σπύρο πες», μου λέει. Πόσο τον είχαν ταπεινώσει η αρρώστια και τα γεράματα. Πρώτα, πού να τολμούσες να μην τον πεις γέροντα Σπυρίδωνα. Να, και ο πατέρας μου στα γεράματά του από μια μύγα ταπεινώθηκε. Μια μέρα τον βρήκε η αδελφή μου να κλαίει. «Τι έπαθες, πατέρα?» τον ρωτάει. «Μήπως κανένα εγγονάκι σε πείραξε?» «Όχι, όχι», της λέει. «Τι είναι ο άνθρωπος? Προσπαθούσα να σκοτώσω μια μύγα με τη μυγοσκοτόστρα και δεν μπορούσα. Έκανα έτσι να τη χτυπήσω, έφυγε από εδώ, έκανα έτσι, έφυγε από εκεί. Εγώ όταν ήμουν νέος είχα τέτοιο σημάδι που τους τσέτες δεν τους σκότωνα. Τους σημάδευα γύρω γύρω και τους ανάγκαζα να παραδοθούν. 16 χρονών σημάδεψα ένα λιοντάρι, το πλήγωσα και πάλεψα με το λαβωμένο λιοντάρι και τώρα μια μύγα να μην μπορώ να σκοτώσω? Α, τίποτε δεν είναι ο άνθρωπος». Ένιωθε ο καημένος ένα τίποτε, σαν να μην είχε κάνει τίποτε στη ζωή του. Και στο Άγιον Όρος, στα γεροκομεία των μονών, πόσο ταπεινώνονται τα γεροντάκια. Περνούν και δεύτερη κουρά. Τους κόβουν τα μαλλιά για να μην έχουν πολλά και δυσκολεύονται να τα λούζουν. Τους κόβουν και τα γένια γιατί τρέχουν τα σάλια, τα φαγητά και πώς να τα καθαρίσουν. Αυτή είναι η τελευταία κουρά, η ταπεινή κουρά.

πως κατίνησε ο κόσμος. Και στα Φάρασα και στην Ήπειρο γυροκομούσαν ακόμη και τα ζώα. Καλά τα μουλάρια, αλλά και αυτά τα ζώα που το κρέας τους τρωγόταν δεν τα έσφαζαν. Τα γέρικα βόδια λογουχάρι, με τα οποία όργωναν, τα σέβονταν, τα περιποιούνταν, τα γυροκομούσαν, γιατί έλεγαν «φάγαμε ψωμί από αυτά». Δηλαδή τα ζώα που ήταν εργατικά και δούλευαν στο χωράφι είχαν και καλά γεράματα. Και τότε οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα που έχουν σήμερα. Έπρεπε με το χειρόμυλο να αλέθουν το ρόβι, να το κάνουν ψηλό, για να μπορεί το καημένο το γέρικο βόδι να το φάει. Ο σημερινός όμως κόσμος ξέφυγε. Ανθρώπους δεν γυροκομούν. Πού να γυροκομίσουν τα ζώα? Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα τόσο καλά όσο εκείνες τις λίγες μέρες που μου είπαν να γυροκομίσω έναν γέροντα. Η γυροκόμιση έχει μεγάλο μισθό. Θυμάμαι που έλεγαν και για ένα δόκιμο στο Άγιον Όρος που είχε φοβερό δαιμόνιο και τον έβαλαν να γυροκομίσει 6 γεροντάκια στο γυροκομείο της Μονής. Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Δεν είχαν ευκολίες. Φορτωνόταν ο καημένος τα ρούχα στην πλάτη του με ένα ξύλο και τα πήγαινε μακριά σε μια γούρνα για να τα πλύνει. Έβαζε αλυσίβα. Έπειτα από λίγο καιρό απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και έγινε μοναχός. Γιατί εκτός του ότι ο ίδιος γινόταν θυσία, αλλά και τα γεροντάκια του έδιναν ευχές. Πολλά ανδρόγυνα δυσανασχετούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους από τις ιδιοτροπίες και την κρίνια των παππούδων που γυροκομούν. Ξεχνούν τις αταξίες που έκαναν οι ίδιοι ή την κρίνια και τις παραξενιές που είχαν όταν ήταν παιδιά. Δεν θυμούνται που δεν άφηναν τους γονείς τους να ησυχάσουν με τα κλάματα και τα καμώματά τους. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να συναντούν αυτές τις δυσκολίες για να ξεπληρώσουν κάπως τις δικές τους αταξίες. Τώρα είναι η σειρά τους να συμπαρασταθούν και να φροντίσουν τους γέρους γονείς τους με ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για αυτούς όταν ήταν παιδιά. Όσοι δεν νιώθουν αυτό το χρέος προς τους γονείς τους θα κριθούν από το Θεό ως άδικοι και αχάριστοι. Και βλέπω ότι τα βάσανα που έχουν πολύ κοσμική μερικές φορές οφείλονται και στο ότι οι γονείς τους είναι πικραμένοι μαζί τους. Ταλαιπωρούνται οι οικογένειες γιατί δεν φροντίζουν τους παππούδες. Όταν τη φουκαριάρα τη γριά ή τον καημένο το γέρο τους πάνε και τους εγκαταλείπουν σε ένα γυροκομείο, τους παίρνουν και την περιουσία και δεν χαίρονται τα εγγονάκια τους, αλλά πεθαίνουν με καημό, τι ευλογία θα έχουν μετά τα παιδιά? Μου έλεγε σήμερα μια ηλικιωμένη γυναίκα ότι έχει 4 αγόρια παντρεμένα που μένουν στο ίδιο τετράγωνο και δεν μπορεί να τα δει, γιατί συμβούλεψε μια φορά τις νυφάδες: «Να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να εκκλησιάζεστε». «Ου, έγιναν θηρία». «Να μην ξαναπατήσεις», της είπαν στα σπίτια μας. 5 χρόνια είχε να δει τα παιδιά της και έκλαιγε η καημένη. «Κάνε προσευχή, πάτερ μου», μου είπε. «Έχω και εγγονάκια. Τουλάχιστον να τα δω στον ύπνο μου». Τι προκοπή θα έχουν μετά τα παιδιά της? Και ενώ η γιαγιά στην οικογένεια είναι μεγάλη ευλογία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Συνήθως ο άνδρας πέφτει πιο γρήγορα και τον υπηρετεί η γυναίκα του. Όταν πεθάνει ο άνδρας, τότε για να μην αισθάνεται άχρηστη η γυναίκα, αν την παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι τους και φυλάει τα εγγόνια, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι και αυτή αναπαύεται και το ζευγάρι οικονομείται. Γιατί η μάνα δεν προφταίνει με τις δουλειές της να δώσει στα παιδιά την απαραίτητη στοργή και αγάπη. Την δίνει λοιπόν η γιαγιά, γιατί η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της αγάπης και της στοργής. Βλέπεις, όταν το παιδί κάνει αταξίες, η γιαγιά το χαϊδεύει, ενώ η μάνα το μαλώνει. Με τη φροντίδα της γιαγιάς και η μάνα κάνει τις δουλειές της και τα παιδιά έχουν τα χάδια και την αγάπη, αλλά και η γιαγιά αναπαύεται με την αγάπη των εγγονών.
Έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό όποιος κοιτάζει τους γονείς του. Μου είπε μια μέρα ένας νεαρός οικογενειάρχης: «Γέροντα, σκέφτομαι στο σπίτι που θα χτίσω να κάνω στον κάτω όροφο δύο διαμερισματάκια για τους γονείς και τα πεθερικά μου». Πόσο με συγκίνησε. Πόσες ευχές του έδωσα. Απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό τα ανδρόγυνα. Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια γυναίκα και μου είπε: «Η μάνα μου, πάτερ, έχει ημιπληγία. Βαρέθηκα 8 χρόνια να τη γυρίζω από εδώ και από εκεί. Ακούς, κόρη να μιλάει έτσι για τη μάνα της». «Α», της λέω, «είναι πολύ απλό. Τώρα θα κάνω προσευχή να πέσεις εσύ 8 χρόνια από ημιπληγία και να γίνει καλά η μάνα σου για να σε περιποιείται». «Όχι, όχι, πάτερ», φώναζε. 4 χρόνια τουλάχιστον», της λέω, 4 χρόνια. Βρε, δεν τρέπεσαι? Ποιο είναι προτιμότερο? Να έχει κανείς την υγεία του, να μην πονάει και να υπηρετεί έναν άρρωστο, να έχει και μισθό από το Θεό, ή να υποφέρει, να μην μπορεί να γυρίσει το πόδι του, να ταπεινώνεται και να παρακαλάει: «Φέρε την πάπια, γύρναμε από εδώ, γύρναμε από εκεί». Όταν τα άκουσε αυτά, συμμαζεύτηκε λίγο. Αν έρθουν τα παιδιά στη θέση των γονέων τους που γέρασαν, ή αν έρθει η νύφη στη θέση της πεθεράς της και σκεφτεί: «Και εγώ θα γεράσω και θα γίνω μια μέρα πεθερά», θα ήθελα να μην μου δίνει σημασία η νύφη μου, τότε δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.

Η ευχή των γονέων. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή των γονέων. Δεν είδες ο Ιακώβ μέχρι πού έφτασε για να πάρει την ευλογία του πατέρα του? Και προβιά φόρεσε. Ειδικά η ευχή της μητέρας είναι μεγάλο πράγμα. Κάποιος έλεγε, «Κάθε λόγος της μητέρας μου είναι και μια λίρα χρυσή». Να, και πριν από λίγο καιρό, πόση εντύπωση μου έκανε κάποιος από το Johannesburg. Ήρθε στο καλύβι το φθινόπωρο. «Γέροντα, η μάνα μου αδιαθέτησε», μου λέει, «και ήρθα να τη δω. 3 μήνες δεν πέρασαν, τα Χριστούγεννα ξαναήρθε». «Πώς πάλι εδώ?», τον ρωτάω. «Έμαθα», μου λέει, «πως πάλι αδιαθέτησε η μάνα μου και ήρθα να φιλήσω το χέρι της, γιατί είναι ηλικιωμένη και μπορεί να πεθάνει». Για μένα η μεγαλύτερη περιουσία είναι η ευχή της μάνας μου. 60 χρονών άνθρωπος ξεκίνησε από το Johannesburg και ήρθε στην Ελλάδα για να φιλήσει το χέρι της μάνας του. Και τώρα τέτοια ευλογία έχει που σκέφτεται να κάνει ένα γυροκομείο μεγάλο για τους κληρικούς και να το χαρίσει στην Εκκλησία. Δηλαδή τις ευλογίες δεν έχει πού να τις βάλει κατά κάποιο τρόπο. Για μένα είναι φάρμακο μια τέτοια ψυχή. Είναι σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα και να βρίσκω ξαφνικά λίγο νερό. Αυτά χάνονται σιγά σιγά. Ένας άλλος ήρθε μια μέρα με κλάματα στο καλύβι. «Πάτερ, με καταράστηκε η μάνα μου. Στο σπίτι έχουμε όλο αρρώστιες, στεναχώριες. Η δουλειά μου δεν πάει καλά», μου είπε. «Και εσύ δεν θα ήσουν εντάξει», του λέω. «Δεν μπορεί η μάνα σου άδικα να σε καταράστηκε». «Ναι», μου λέει, «ήμουν κι εγώ». «Να πας να ζητήσεις συγχώρηση από τη μάνα σου», του λέω. «Θα πάω, πάτερ», μου λέει. «Δώσε μου την ευχή σου». «Την ευχή μου την έχεις», του είπα, «αλλά να πάρεις και την ευχή της μάνας σου». «Δύσκολο να μου δώσει την ευχή της», μου λέει. «Να πας και αν δεν σου τη δώσει, να της πεις, μου είπε ένας γέροντας, πως και εσύ θα παραδώσεις ψυχή». Πήγε και η μάνα του του ευχήθηκε. «Παιδί μου, να έχεις την ευλογία του Αβραάμ». Ήρθε μετά από λίγο καιρό στο όρος με βυσσινάδες, με λουκούμια. Ήταν γεμάτος χαρά. Τα παιδιά του ήταν καλά. Η δουλειά του πήγαινε καλά. Συνέχεια βούρκωνε και έλεγε «Δόξα το Θεό». Άλλαξε όλη η ζωή του και μιλούσε όλο πνευματικά. Πόσο μάλλον όταν κανείς έχει εξ αρχής σεβασμό προς τους γονείς. Πώς να μην έχει την ευλογία του Θεού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ο τυφλός μοναχός. Διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να του ταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος. Κοίταξε και το παιδί. Σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος. «Εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό στρατόπεδο και οι στρατιώτες δειπνούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή. Πυκνά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, προμηνώντας βροχή. Ο καπετάν Λάμπρος, που κανένας δεν θέλησε να ακολουθήσει στην επικίνδυνη αποστολή του, πήρε μικρό ξύλινο κάδο από εκείνους που οι κάτοικοι των ορεινών χωριών χρησιμοποιούν για μεταφορά νερού και μαθαίνοντας το σύνθημα από το φύλακα, βγήκε αθόρυβα από το κάστρο. Ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος πολεμιστής, το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Μιχάλη. Οι εχθροί έτρεμαν όταν άκουγαν το όνομά του. Όσοι βρίσκονταν στο κάστρο τον αγαπούσαν, γιατί τους βοηθούσε στις δυστυχίες τους, τους παρηγορούσε και πάντα πρόθυμα τους υπερασπιζόταν και με το αίμα τους την ανάγκη κατά των συντρόφων του, που κάποιες φορές παραστρατούσαν και φέρονταν βία και στις άλλες γυναίκες και στις γυναίκες τους, παίρνοντας παράδειγμα από τον αρχηγό τους Μιχαήλ Σινάνη. Όπως είπαμε, ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος, αλλά δίλιασε μόλις βγήκε από το κάστρο και ρίξε πίσω το βλέμμα του με πόνο. Ο Λάμπρος δεν είχε γονείς και συγγενείς. Μέσα στο κάστρο όμως υπήρχε η Χρυσούλα, κοπέλα όμορφη, ορφανή, που την είχε αγαπήσει, την είχε αραβωνιαστεί και την προστάτευε. Συλλογίστηκε την τύχη της αν αυτός έπεφτε στα χέρια των εχθρών και σκέφτηκε να επιστρέψει στο κάστρο. Αλλά το φιλότιμο δεν του το επέτρεψε. «Ο Θεός σας βάλει το χέρι», του ψιθύρισε. Και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό.
Αλλά μόλις προχώρησε λίγο, στάθηκε και έβαλε το χέρι στο σελάχι του. Μια σκιά σηκώθηκε πίσω από ένα σωρό πέτρες και προχώρησε προς το μέρος του. «Στάσου, ποιος είσαι?» ρώτησε σιγανά ο Λάμπρος. «Εγώ, καπετάνια μου», απάντησε μια γυναικεία φωνή. Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του Λάμπρου και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Τι θες εδώ, Χρυσούλα?» ρώτησε τρυφερά. «Καπετάνια μου, μην πας στο πηγάδι». «Γιατί?» «Το έχουν πιασμένο τα σκυλιά. Ούτε ψήλος δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακουστεί». «Μη φοβάσαι, Χρυσούλα. Εμένα δεν θα μ' ακούσουν». «Έπειτα τι? Θες να αφήσω να πεθάνει το παιδί της φτωχής?» «Μου βρέθηκε μια φορά και μένα. Ξέρεις, σαν σκότωσα τον αγά, με έφερναν οι λιάπηδες κατά πόδι. Μια νύχτα με έπιασε βροχή διαβολεμένη. Στα λεχενά δεν μπορούσα να περάσω και μπήκα στο μήλο της. Τότε ζούσε ο άντρας της φτωχής. Δεν πρόφτασε να με πάρει ο ύπνος και ακούω χτυπήματα δυνατά στην πόρτα. «Σήκω να φύγεις», μου λέει η Κατερίνα. «Σε μυρίστηκαν τα σκυλιά και θα σε πιάσουν». «Αχ, σας πήρα στο λαιμό μου, φτωχή», της λέω εγώ. «Δεν πειράζει. Άιντε στο καλό», μου λέει. Πήδηξα από το παράθυρο στον κήπο την ώρα που μπήκαν στο μήλο οι λιάπηδες. Τράβηξαν πολλά βάσανα οι άμυροι. Το μήλο τους τον έκαψαν. Είδαν και έπαθαν για μένα. Τώρα είναι καιρός να το ξεπληρώσω κι εγώ. «Γύρισε στο κάστρο εσύ», πρόσθεσε στοργικά. «Όχι, καπετάνια μου, δεν σ' αφήνω. Σαν θα πας, θα έρθω μαζί σου κι εγώ. Εσύ, τι θα κάνεις εσύ?» «Ό,τι πάθεις να πάθω. Τι θα κάνω, μοναχή μου, εδώ?» «Γύρισε στο κάστρο, Χρυσούλα», επέμενε ο Λάμπρος. «Θα μας καταλάβουν και δεν θα ξεφύγουμε». «Δες εδώ», είπε η κοπέλα δείχνοντας ένα κοφτερό δρεπάνι. «Θα είμαστε δυο. Τι θα ρεις?» Ο καπετάν Λάμπρος, χωρίς να μπορέσει να πείσει την κοπέλα να επιστρέψει στο κάστρο, προχώρησε μαζί της στη μαύρη ζώνη των Αράβων που είχαν κατασκηνώσει στους πρόποδες του βουνού. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Οι φωτιές του στρατοπέδου είχαν μισοσβήσει. Γύρω οι στρατιώτες ροχάλιζαν, ενώ μερικοί μιλούσαν με τους σκοπούς. Οι δυο τολμηροί νέοι άλλοτε στέκονταν, άλλοτε κρύβονταν πίσω από ψηλά δέντρα, άλλοτε έτρεχαν σαν λαγοί, μέχρι που πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού και έφτασαν σόιο στο πηγάδι, εκεί κοντά που έδαιναν τ' άλογα. Μετά από λίγη ώρα, ο καπετάν Λάμπρος με τη Χρυσούλα που κουβολούσε στον νόμο γεμάτο τον κάδο, περνούσαν πάλι αλλά από άλλη διαδρομή μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Στη μέση του σκοτεινού στρατοπέδου και κοντά στο Λάμπρο υψωνόταν σαν φάρος φωτεινός στη μέση της θάλασσας η σκηνή του Χαλίλ, που πάνω στην κορυφή της έλαμπε το μισοφέγγαρο. Ο Λάμπρος, βλέποντας τη σκηνή αφύλακτη, έκανε μια τολμηρή, μάλλον παράτολμη σκέψη που πολλές φορές η γενναιότητα προκαλούσε στους αγωνιστές, που όμως το τέλος της ήταν καταστροφικό. Λυσμονώντας τη δύστυχη μητέρα που τον περίμενε σαν σωτήρα για το παιδί της, τη δυσκολία της πράξης του και την πολύτιμη ζωή της αγαπημένης του, μέσα στον ενθουσιασμό του σκέφτηκε με ένα ευνηδιαστικό χτύπημα να απαλλάξει τους συμπατριώτες του από την πολιορκία, σκοτώνοντας τον αρχηγό των άπιστων. «Άμα σκοτωθεί αυτός, πάβουν πια τα βασανά μας», σκέφτηκε. Και ο πιστοχωρώντας ξαφνικά τράβηξε το σπαθί του και μαχαίρωσε από πίσω το σκοπό που κοιμόταν όρθιος μπροστά στη σκηνή. Η δύστικη Χρυσούλα έμεινε άναυδη από την παράτολμη κίνησή του, αλλά δεν έβγαλε μιλιά για να μην ξεσηκώσει τους Άραβες. Ο Λάμπρος όρμησε σαν βέλος μέσα στη σκηνή, αλλά ο Χαλίλ δεν ήταν εκεί. Βγήκε
και μανιασμένος από την αποτυχία του, όρμησε στους κοιμισμένους στρατιώτες. Ένα σκοπός πυροβόλησε, βλέποντάς τον από μακριά στο φεγγαρόφωτο. Η σάλπιγγα ήχησε τον κίνδυνο, το στρατόπεδο σηκώθηκε στο πόδι και οι Άραβες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον από την τρομάρα και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Στην αρχή η Χρυσούλα κοκάλωσε όπως η γυναίκα του Λότ, έκπληκτη από τη φοβερή σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της. Συνήλθε όμως και βλέποντας τον αγαπημένο της ανάμεσα στις λόγχες και στα σπαθιά των εχθρών, πέταξε κάτω τον κάδο και έτρεξε να τον βοηθήσει. Κραδένοντας το κοφτερό δρεπάνι πάνω από το κεφάλι της, χτυπούσε όπου έβρισκε, σκορπώντας το θάνατο στους άπιστους που υποχώρησαν μπροστά της φοβισμένοι. Το ωραίο πρόσωπό της, ροδοκόκκινο ανάμεσα στις φλόγες των πυρσών, τα στραφτερά της μάτια, τα πλούσια ξανθά μαλλιά πάνω στους ώμους της, την έκαναν να μοιάζει με άγγελο που μάχεται για την πίστη του Χριστού. Και ο Λάμπρος έδινε τη μάχη με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί. Τα δαδιά τους φώτισαν τους δυο νέους, πήραν θάρρος και άρχισαν να χτυπούν με λύσα, τους περικύκλωσαν και εμπόδιζαν τις κινήσεις τους. Ένας Άραβας ήρθε από πίσω και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του το κεφάλι του Λάμπρου, που τραντάχτηκε και σοριάστηκε λιπόθυμος. Η Χρυσούλα βρυχήθηκε σαν λέενα, έριξε μια φοβερή ματιά στον Άραβα και του έκοψε το λαρύγγι με το δρεπάνι, ρασκελίζοντας μετά πάνω από τον αγαπημένο της για να εμποδίσει τους εχθρούς να αρπάξουν και να βεβηλώσουν το σώμα του. Συνέχιζε να μάχεται με θάρρος, αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Αλλά δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην ορμή των εχθρών. Την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και παραδόθηκε. «Θάνατος! Θάνατος!» φώναζαν έξαλλοι οι στρατιώτες. «Όχι! Σταθείτε!» διέταξε ο Χαλίλ που φάνηκε ανάμεσά τους. Ο Χαλίλ είχε μόλις φτάσει. Είχε πάει στην Κιλίνη να υποδεχτεί τον Ιμπραήμ Πασά που ερχόταν για να πολιορκήσει ο ίδιος το κάστρο. Ο Χαλίλ ήταν 35χρονος, ψηλός, αρενοπός και ένας από τους πιο καλούς αξιωματικούς του αραβικού στρατού. Καταγόταν από τη Θεσσαλία από γονείς χριστιανούς. Τον άρπαξαν παιδί οι πειρατές. Τον έριξαν στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης. Αποφυλακίστηκε άντρας πια. Έφυγε στην Αίγυπτο μετά τη σφαγή των Μαμελούκων, όπου με τα φυσικά του προσόντα και τις συνθήκες που επικρατούσαν έγινε υψηλόβαθμος αξιωματικός, φανατικός οπαδός του Ισλάμ και πρώτος ακόλουθος του Μεχμέτ Αλί. Ο Χαλίλ έμαθε τα γεγονότα. Βλέποντας τους δύο νέους που κοίταζαν με συγκίνηση ο ένας τον άλλο για να πάρουν θάρρος, κοιτάζοντας με το ερευνητικό του βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, κατάλαβε τα τρυφερά τους συναισθήματα και ευχαρίστησε την τύχη του που τους έστειλε, αντί να ξεκινήσει να βρίζει το γένος των Γιαούριδων όπως θα έκανε κάθε άλλος μουσουλμάνος. Το σχέδιο του Χαλίλ ήταν δαιμόνιο. Σκέφτηκε να χτυπήσει την πιο τρυφερή χορδή της καρδιάς τους, να τους υποσχεθεί μια πλούσια και ευτυχισμένη ζωή όπως τη θέλουν όλοι όσοι αγαπιούνται, να προσπαθήσει να μάθει το νυχτερινό σύνθημα του κάστρου και με ύπουλο τρόπο να το κυριέψει, εγκαταλείποντας τη βαριεστημένη ζωή της πολιορκίας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και ένα μήνα. Όμως η έκπληξή του ήταν μεγάλη, όπως και των αξιωματικών του, όταν και οι δυο νέοι απέρριψαν με ένα στόμα τις προτάσεις του. «Πείτε μου το σύνθημα», έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Χαλίλ. «Δεν το θέλω για κακό. Θα στείλω νερό και ψωμί στο κάστρο. Κι εγώ χριστιανός είμαι». «Χριστιανός και πολεμάς την πατρίδα σου? Τι να κάνω, αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα. Πες τα συμφέροντα καλύτερα». «Α, όχι, Πασά. Δεν είναι καλό πράγμα.
Όποιος κοιτάζει το συμφέρον δεν έχει πατρίδα. Ο Χαλίλ χαμογέλασε με τα λόγια του παλικαριού και άρχισε πάλι με επιδέξιο τρόπο τις προτάσεις του και τις παραπλανητικές υποσχέσεις του. Αλλά οι δυο νέοι ήταν ακλόνητοι σαν βράχοι. «Εμείς το είπαμε. Αν δεν σας διώξουμε από τον τόπο μας, δεν θα στεφανωθούμε», είπε αποφασιστικά ο Λάμπρος, κοιτάζοντας στα μάτια την αγαπημένη του. Τότε όμως ο Χαλίλ έγινε πυρκεμανία και σκέφτηκε να καταφέρει με απειλές και βασανιστήρια όσα δεν κατάφερε με τις υποσχέσεις. Διέταξε να μεταφέρουν στη σκηνή του τη Χρυσούλα και να βασανίσουν το Λάμπρο με κάθε τρόπο. Άρπαξαν την κοπέλα με τη βία μέσα από την αγκαλιά του αγαπημένου της. «Στο καλό, Χρυσούλα», της είπε αναστενάζοντας. «Κοίταξε, μη φοβηθείς τίποτα». Και τα μάτια του άστραψαν στο σκοτάδι της νύχτας. Έδεσαν το Λάμπρο από τα πόδια από το κλαδί μιας μουριάς. Άναψαν από κάτω φωτιά με άχυρα που ο καπνός της τον έπνιγε. Οι βασανιστές του κάπου κάπου τον παρακινούσαν να φανερώσει το σύνθημα και να απαλλαγεί από τα βάσανά του. «Άιντε να χαθείτε, στραβαραπάδες», έλεγε αγανακτισμένος ο Λάμπρος. Μετά από λίγο οι βασανιστές του, από φόβο μήπως πνιγεί από τον καπνό, τον τράβηξαν από τη φωτιά, τον έδεσαν όρθιο στον κορμό της μουριάς και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Το μαστίγιο έσχιζε τον αέρα και έσκαγε σφυρίζοντας με δύναμη στη ραχοκοκαλιά του Λάμπρου, σχηματίζοντας ματωμένα αυλάκια κάτω από το πουκάμισό του. Ο Λάμπρος, με μάτια κατεβασμένα από την τροπή, δεν έβγαζε κραυγή πόνου από το στόμα του, αλλά μόνο βρισχές ξεστόμιζε στους βασανιστές του. Ξαφνικά, μέσα από τη σκηνή του Πασά, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ακολούθησε μια κραυγή απελπισίας. Ο άθλιος Χαλίλ, λυσασμένος που η Χρυσούλα δεν παραδεινόταν στις άνομες ορέξεις του, την πυροβόλησε κατάστηθα. Μετά έδωσε διαταγή να τη ρίξουν εμόφυρτη και σπαρταριστή στα πόδια του Λάμπρου. «Σκυλιά», είπε ο Λάμπρος προσπαθώντας να λύσει τα δεσμά του. «Άπιστη, λύστε με και θα δείτε. Αν σου βαστάει, έλα να μετρηθείς μαζί μου, Χαλίλ». Μανιασμένος ο Πασάς όρμησε και χαστούκησε το Λάμπρο. Έδωσε τις διαταγές του και αποσύρθηκε στη σκηνή του. Τότε δύο Άραβες γέμισαν με μπαρούτι μόνο ένα πιστόλι με πλατιά κάνη και το άδειασαν πάνω στο πρόσωπο του Λάμπρου. Μια κραυγή οδύνης ακούστηκε. Του έκοψαν τα σκοινιά και τον άφησαν να κυλιστεί δίπλα στο άψυχο κορμί της αραβωνιαστικιάς του. Η νύχτα πλησίαζε στο τέρμα της. Τα μαύρα σύννεφα που από το απόγευμα σκέπαζαν τον ουρανό πύκνωσαν και ακολούθησε μια νεροποντή. Οι πρώτες λάμψεις της αυγής φάνηκαν στον ορίζοντα. Μετά από λίγο ο ήλιος θα ανατείλει λαμπρός, αλλά ο Λάμπρος δεν θα τον δει ποτέ πια. Ανάμεσα στους σεβάσμιους μοναχούς της Μονής Βλαχερνών υπάρχει ένας ασπρομάλης γέροντας που το πρόσωπό του, παρά τη φοβερή όψη, περιβάλλεται από θεϊκή λάμψη και παντοτινό στεφάνι, που στεφανώνει μόνο τους μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας μας. Είναι τυφλός και λέγεται Πατέρας Λαβρέντιος, αλλά κάτω από αυτή την αγαθότητα και το ράσο κρύβεται ο θαραλέος αγωνιστής, ο καπετάν Λάμπρος. Με την προτροπή του Μιχαήλ Σισίνη, οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν την επόμενη μέρα και 1200 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες έφυγαν την ίδια μέρα για την Πάτρα και καμιά σημασία δεν έδωσαν στον τυφλό Λάμπρο που, παίρνοντας στην πλάτη το πτώμα της αγαπημένης του, περπάτησε με βήμα αργό και χάνοντας το δρόμο από το κάστρο ως το μοναστήριο που την έθαψε
και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της. Πέρασαν τα χρόνια. Τα σβησμένα μάτια του αρνούνται να του δείξουν τη γραφική κοιλάδα που είναι χτισμένο το μοναστήρι και τα αδύναμα πόδια του αρνούνται να τον μετακινήσουν. Μόνο ο τάφος της αγαπημένης του τον τραβά σαν μαγνήτης. Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, με βήμα σταθερό και αδιάκοπο, χωρίς οδηγό, πηγαίνει στο μνήμα που μοιάζει με ολάνθιστο κήπο. Μένει εκεί ώρες πολλές και νομίζει πως στο θρόισμα των φίλων και στην ευωδιά των λουλουδιών βρίσκει την αθώα ψυχή της Χρυσούλας. «Κακή ζωή, αραχνιασμένη», μου είπε μια μέρα που τον επισκέφθηκα και τον ρώτησα πώς περνά. «Να σου πω την αλήθεια, είναι καλύτερο το μπαρούτι από το λιβάνι. Ας ακουστεί πάλι το ντουφέκι και να δεις πώς θα ξανανιώσω, πώς θα βάλω φτερά στα πόδια μου». Όμως το ντουφέκι, πότε θα ακουστεί?

0: από την Μικρά Ασία είχαν έρθει πολύ πρόσφυγες στη γειτονιά μας. Η μία ήταν η κυρία Καλλιόπη Φαρμακόσογλου που είχε το φούρνο και δίπλα ακριβώς είχε αγοράσει το ακίνητο ο Μανάβης που λεγόταν Σωτήρης Σαρίογλου. Ήτανε πρόσφυγες όλοι αυτοί που είχαν χρήμα και φέραν αρκετό γιατί αγόρασαν τα ακίνητα. Και είχε πολλούς πρόσφυγες στη γειτονιά, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ο αριθμός των φούρνων. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο κέντρο, ένας φούρνος υπήρχε τουτούλι. Ο παλιός φούρνος αυτός, τουτούλι. Στις γειτονιές είχε πάρα πολλούς φούρνους. Οι άνθρωποι το ψωμί θέλανε για την επιβίωση, βασικά.
1: Yeah,

τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη, που είναι τα γιασεμιά και η λεμονιά στις αυλές ανθισμένες, οι γυναίκες σας βεστώνουν τα σπίτια τους και μυρίζουν όλα αυτά θαυμάσια, είναι και ο φούρνος μια ευωδία. Διότι οι γυναίκες με τις λαμαρίνες που παίρνανε από το φούρνο συνεννοούνταν με την κυρία Καλλιόπη ποια μέρα και ποια ώρα θα πάνε. Την Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνανε τα τσουρεκάκια, τα οποία τα ζυμώνανε έτσι

στυλ πλεξούδας. Την Μεγάλη Παρασκευή τα ψωμιά, τα ζυμωτά που είχαν και αγωνία για να σηκωθεί το προζύμι και να είναι έτοιμα να τα πάνε. Και αυτά ήταν ή στρογγυλά ή πάλι σε σχήμα πλεξούδας, κοτσίδας, και στην άκρη ένα κόκκινο αυγό, και το Μεγάλο Σάββατο τα καλυτσούνια. Αλλά όλα αυτά τώρα με τις λαμαρίνες ήταν ουρά ο κόσμος για να σε δεχτεί και να σε βάλει στη σειρά σου να φουρνίσει και να τα πάρεις. Και βέβαια η μυρωδιά από τη μυζήθρα και το δυόσμα από τα καλτσούνια λιποθυμούσες.

εκείνη την εποχή κυρίως ήταν το ψωμί, άντε καμιά φορά και το εφτάζιμο παξιμάδι και το, την Κυριακή που πήγαινε ο κόσμος στα φαγητά για να τα ψήσει εκεί. Το 70 ήρθε το ρεύμα στην περιοχή και αυτοί άρχισαν τώρα λίγο να εξελίσσονται και ως πρώτο προϊόν που είδαμε εκτός από το ψωμί ή σε ελάχιστο το παξιμάδι, δεν το βγάζαν όλοι το παξιμάδι, το πρώτο προϊόν που ήταν για την κατάλωση, η τυρόπιτα. Που την, και είχαν και δικές τους Ιταλίες, δεν ήταν η τυρόπιτα που βλέπουμε τώρα η τυποποιημένη. Βγάζαν τις λαμαρίνες με τις τυρόπιτες απάνω που αχνίζανε και περνούσαν τώρα τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο να σταματήσουν να πάρουν μια τυρόπιτα. Τα υπόλοιπα που μπήκανε μετά και είναι τα προϊόντα που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ ή στους φούρνους ήταν ανύπαρκτα.

Για μένα η πρώτη εικόνα ήταν οι φυσιογνωμίες τους. Τους έβλεπα ως ιδιαίτερες φυσιογνωμίες. Με τη ρόμπα, φορούσε ο άντρας της τη ρόμπα του, την άσπρη του φουρνάρη. Ο Μανάβης φορούσε την άλλη με τις ρίζες την μποριά. Και βέβαια είχαν πάντα, αυτοί οι δύο τουλάχιστον, που ήταν οι πρόσφυγες εδώ με το φούρνο και το μανάβικο, είχαν επιγραφεί ξύλινη που είχε μόνο το όνομα. Γιατί σε υποχρέωναν και από το ηλιονογκό να έχεις ονομασία στην ταμπέλα σου. Και ήταν αυτά τα δύο ονόματα, Φαρμακόσογλου Καλλιόπη και Σωτήρης Σαρίογλου.

Ανά γειτονιά υπήρχαν αρκετά αρτοπία, αλλά πάντα έπρεπε να ικανοποιηθεί η απέτηση του νόμου για την απόσταση της μιας επιχείρησης με την άλλη, διότι το επάγγελμα ήταν κλειστό και έπρεπε να τηρηθούν τα μέτρα της απόστασης για να μπορεί να βγει μια άδεια να λειτουργήσει ένα αρτοπείο. Εδώ λοιπόν στην περιοχή, λόγω της πυκνοκατοίκησης, η απόσταση ήταν μικρότερη από άλλες περιοχές που η πυκνότητα των κατοίκων ήταν μικρότερη. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, θυμάμαι, τα αρτοπία πρέπει να ήταν γύρω στα 5. Σε ένα ιστοριογράφημα του Πρακτικίδη λέει ότι το 1818 οι περιοχές παίρνανε, τα τοπονύμια δηλαδή, παίρνανε το όνομα όπως συνηθίζεται επί τουρκοκρατίας από το πλησιέστερο φούρνο. Γιατί οι φούρνοι ήταν σημεία τα οποία δεν ήταν εύκολα ούτε να δημιουργηθούν αλλά ούτε και να κλείσουν. Έτσι λοιπόν εδώ η περιοχή λέγεται στο Χατζή το φούρνο, διότι τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πάει στα Ιεροσόλυμα και είχε βαφτιστεί. Και στο Ηράκλειο υπήρχαν γύρω στους 5 χατζίδες, φουρνάριδες.

Εγώ γεννήθηκα εδώ, σε αυτή την περιοχή της Αγίας Τριάδος, το 1963. Ο πατέρας μου ήταν ήδη ενεργός αρτοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την αρτοποιητική του δραστηριότητα. Ξεκίνησε στο Ηράκλειο, στο φούρνο του Καρούζου, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει σαν φούρνος, είναι στην οδό Λασιθίου. Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα, ας πούμε, στο κομμάτι της αρτοποιίας. Χρονολογία πρέπει να ήταν αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα 52, 50, εκείνη την εποχή πάντως. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Μετά ήρθε εδώ, έκανε αυτά που σας είπα, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με τον παλιό φούρνο με τα ξύλα. Οι δουλειές πηγαίνανε καλά, ήταν καλός επιχειρηματίας, έβγαζε πολύ ποιοτικά πράγματα. Αποφάσισε να ανακαινήσει την επιχείρηση και το φούρνο, γκρεμίζοντας τον παλιό φούρνο με τα ξύλα και εγκαθιστώντας το λεγόμενο γερμανικό φούρνο με τα τούβλα και τις σωλήνες ζεστού νερού. Αυτή την αλλαγή την έκανε το 1965. Κατάφερε λοιπόν και εγκατέστησε αυτό το καινούριο γερμανικό φούρνο σύγχρονο το 1965, ο οποίος δούλευε σαν φούρνος με τούβλα, ο γερμανικός, μέχρι το 1990, που ήρθα εγώ σαν δεύτερη γενιά και έβαλα ένα ακόμα πιο σύγχρονο φούρνο και πιο οικονομικό στα καύσιμα, διότι αυτή η παλιή πέτρινη φούρνη ήταν προγραμματισμένη να καίνε πυρήνα. Η πυρήνα δεν μπορούσε να λειτουργήσει σαν καύσιμο μέσα στην πόλη λόγω της ρύπανσης και έτσι αναγκαστήκαμε να πάμε στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο όμως ήταν πάρα πολύ ακριβό για αυτούς τους φούρνους.

εδώ στην περιοχή δεν είχε πρόσφυγες. Εδώ η περιοχή ήταν αμιγώς παλιοί Ηρακλειώτες. Ήταν το μικρό Ταρσάκι, έτσι λεγόταν η περιοχή, ή στην Ξύλινη Ντάμπια. Ήταν τοπονύμια που είχαν δοθεί από τους κατοίκους. Μέναν λοιπόν στην περιοχή μόνο, ας το πω, γνήσιοι Ηρακλειώτες, οι παλιοί Ηρακλειώτες. Άρα όλες οι δραστηριότητες που γινόταν εδώ ήταν από ντόπιους. Και αυτός ο δρόμος συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ εμπορικός. Είχε όλες τις επιχειρήσεις, από παπουτσίδικα, μανάβικα, μαχαιράδικο απέναντι, επιπλοποιείο, παπλωματάδικο, φιαχνοπλαπλώματα. Ήταν η μικρή αγορά της πόλης και η μεγάλη αγορά ήταν καλοκαιρινή, η λεγόμενη Πλατεία Στράτα.

0: Ο πατέρας μου είχε δύο εργάτες και αυτός και η μητέρα μου μαζί. Κάποια στιγμή βέβαια αναγκάστηκε να προσλάβει και άλλο προσωπικό, διότι είχε βγει ένας νόμος επί δικτακτορίας που δεν επέτρεπε στον αρτοποιό να είναι και αρτεργάτης, για να ενισχυθεί η τάξη των αρτεργατών. Οπότε υπήρχε θέμα και έτσι έπρεπε να γίνει ο πατέρας μου εργάτης στο φούρνο και να δηλωθεί κάποιος άλλος αρτοποιός για να μπορεί να δουλέψει. Αυτό λοιπόν έδινε κίνητρο στο να μπει προσωπικό στους φούρνους, γιατί ήταν ήδη δύσκολη η δουλειά.
1: Αν τύχαινε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

Λέγομαι Γιακουμάκης Κοσμάς και ήρθα εδώ το 1967 στο φούρνο εδώ του Χατζή. Για να μάθω, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά και ήρθα εδώ έλεγα να τη μάθω τέλος πάντων. Εδώ ανδρώθηκα και εδώ γύρω στη γειτονιά πήγαινα οικότροφος. Μην φανταστείτε 100 δραχμές το μήνα έδινα και κοιμόμουν εκεί και έτρωγα και εκεί πέρα, ας πούμε. Μέχρι κάτσα 7 χρόνια, μέχρι την περίοδο πήγα στις στρατιώτες. Μετά γύρισα, ήρθα για δουλειά του και είχε πάρει εργατικό προσωπικό και δεν αυτό. Και από εκεί μετά έκανα εγώ την πορεία τη δικιά μου, εξέλιξα σαν επαγγελματίας μετά νοικιάζα φούρνο. Και βρίσκω λοιπόν ένα φούρνο πίσω από το γήπεδο του Όφη. Ο φούρνος αυτός ήταν σε μια μικρή γειτονιά και δεν είχε δουλειά, έτσι ξέρεις να αυτό. Και ότι ο ποιό κάτι κουλουράκια τα κουσκούς θα θυμάσαι, μάλλον τα θυμάσαι αυτά. Κουλουράκια κανονικά, όπως είναι τα γαριδάκια τώρα με τις διαφανές αυτό, με κούτες δικές, με όλα αυτά, με μηχανάκια τώρα κάτι απλά αυτά, έτσι όχι μηχανήματα, έτσι. Και βρίσκω ένα φίλο που είχε μια κλούβα και ξεκινάνε πηγαίνει ο αδερφός μου και παίρνει τις παραγγελίες και ο φίλος μου την κλούβα κάνει τη διανομή. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Χρεωμένοι βέβαια σκούτε στον Άγιο Νικόλο, χρεωμένοι στην μεγάλη περιοχή τα ζελοφάντα σακουλάκια, αλλά δουλειά υπήρχε.

0: Τα ωράρια δεν υπήρχαν. Η έναρξη ήταν 2-3 τη νύχτα, μία, αναλόγως την εποχή, τις ημέρες. Όλα στο χέρι. Δύσκολη η συντήρηση, δύσκολη η αποθήκευση. Αλλά παρόλα αυτά η δουλειά έβγαινε. Με πολύ κόπο βέβαια.
1: Το αλεύρι είναι μια δουλειά που ακόμα και σήμερα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει όσο έχει προχωρήσει, συνεχίζει να είναι μια κουπιαστική διαδικασία. Συνεχίζει να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον καιρό. Δηλαδή μια χρονιά όπου υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, οι τιμές των δημητριακών μπορεί να αλλάξουν.

Τα σιτηρά σήμερα στην Ελλάδα είναι κυρίως αγωγές, όταν αναφερόμαστε στα μαλακά σιτάρια. Οι χώρες εισαγωγής είναι και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προμηθευόμαστε από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ουγγαρία και ανάλογα τη χρονιά από τη Ρωσία, έτσι φέτος είναι πιο δύσκολο, από τη Βουλγαρία ενδεχομένως. Σε ελληνικό σιτάρι σήμερα προμηθευόμαστε κυρίως στο σκληρό σιτάρι και βεβαίως στη βρώμη. Είμαστε ο μοναδικός μήλος στην Ελλάδα ο οποίος επεξεργάζεται τη βρώμη. Και είμαστε και περήφανοι γιατί το σύνολο της παραγωγής μας είναι από βρώμη που έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το άλευρο του χαρουκιού, το οποίο είναι ένα προϊόν κριτικό, με ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και άλευρο χαρουκιού για την παραγωγή αλεύρων ή μειγμάτων με αλεύρι, το οποίο πηγαίνουν στο κομμάτι της αυτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ενδεχομένως και με εξαγωγική προοπτική. Η Κρήτη είχε μία παραγωγή χαρουπιού περίπου 40.000 τόνους πριν από περίπου ένα αιώνα, το οποίο τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της καλλιέργειας της ελιάς το χαρούπι σταδιακά έμεινε στην άκρη. Σήμερα και βέβαια αυτό ήταν πολύ κρίμα, ώσπου αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ξανά την αξία του και να βλέπουμε να δημιουργούνται καλλιέργειες χαρουπιού, γιατί η χαρουπιά είναι ένα δέντρο που ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη μπορεί να καλλιεργηθεί πολύ εύκολα, έχει πολύ μικρές ανάγκες σε νερό, είναι πολύ ανθεκτικό στις ασθένειες και μπορεί πλέον να δώσει και ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον αγρότη. Τα άλευρα τα οποία εξάγουμε είναι κυρίως το αλεύρι του Κανταϊφιού, το οποίο πηγαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία σε κάποιους πελάτες. Η Κρήτη, να πούμε ότι είναι, ο κλήρος είναι αρκετά περιορισμένος. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι αρκετά μικρές και η αξία σε εκμετάλλευση και σε άλλα πράγματα, όπως είναι ο τουρισμός φυσικά, έχουν μια αντίστοιχη βαρύτητα και πολλές φορές υπερτερούν. Φυσικά, μια περιοχή χωρίς πρωτογενή τομέα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι σταδιακά αρχίζουμε να γυρίζουμε σε ένα σημείο που ο πρωτογενής τομέας ξαναπαίρνει αξία και αποκτά νόημα για νέους οι οποίοι θέλουν να γίνουν αγρότες, να γίνουν επαγγελματίες. Τα εφόδια τα οποία υπάρχουν, είτε εκπαιδευτικά είναι αυτά, είτε εργαλεία, είτε μηχανήματα, είναι υπέρ του να ξαναενεργοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη και να βγουν προϊόντα τα οποία μπορεί ο κλήρος να είναι μικρός, αλλά μπορούν να βγουν προϊόντα με ιδιαίτερη αξία και φυσικά μιλάμε εκτός από την κατανάλωση στο νησί, να βγουν και εκτός συνόρων και εκτός Ελλάδος φυσικά. Γιατί είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της ελιάς. Η συλλογή της ελιάς στην Κρήτη έχει δεκαπλάσιο περίπου κόστος από ό,τι έχει το κόστος συλλογής της ελιάς στην Ισπανία. Οπότε αυτό το επιπλέον κόστος, ο μόνος τρόπος να πληρωθεί πρακτικά στο προϊόν είναι να έχει κάποιο ωφέλη, να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ουσιαστικές σαν προϊόν, ώστε να μπορέσει να βρει μια καλύτερη θέση στο ράφι ή στην εξαγωγική του μορφή.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Στροφή προς τον έσω άνθρωπον. Αδελφοί και πατέρες, είχαν σύμφητη γεγόνομεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Ο γλυκύτατος υπερμέγει και κυρίων λόγος του Παύλου, που μας πλημμυρίζει ευτυχία και χαρά, να μην φεύγει από τη μνήμη σας, γιατί η αξιολόγηση αυτής της επαγγελίας γίνεται το ισχυρότερο αμυντικό μας όπλο σε κάθε δυσκολία και σκληρότητα του αόρατου και ορατού μας πολέμου. Αυτό το μυστήριο ερμηνεύει ο μέγιστος φαστήρας Γρηγόριος ο Παλαμάς στο έργο του προς την Οσία Μοναχή Ξένη. Ο Κύριος μας λέει «Ως Υιός του Θεού έγινε κάποτε και Υιός ανθρώπου για μας. Πέθανε κατά σάρκα και χωρίστηκε η ψυχή του από το σώμα, δεν χωρίστηκε όμως η θεότητα. Ανέστησε πάλι το σώμα του και το ανέλαβε στους ουρανούς με δόξα. Το ίδιο θα γίνει και με αυτούς που ζουν εδώ στη γη κατά Θεόν. Αν και χωρίζονται στο θάνατο από το σώμα τους, δεν χωρίζονται από το Θεό και στην Κοινή Ανάσταση θα αναλάβουν πάλι το σώμα τους άφθαρτο και θα εισέλθουν με ανεκλάγητη χαρά εκεί όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς αιωνίαν γλύτρο συνευράμενος». Άρα δεν θα είμαστε κοινωνοί μόνο της Αναστάσεώς Του, αλλά και της Αναλήψεώς Του και ολόκληρης της θεοειδούς ζωής Του. Η διαμονή σε τόπους ευλάβειας και καθαρότητας δεν ωφελεί αν υπάρχει αδράνεια στα πνευματικά έργα, όπως δεν ωφέλει σε τους πρωτοπλάστους η παραμονή Του στον Παράδεισο, αφού δεν εργάστηκαν τα έργα της ζωής. Και όχι μόνο έχασαν την Αθανασία και την ζωή που τους δόθηκε, αλλά εξορίστηκαν και από τη θέση και τον τόπο του οποίου τα έργα αρνήθηκαν και πρόδωσαν. Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς, αδερφοί μου. Δεν θα μας ωφελήσει η παραμονή και η ζωή μας στον τόπο αυτών της μετανοίας, που αγίασαν οι προγενέστεροι αγωνιστές πατέρες μας, εάν δεν τους μιμηθούμε στην φιλοθεία και στην τήρηση του Θείου Θεγγέματος. Η φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού αγίωσε το αποτελέσματα της ανθρώπινης αποτυχίας και του επιτιμίου του θανάτου που επευλήθηκε μετά την πτώση. Η αποστασία του ανθρώπου προκάλεσε δίκαια τον θάνατο και θα προκαλούσε και τον αφανισμό του εάν δεν χάριζε ο Δημιουργός Θεός την αποθεραπεία με τη μετάνοια. Έτσι μεταβάλλεται η θανατική ποινή σε όσους ξυπνήσουν και διορθώσουν με τη μετάνοια την προηγούμενη άρνηση και προδοσία. Αφού αποτύχαμε να φυλάξουμε το χάρισμα ή τη δωρεά της υιοθεσίας στους κόλπους της Θείας Παναγάπης, δεν μας μένει τίποτε άλλο πλέον για να ξαναβρούμε τον θησαυρό παρά η μόνιμη και αληθινή μετάνοια σε χώρο, σε χρόνο και σε ποιότητα. Με τον τρόπο αυτό θα πείσουμε τον Θεό και Πατέρα που περιφρονήσαμε ότι μετανοούμε ειλικρινά. Απόδειξη θα είναι η επίμονη και σταθερή παραμονή μας στις σκέψεις, στις αποφάσεις και ενέργειες που έχουν μοναδικό σκοπό την υπακοή στο Θείο Θέλημα και μόνο. Κανένας να μην φανεί αχάριστο στην πατρική φιλανθρωπία του Θεού. Αντί να αλλάξουμε εμείς την προδοσία, ήραξε εκείνος την απόφαση της πρώτης καταδίκης και χαρίζει ξανά την αγάπη και την ευλογία του, εάν δείξουμε με την μετάνοια ότι θα παραμείνουμε πιστοί στο Θείο Θέλημα. Ας θυμηθούμε την ομολογία του Κυρίου μας. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστίν. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν έρι αυτό και παν το καρπό φέρον. Καθέρι αυτό είναι απλίον να καρπόν φέρει. Εγώ είμαι η άμπελος, εμεί στα κλίματα. Ομένον εν εμή καγό εν αυτό ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Δε συγκινεί αυτό αδελφοί μου. Μας ενώνει εμάς τους παρήτατα ενόχους με τον εαυτό του όπως ενώνονται τα κλίματα στον κορμό και παρακαλεί τον Πατέρα Του για τη δική μας βελτίωση και καρποφορία, εάν δείξουμε πρόθεση μετανοίας. Άλλος δρόμος σωτηρίας από τη μετάνοια δεν υπάρχει. Η Γραφή μαρτυρεί το μέσο της ωφέλειας. Τον ύψης τον έθου καταφυγήν σου και ου προσελέψετε προς σε κακά. Η δύναμη της πίστεως προκαλεί αισθητά την συμπαράσταση της χάριτος. Με αυτήν ενδυναμώνεται αυτός που μετανοεί στην πάγκη, κατά των παθών και κακών συνηθιών, ώστε να μην υποκύπτει όταν ποικιλότροπα προκαγείται. Και όχι μόνο στις επιθέσεις δεν γυγίζει,
αλλά και στην φοβερή μάστιγα της γκύπης που ο διάβολος προκαλεί, την διαγεί με την ελπίδα και την ευχή. Ο Χριστός, την ψυχή που αγωνίζεται, δεν αργεί να εμφανιστεί και να τη γεμίσει με χαρά πνευματική, που κανένα πράγμα αυτού του κόσμου, οδυνηρό ή χαρμόσυνο, δεν μπορεί να αλλοιώσει. Αισθάνεται η ψυχή την παρουσία του Θεού όταν συνεχώς προσεύχεται και τον επικαλείται. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Γι' αυτό τοποθετήθηκε στην αρχή η αποταγή, η οποία μας απαλλάσσει από την ασχολία των έξω και των ματέων, για να στρέψουμε την προσοχή στον έσω άνθρωπο. Όταν γίνει αυτό, ο νους επιστρέφει προς τα έσω, όπου οι αγαθοί λογισμοί. Τότε ασχολείται με τους λόγους και τα έργα του πνεύματος. Κατά φύση κινούνται οι νόμοι και οι τρόποι των αρετών. Ο πόθος της μελέτης των θείων λόγων που περιστρέφονται στην διάνοια και φωτίζουν την ψυχή. Τα δεσμά των αισθήσεων γίνονται από την αιχμαλωσία και η ψυχή αισθάνεται την ελευθερία της. Πάβει τότε η προσπάθεια και η βία για συγκράτηση της ευχής και της εσωτεστρέφειας προς το προφητικό. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν, ημέραν εννοεί όλη την εδώ ζωή. Η μνήμη του Θεού είναι και θεωρία του Θεού. Εκεί όταν στρέφεται ο νους δεν μένει χωρίς ωφέλεια. Προς αυτό το άκρον αφετών, προσεγγίζοντας, δέχεται σταδιακά την πολύπλευρη ευλογία για τον φωτισμό και την ανάπλασή του. Η συνεχής και επίμονη μέσω της επικλήσεως μνήμη του Θεού προκαλεί χαρά και αγάπη, αφού αυτός είναι η αυτούσια αυτοαγάπη. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Την καθαρά προσευχή ακολουθεί γνώση και κατάνοιξη. Εάν ή αν ημέρα επικαλώσω μένσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου είσαι, και πάγει θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Πάντως είναι απαραίτητη η συγκράτηση κατά το δυνατόν του νου στην προσευχή και τη μνήμη του Θεού, για να συμπαθήσει η χάρη στην προσπάθεια. Τότε πραγματοποιείται το δόηση Κύριος κατά την καρδία σου, και πάσε τη βουλή σου πληρώσε. Όπως οι άνθρωποι του αιώνα τούτου σκέφτονται τρόπους και μέσα για να διεγείρουν τον εαυτό τους σε νύψη και προσπάθεια για τους σκοπούς τους, έτσι και εμείς να επινοούμε τρόπους και συστήματα που θα μας βοηθούν στο δικό μας σκοπό. Όπως η ποικιλία των φαγητών ξυπνά την όρεξη για απόλαυσή τους, έτσι και η μνήμη των αρετών, των πνευματικών κατορθωμάτων, των θείων χαρισμάτων και δωρεών ερεθίζει και το νου των φιλοθέων σε ζήλο και προσπάθεια. Μόνο με όσους αγωνίζονται να προσπαθούν συμπράττει η Θεία Χάρη για πρόοδο. Το κυριότερο μέσο και των αρχαρίων και των μέσων και των προοδευμένων είναι η προσευχή, με επιμονή και διάβγεια όσο ο καθένας μπορεί. Θα εκβιάσουμε τον μακρόθυμο όπως η πτωχή χείρα με την επενετή ανέδεια, χωρίς να εκακούμεν. Αυτό φανερώνει ότι πνεύματι περιπατούμεν και δεν προσέχουμε στις αρχικές επιθυμίες. Όταν έτσι με σύνεση αγωνίζεσαι και βλέπεις ότι πλησίασε η χάβνωση στην προσευχή, μη φοβηθείς και υποχωρήσεις, αλλά να καταφύγεις την ανάγνωση με προσοχή και θα ανακαινιστούν από τα εκεί μηνύματα η θέρμη και ο ζήρος που μαράθηκαν, για να συνεχίσεις και πάγει την νόμιμη πάγια των σκοπών σου. Πολλοί στηρίζουν σε αυτήν την ώρα το ευαγγελικά και αποστολικά παραδείγματα, τα οποία μας εισάγουν κατευθείαν στις θείες επαγγελίες που είναι γεωνικός μας σκοπός. Και ο μακάριος ψαλμουδός Δαβίδ δεν υστερεί σε διδάγματα και υποκινήσεις για το θείο ζήλο και την αγωνιστικότητα. Ειδικά όταν βρίσκεστε στις καθημερινές διακονίες, κρατάτε όσο μπορείτε το νου στη θεία μνήμη και αποφεύγετε την αργολογία που σβήνει τη θέρμη της ευσέβειας ή της νύψεως, όπως το νερό την φωτιά. Επειδή στα εξωτερικά διακονήματα υπάρχουν περισσότερα αίτια, άρα και ο μετεωρισμός δεν απουσιάζει, να σκορπίζεται τους αλλοφίλους με το όπλο της προσευχής, όπως ορίζουν οι πατέρες. Η Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Όταν κάποτε επιμένουν, αν και πολεμούνται με την ευχή και τρόπον την απηγενοέρχονται, αυτό είναι δείγμα ότι στηρίζονται σε προηγούμενη δική μας παράβαση και αγγή μέγεια. Κρατούν ως οχυρό την ήττα της δικής μας προαιρέσεως. Τότε χρειάζονται το ξεσκέπασμα με την εξομολόγηση που τους φυγαδεύει.
Όπως η παρουσία του φωτός διώχνει το σκοτάδι, έτσι και η εξαγόρευση ως φως διώχνει τους κακούς λογισμούς. Η καινοδοξία και η άνεση της φιλαυτίας και η διορυθμίας που τους προκάλεσε καταστρέφονται με την ταπείνωση της εξαγορεύσεως και με τον κανόνα που ο πνευματικός οδηγός θα επιβάλλει. Εάν ο αγωνιζόμενος με τη θεία μνήμη προσπαθήσει να εκαπίσει την ευτέρια, την εξουδένωση και τον συστηματικό κόπο και κάνει και την εξαγόρευση των λογισμών συστηματικά, χωρίς ντροπή και συστολή, δεν μπορούν να παραμείνουν έστω και για λίγο οι πολέμοι κοντά του. Τότε η διάνοια του ελευθερώνεται τελείως από τους μετεωρισμούς κατά την ευχή χωρίς εμπόδια και η δίψα της μελέτης τον ερθίζει αδιάρρηπτα. Προσοχή χρειάζεται στις υποψίες που έρχονται απ' έξω κατά των αδερφών, γιατί διώχνουν την αγάπη και την ειρήνη. Το τέλος του θριάμβου είναι η υπομονή στους πειρασμούς, όσοι και όπως και από όποιον και αν έρχονται. Η ψυχή αυτού που θέλει να εισέλθει στο αγωγιαστήριον του Θεού, εφόσον σε αυτόν ανήκει και όχι στον εαυτό της, οφείλει να αφήσει πίσω της όλα όσα ανήκουν στον γνεώνα αυτόν και όσα είναι περιτά για το σώμα, και έτσι θα ακολουθεί τον Χριστό. Αυτόν μόνο ποθεί και φαντάζεται και λέγει: προωρώμη τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί. Και επειδή θερμαίνεται από την αγάπη του, επαναλαμβάνει: Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον. Περιστρέφοντας τον γλυκύτατο του όνομα, γεμάτη εφροσύνη αναφωνεί: η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι από το Κυρίο. Εάν εξασκούμε βία για να δαμάσουμε τις αστήσεις από τις παράλογες φορμές, απαλλάσσομαστε από την παραγκύπλευρη φιλιδονία των αισθητών πραγμάτων. Αν επιβληθούμε στη διάνοια με την ευχή και τα πνευματικά νοήματα, τότε καταργούμε την ειδηπάθεια διαμέσου των λογισμών. Αυτή είναι η ελευθερία του νου στην υγιή κατά Θεόν θεωρία, όπου στέκεται η πνευματική ζωή. Προβάλλουμε σε αυτήν την κατήχηση υψηλότερα πνευματικά νοήματα από την πατερική φιλοπονία και θεωρία, για να ερεθίσουμε την αγάπη σας να κατακτήσει τους καρπούς του σκορπού και του αγώνα μας. Σας υπενθυμίζουμε συγχρόνως να μην αποθαρρύνεστε, ειδικά οι νεότεροι, αν βλέπετε μακρινή την απόσταση για την απόκτηση του πτυχίου. Ο Θεός δεν θέλει τους δικούς του που προώρησε να τον ακολουθούν εδώ στην κοιλάδα του Κραθμόνος και στην ουράνια βασιλεία να είναι άβολοι και αδρανείς, που θα σπρώχνονται από άλλες δυνάμεις, αλλά με ενεργή την προσωπικότητα και κυριότητα και δράση, όπως έπλασε στην αρχή τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γι' αυτό μας παρέδωσε τον προακτικό τρόπο και τύπο της διαγωγής, που με τη βοήθεια της χάριτός του θα ανακτήσουμε στην προσωπικότητά μας, αφού στο μέλλον θα αποκαλούμαστε όχι δούλοι αλλά ιοί και κληρονόμοι των πατρικών θησαυρών και ιδιωτήτων. Αυτό έβλεπε μέσω της χάριτος ο προφήτης Δαβίδα όταν έλεγε: «Εγώ είπα θεΐαστε και οι ύψεις του πάντες». Είναι υποβιβασμός να μην αφομοιώσουμε στη ζωή μας το πρότυπό μας, αφού καταδέχτηκε ο Κύριός μας να μας υποδείξει τον τρόπο της αναπλάσεώς μας, όχι προστακτικά ως δεσπότης, αλλά πρακτικά με το παράδειγμα του πανάρετου βίου του, που είναι η μοναχική διαγωγή. Γιατί ως μοναχός έζησε ο Κύριός μας σε όλα, υπακούντας, νηστεύοντας, αγρυπνώντας και προσευχόμενος, όπως ο Ευαγγελιστής περιγράφει: «Ειν διανυχτερεύων αντί προσευχή του Θεού».

Χρειάζεται προσπάθεια και πείρα. Αδελφοί και πατέρες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσοι κληθήκαμε από τον Κύριο σε εκστρατεία και πόλεμο κατά των αοράτων και άσαρκων πνευμάτων της πονηρίας, σε έναν άνισο και αδιάκοπο πόλεμο χωρίς ανακοχή και συμβιβασμό. Γιατί το αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο αυτόν δεν είναι ζημιά υλικών αγαθών ή τόπων ή αξιών αυτού του κόσμου, αλλά αιώνια απώλεια της προσωπικότητάς μας, που ο Κύριος μας τόσο αγάπησε, διάλεξε και προώρησε για να ζει μαζί μας στην Βασιλεία Του. Ποταπούς δι υπάρχει ημάς εν αγίες αναστροφές, ώστε αφού κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κερδίζουμε τις επαγγελίες. Σκοπός αυτής της συναθρήσεως και ομιλίας είναι να μην νιστάζουμε και αμελούμε. Και στη μεταξύ σας επικοινωνία να φροντίζετε κάθε στιγμή για ό,τι είναι χρήσιμο και σωτήριο για την εκπλήρωση του σκοπού σας. Να είστε εντυμένοι με το θώρακα της πίστεως, με την ασπίδα της ταπεινοφροσύνης, με το όπλο της υπακοής και με την περικεφαλαία του σωτηρίου της ελπίδος. Να κρατάτε στο χέρι την μάχηρα του πνεύματος, την αντίρρηση προς κάθε προσβολή του παραλόγου που γίνεται είτε διαμέσου των αισθήσεων με τη φιγκιδονία, είτε διαμέσου της διάνοιας με τους λογισμούς της ιήσεως και της ιδιορυθμίας. Μήπως και όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν οργανώνονται καλά για να επιτύχουν το σκοπό τους? Πράγματι, αδελφοί μου, πολλοί πολεμούνται σημάς από ύψους, εις το καταβαλήν πτωχών αρετών και επαίγνητα αγαθής προαιρέσεως, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφαία αυτών εισέρθει εις την καρδία αυτών και τα τόξα αυτών συντριβήησαν. Τα δικά μας όπλα δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά προς καθαίρεση σατανικών οχυρημάτων. Θα είναι πάντοτε έτοιμα για τον πόλεμο και με τη χάρη του Κυρίου μας, αφού θα προβάλλουμε ακούραστη την υπακοή, την ταπείνωση, την ακατάβλητη φιλοπονία, την επιοίκεια, τη συμπάθεια και την αγάπη μας. Να είμαστε όλοι ένα σώμα και ένα πνεύμα, όπως ο Κύριος μας οργάνωσε, αγίλων τα βάρη βαστάζοντες. Μην αποδοκιμάζετε τους αδυνάτους ή ασταθείς, αλλά να τους στηρίζετε. Το επιοικές μας να είναι φανερό σε όλη μας την αναστροφή. Δεν είναι σκοπός μας η απόθεση του παλαιού ανθρώπου και η ακατάργηση του σώματος της αμαρτίας? Πώς ανεχόμαστε συμβιβασμούς με το παλιό σύστημα, το οποίο αρνηθήκαμε και προσωπικά αλλά και γενικά μπροστά σε πολλούς μάρτυρες? Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ώστε και οι λαγικοί άνθρωποι που βρίσκονται ανάμεσά μας να οικοδομούνται βλέποντας έμπρακτα τους καρπούς τα αποτελέσματα της εφαρμογής των θείων εντολών, που είναι η ενάρετη ζωή για την οποία και μας επισκέπτονται. Διότι πρέπει να λάμπουν και να φωτίζουν τα καλά μας έργα η αγάπη, η ανιδιοτέλεια, η ταπεινοφροσύνη και η υποχωρητικότητα που προκαλεί την ειρήνη, την συμφωνία, την ομόνοια. Με πόση σύνεση ο Παύλος περιγράφει τον χαρακτήρα των πιστών, που είναι για μας το πρότυπο του βιώματός μας. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αγίλους φιλόστοργοι, τη τιμή αγίλους προηγούμενοι, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα τη ζέοντε, το κυρίω δουλεύοντε, τη ελπίδη χαίροντε, τη θλίψη υπομένοντε, τη προσευχή προσκαρτερούντε. Όπως είπαμε και άλλη φορά, ο κόπος και η καρτερία της διακονίας, όταν γίνονται αγώνιες, θα συμπληρώνουν την ομολογία μας. Όπως παλαιότερα, έτσι και τώρα και στη συνέχεια, όσοι είμαστε του Χριστού, έχουμε το ίδιο καθήκον. Να εκτελέσουμε το θείο θέλημα. Παλαιότερα απαγορευόταν η πίστη στο Θεό με τους διωγμούς. Οι τότε πιστοί δεν αρνήθηκαν αν και η ποινή ήταν ο θάνατος. Μαρτυρούσαν με οδυνηρό τρόπο σύμφωνα με τις εντολές του διαβόλου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτού του είδους η σατανική βία. Αλλά δεν πάβει να εκβιάζει ο διάβολος με πολλούς άλλους τρόπους για την αποστασία από το θείο θέλημα. Με τον τρόπο αυτόν επιστρατευόμαστε στο στίβο της ομολογίας για την τήρηση της πίστεώς μας. Βάση του καθήκοντός μας είναι το «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι», και το «Έσεστε ούν ημί στέγιος, περοπατήρι μόνο εν της ουρανής στέγιος εστίν».
Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Η πρώτη και κύρια εντολή, το ασπουδαιότερο καθήκον μας είναι η απόλυτη αγάπη προς τον Θεό. Πολλοί όμως υπολεμούνται σημάς από ύψους, με τα εξωτερικά πράγματα και υλικά στοιχεία, αλλά και με τα εσωτερικά τα πάθη και τις σκέψεις. Να λοιπόν και η ώρα της δίκης μας ομολογίας. Οφείλουμε να αποδείξουμε ότι και με τα νοήματα και με τα λόγια και με τις πράξεις αρνούμαστε το πονηρόν κολόμενοι το αγαθό και αποτασσόμαστε κάθε τι που δεν περιέχεται στις Θείες Εντολές. Η πρακτική αυτή εργασία σε όλη της την έκταση είναι η δική μας διακονία και ομολογία. Το ίδιο έκαναν και οι προγονείς μας με διαφορετικούς τρόπους. Ο ομολογητής του δόγματος δεν είναι ανώτερος από τον μάρτυρα του ήθους, εφόσον είμαστε ναοί του Θεού του ζώντος και νικεί και εμπεριπατεί εν ημίν ο Θεός. Ο κόπος και ο μόχθος κατά των πλεμμάτων της πονηρίας που καταπιέζουν στη δουλεία της εμπαθίας και του παραλόγου και εκβιάζουν τις αισθήσεις στην κτηνοδία δεν είναι κατώτερος του αιματηρούς μαρτυρίου για τα δόγματα της πίστεώς μας. Το ίδιο στόμα του παντεπόπτη Θεού και Δημιουργού που διέταξε να μην πιστεύουμε στα είδωλα, είπε και για την ηθική, την δικαιοσύνη, την πραότητα, την ταπείνωση, την αγαθότητα, την επιείκεια, την αγάπη και για όλη την ομορφιά του τέλειου χαρακτήρα. Σε αυτά επιμένουν και αγωνίζονται οι ομολογητές του ανέμακτου μαρτυρίου που είστε εσείς βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον. Σταθείτε ακλόνητοι και κρατήστε τις πατερικές μας παραδόσεις για να δοξαστεί το Πανάγιο όνομα του Θεού και για να σας καταμετρήσει μαζί με τους προγενέστερους πατέρες που άθγησαν νόμιμα όταν η πρόνοια το επέτρεπε. Όταν δίνονται αφορμές φιλοδοξίας, εγωισμού και προβολής, αλλά ο μοναχός αρπάζει την ευτέρια και την ταπείνωση, δεν είναι αυτά άθγηση. Όταν δίνονται αφορμές ανέσεως και τρυφής που η θεότητα της φιλοδοξίας προβάλλει, αλλά και ο μοναχός παρετείται και με λόγια και με πράξη κρατά την κακοπάθεια και την εγκράτεια, δεν είναι αυτά αγωνίσματα. Με ποια λοιπόν μέσα θα επιβληθεί και θα επικρατήσει η πολύπλευρη αμαρτία όταν οι του Χριστού απορρίπτουν ήδη από την προσβολή την έννοιά της? Αυτό είναι το δικό μας μαρτύριο. Τιμιότατοί μου αδερφοί, ειδικά στους χειρούς μας που χαλάρωσαν τα ήθη και καταπατείται χωρίς ίχτο η αξιοπρέπεια της προσωπικότητας, στόμεν με θάρρος και παρησία στις υποδείξεις των πατέρων μας, στην τήρηση της παρακτικής επιστήμης με την οποία ελέγχουμε τα νοήματα από τη στιγμή της εισόδου τους στη φαντασία, τη λεγόμενη προσβολή και κατά τη γραφή «εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβεί επί σε τόπον σου μη αφής» και εις τας πρωίας της προσβολής απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Εάν με συνεχή μνήμη και επίκληση του Παναγίου ονόματος του Κυρίου μας σταθούμε στην είσοδο των εμπροσβολών που μας υποκινούν στον συμβιβασμό της ενόχης ζωής και δεν υποχωρήσουμε με την πνευματική μας πανοπλία, θα αποστρέψουμε τους εισβολείς προβάλλοντας με παρησία την άνετη μας βούληση και την ένθεη ομολογία. Γνωρίζουμε τον αισθητό και νοητό πόλεμο, έχουμε και αίσθηση και πείρα της παρουσίας του Κυρίου μας με την παντοδύναμη χάρη του. Είμαστε έτοιμοι ου μόνον του δεθύνε αλλά και αποθανήν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Ο υποτακτικός στην υπακοή του, ο ψάρτης και ο αναγνώστης στην τέαξη του με ευλάβεια, ο οικονόμος στην ακρίβεια της τάξεως και λειτουργίας των διακονημάτων, ο ξενοδόχος με πραότητα και καλοσύνη να επιβάλλει την τάξη και αρμονία στους επισκέπτες, ο μάγειρας να προσέχει την παρασκευή των φαγητών για να μην δυσανασκετούν ειδικά οι γέροντες και οι ασθενείς, οι τραπεζοκόμοι να προσέχουν την καθαρότητα και διανομή των φαγητών με ευταξία, όλοι και όλα να γίνονται κατά την ιερά μας παράδοση, ώστε όλη η αναστροφή μας να είναι ομολογία ανθρώπων ευλαβών και θεοβοβούμενων και όχι σύστημα ανθρώπων μη εχόντων ελπίδα. Αν έτσι σκεφτόμαστε και πράττουμε, θα ακούσουμε από τον Κύριο ότι ου μακράν είμεθα της βασιλείας του. Όταν μοιάζουμε με λίχνον φαίνοντα ένα αφημερό τόπο στην κοιμισμένη γενιά μας, δεν θα ανιστάξουμε, γιατί δεν πολεμούμε μόνοι μας, αφού μίζων εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, πονηρός διάπολος, ο άρχοντας του κακού και της αμαρτίας.
Με παρησία ο Κύριος μας δηλώνει, με θυμών ημί και ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, αλλά θα παραμένω με θυμών έως της εντεγγύης του αιώνος. Μη μικροψυχή χούμε στις μεταβολές και αγιώσεις του συνεχούς πολέμου. Δεν γίνεται ποτέ αυτόματη η μεταβολή ούτε και σε αυτές τις καταστάσεις της σωματικής υγείας, αλλά απαιτείται χρόνος από καταστάσεις οποιασδήποτε βλάβης. Και στην πνευματική ζωή δεν γίνεται αυτόματη η απαλλαγή από τόσες συνήθειες και έξεσες που δημιουργήθηκαν στον εαυτό μας όταν ζούσαμε στο παλιό περιβάλλον μας. Γι' αυτό το λόγο παρακαλώ την αγάπη σας να έχετε υπομονή. Περιμένοντας την συνεργασία της Θείας Χάριτος, θα κερδίσουμε το βραβείο που οι υπομένοντες υστέρως δικαιούνται. Ξεχνούμε τον διάλογο του Αγιωτάτου εκείνου γέροντα που τον ρωτούσε ευλαβής νέος μοναχός γιατί δεν απαλλάσσεται από τους πολέμους του και δεν βλέπει το πλήρωμα της Χάριτος και των αρετών. «Παιδί μου, δεν τηρείς τον κανόνα σου?» «Ναι», λέγει ο νέος. «Παιδί μου, πόσο χρόνο έχεις στο μοναχικό σου στάδιο?» 8 χρόνια, γέροντα». Τότε ο γέροντας με ταπεινό είδος θλίψεως του λέγει: «Παιδί μου, είμαι εδώ 70 χρόνια και δεν πήρα ακόμα το πλήρωμα των προσδοκιών μου και εσύ ανησυχείς από τώρα?» Η πάνσοφη πρόνοια της Θείας Χάριτος που μας προειθάρπει ακούραστα και μητρικά δεν μας βραβεύει αν δεν αποκτήσουμε μαζί με την προσπάθεια και την πείρα, όπως εμείς δεν δίνουμε σε μικρά παιδιά επικίνδυνα εργαγεία. Εύκολα πλησιάζει χάρη σε αυτόν που θέλει να μετανοήσει και ζητά τη βοήθειά της μόνο ότι είναι αμαρτωλός και ασεβής. Δύσκολα όμως πλησιάζει αυτόν που έχει γνώση και πείρα και πρόδωσε την δωρεά. Επειδή η άρνηση και η προσβολή ανάγεται στην ίδια τη Θεία Χάρη που πρόδωσε ο Λιποτάκτης, δεν επιστρέφει αυτή εύκολα. Πρέπει με επιμονή ο Λιποτάκτης να αποκτήσει και την πείρα του φυλάσσιν και όχι μόνο του εργάζεστε. Ο Θεός των Πατέρων να μας δυναμώσει σε όλα.

Βατοπεδινές κατηχήσεις. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Των εκδόσεων Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλειος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικά στο κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανάμεσα στους βασιλείς, ο Απόστολός σου Κύριε. Αφού ψηλά στον ουρανό είδε σταυρού σημείο και μέσα του εδέχτηκε το Άγιο καλεσμά σου, όχι από ανθρώπους, μα από σε, όπως ο Μέγας Παύλος, στο χέρι σου εναπόθεσε τη βασιλίδα πόλη. Την πόλη αυτή, φιλάνθρωπε, σώζε μες στους αιώνες και με τις Θεοτόκου μας τις Άγιες Πρεσβείες να δίδεις την ειρήνη σου και τώρα και για πάντα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 8.30 μετά μεσημβρίας, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη στη Φορτέτσα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου της Εθιάς. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει δέηση υπερηγίας, φωτίσεως και ενισχύσεως για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
4: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την χαρά, την ευλογία και την τιμή να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των Λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης με την πύλη των Λεόντων της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Αλλά βέβαια μια γέφυρα που ενώνει όλους μας, μιας και εκπομπή μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούγεται και στο διαδίκτυο, άρα σε όλα τα σημεία της γης, αλλά και βέβαια μέσα από την διαδικτυακή της έκδοση στο YouTube με ήχο και εικόνα, πάντοτε εντελώς δωρεάν. Στη σημερινή μας εκπομπή «Γέφυρα» έχουμε την τιμή και ευλογία να έχουμε φιλοξενούμενο τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εκπομπής είναι ότι πραγματοποιείται εντός των τυχών της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Πραγματοποιείται στην Αγία Γη και στην πραγματικότητα φιλοξενούμενοι είμαστε εμείς ως εκπομπή από το σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, και μάλιστα βρισκόμαστε στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

0: Σεβασμιότατε, πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας γέροντα, Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντίνης, κύριε κύριε Αρίσταρχε, ευχαριστούμε από καρδιά στον τριαδικό μας και πανάγαθο Θεό που είμαστε εδώ μαζί σας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους. Εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε με τόση αγάπη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, που τόσο αγαπάμε, και σας μεταφέρουμε το σεβασμό και την αγάπη όλων των φίλων ακροατών της εκπομπής μας Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Φως, όλων των φίλων συνδρομητών που παρακολουθούν την εκπομπή εντελώς δωρεάν στο YouTube με ήχο και εικόνα στο ομώνυμο κανάλι, αλλά και βέβαια όλων των κριτικών και όλων των Ελλήνων που γνωρίζετε πόσο σέβονται και αγαπούν το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, τους Αγιοταφίτες Πατέρες μας, και αναγνωρίζουν το πολυδιάστατο και σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ τόσο για το γένος των Ελλήνων όσο και για το γένος των Ορθοδόξων. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Πατέρ Ιωάννη, καλώς ορίσατε. Εσείς και η Πρεσβυτέρα, τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμου, Κυρίου Θεοφίλου, την ευλογία του Παναγίου Τάφου, την ευλογία του Θεομητορικού Μνήματος, Τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία κατεξοχή εορτάζομαι τις ημέρες του 15 Αυγούστου, τις προσωπικές μου ευχές σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας, γνωστούς και αγνώστους, και τις ευχαριστίες μας, πολλές ευχαριστίες προς τον σταθμό σας για τη συνδρομή και τη συμπαράστασή σας στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα Πανάγια Προσκυνήματα.
0: Σεβασμιότατε, βρισκόμαστε με την άδεια και τις ευχές τόσο του Μακαριωτά του Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και με τις δικές σας ευχές και τη δική σας άδεια στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Αισθανόμαστε πραγματικά δέος και συγκίνηση για την τιμή αυτή και την ευλογία, και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την δημιουργία της αλλά και τους θησαυρούς του χριστιανισμού που φυλάσσονται εδώ. Με τα μάτια μας βλέπουμε μια καταπληκτική δουλειά που έχει γίνει εδώ, και το βλέμμα μας δεν μπορεί να μην σταματήσει στα χιλιάδες πολύτιμα χειρόγραφα που φυλάσσονται εδώ και που είναι εμποτισμένα με τις προσευχές των πατέρων της Εκκλησίας αλλά και την αγωνία τους για να διασώσουν την ιστορία της. Για μια ακόμη φορά και από τον τομέα αυτό τώρα της ιστορικής βιβλιοθήκης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιερουσαλήμων διαπιστώνουμε το μεγάλο και πολυδιάστατο έργο της Αγιοταφητικής Αδελφότητας ανά τους αιώνες.
1: Ναι, Πατέρ Ιωάννη, καταρχάς να πούμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Κεντρικό Μοναστήριο του Πατριαρχείου, βρίσκεται στην Αγιοταφητική Αδελφότητα, βρίσκεται στο Πατριαρχείο, το οποίο είναι στην καρδιά της παλαιάς πόλης των Ιερουσαλήμων, είναι πολύ κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά. Από εδώ βλέπετε ατενίζομαι το μεγάλο θόλο, το μεγάλο τρούλο του Ναού της Αναστάσεως πριν από τον Άγιο Τάφο, και είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ την ευλογία το ότι το Πατριαρχείο είναι εδώ, η Αδελφότητα είναι εδώ. Είναι εδώ από το 516. Το γνωρίζουμε αυτό από μαρτυρία του Κυρίλου Σκυθοπολίτη, που είναι ο βιογράφος των Παλαιστινίων Αγίων, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα Θεοδοσίου και άλλων. Τότε επί Πατριάρχου Ηλία μεταφέρθηκε η Αδελφότητα εδώ, μετέφερε την κατοικία της στο κέντρο εδώ από την Αγία Σιών που ήταν πριν. Γι' αυτό και μια άλλη ονομασία των Αγιοταφητών από τον Άγιο Τάφο είναι Άγιος Σιωνίτης. Εδώ λοιπόν, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά, είναι η Αγιοταφητική Αδελφότητα. Εμείς από εδώ, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και από τον Άγιο Ιάκωβο, έχουμε εσωτερική είσοδο στο Ναό της Αναστάσεως μέσω του Ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε η μόνη εκκλησία η οποία έχουμε εσωτερική είσοδο απευθείας στο Ναό της Αναστάσεως, και ο Ναός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζετε, έχει ορισμένες ώρες, έχει καθεστώς, πότε κλείνει και πότε ανοίγει. Ανοίγει τα μεσάνυχτα όταν έχει λειτουργία και όταν καλείται επίσκοπος από το Πατριαρχείο για να προεξάρξει της λειτουργίας, τότε ο επίσκοπος κατέρχεται από τις βαθμίδες του ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το κτηριακό πλαίσιο και όχι μόνο το κτηριακό, είμαστε στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Εκκλησία Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Αγιοταφητική Αδελφότητα. Η Αγιοταφητική Αδελφότητα ως κύριο σκοπό από την αρχή της ιδρύσεώς της, που είναι τα τέλη του 4ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα, γιατί εμείς ανάγουμε την αρχή μας στην Αγία Ελένη. Η Αγία Ελένη με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον ιό της, είναι εκείνη που στη δεκαετία του 326 και 336 έκτισαν στον τόπο του Γολγοθά τον Ναό της Αναστάσεως. Και υπήρξε έπειτα η σκέψη ότι θα ήταν καλό στον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός και στον τάφο από τον οποίο αναστήθηκε να έχει συνεχώς χριστιανούς μοναχούς να προσεύχονται συνεχώς λόγω της αγιότητος του τόπου. Και γι' αυτό και μία ονομασία των αγιοταφητών είναι σπουδαίοι, δηλαδή είναι φίλεργοι, είναι επιμελείς, εξασκούν ένα σπουδαίο έργο προσκυνηματικό της διαφυλάξης των Αγίων Τόπων. Η διαφύλαξη των Αγίων Τόπων σημαίνει ότι τους διαφυλάσσουμε τους Αγίους Τόπους λόγω των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτούς. Και τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτούς τους τόπους είναι πρώτα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έπειτα πισκάτω τον χρόνο και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενανθρώπιση, είναι η κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η βάπτισή του, είναι η μεταμόρφωσή του, την οποία εμείς θα γιορτάσουμε μεθαύριο, είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του και η Ανάληψή του. Για τα γεγονότα αυτά μαρτυρεί η Καινή Διαθήκη, αλλά για τα γεγονότα αυτά μαρτυρούν και οι τόποι στους οποίους συνέβησαν. Είναι δηλαδή οι Άγιοι Τόποι, είναι σιωπηλοί μάρτυρες των γεγονότων της Θείας Αποκαλύψεως. Μαζί όμως με το προσκυνηματικό έργο της διαφυλάξεως των Αγίων Τόπων που επιτελεί το Πατριαρχείο και η Αδελφότητα, και μαζί και με το ποιμαντικό, διότι έχει και ποιμαντικό έργο. Το Πατριαρχείο έχει ποίμνιο, που παλαιότερα σε προηγούμενους αιώνες ήταν ορθόδοξο ποίμνιο, αλλά ήταν ελληνόφωνο, ήταν κυρίως Έλληνες στην καταγωγή, οι οποίοι λόγω των γεγονότων της περιοχής έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, και σήμερα το Πατριαρχείο έχει ποίμνιο αραβόφωνο, ομιλούν την αραβική. Η καταγωγή τους παλαιότερα ήταν ελληνική, αλλά με την πάροδο του χρόνου και με τις κατακτήσεις που έγιναν, απόλεσε, έχασε τη γλώσσα του το ποίμνιο και ομιλεί την αραβική. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο, εξασκώντας ποιμαντικό έργο, μετέφρασε στην αραβική γλώσσα όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής, τα λειτουργικά βιβλία, παρακλητική, μηνέων κλπ. Και το Πατριαρχείο, εκτός από το προσκυνηματικό, έχει και το ποιμαντικό έργο στο ποίμνιό του, το οποίο ποίμνιο υπάρχει στις τρεις Παλαιστίνες. Οι τρεις Παλαιστίνες, μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα, είναι οι περιοχές του Ισραήλ, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει το ποίμνιο του Πατριαρχείου του Αραβόφωνου. Παράλληλα όμως με το ποιμαντικό και το προσκυνηματικό του έργο, το Πατριαρχείο δεν αμέλησε ποτέ και το εκπαιδευτικό του έργο. Το Πατριαρχείο είχε και έχει μέχρι σήμερα σχολές. Έχει σχολεία, γυμνάσια και λύκεια για τους αραβοφόνους πιστούς του. Το Πατριαρχείο είχε ανέκαθεν σχολή ιερατική, την οποία έχει μέχρι και σήμερα, και από αυτή την ιερατική σχολή έχουν αποφοιτήσει όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι από τους αγιοταφίτες. Και ο Μακαριότατος και εγώ προσωπικά, και ο Σεβασμιότατος ο Χριστόδουλος ο Δραγουμάνος, ο οποίος υγεία να έχει, νοσηλεύεται σε γυροκομείο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, την οποία ευχαριστούμε, και άλλοι αγιοταφίτες όπως ο Ανιψιός του Στέφανος και άλλοι αγιοταφίτες νεότεροι, οι οποίοι ήταν μαθητές μου, διότι εγώ ήμουνα σχολάρχης στην ιερατική σχολή που είναι στη Σιών από το 1975 μέχρι το 1988, και με ευλόγησε ο Θεός να έχω μαθητές όπως είναι ο Άγιος Κατάρων, όπως είναι ο πατήρ Φιλόθεος της Άκρης, όπως είναι ο πατήρ Ανανίας, ίσως λησμονώ, συγγνώμη κανένα, λοιπόν, οι οποίοι απεφύτησαν, πήγαν μέπειτα και σπούδασαν θεολογία ή άλλη επιστήμη στο Πανεπιστήμιο και σήμερα υπηρετούν σε διάφορες διακονίες, διάφορες διακονίες του Πατριαρχείου. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον όμως του Πατριαρχείου φαίνεται και από τη βιβλιοθήκη. Πριν να κάνω όμως λόγο για τη βιβλιοθήκη, αν δεν σας κουράζω, να κάνω λόγο στο ότι το Πατριαρχείο από το 1845 μέχρι το 1909 είχε ανώτερη θεολογική σχολή στη Μονή του Σταυρού, όπου έχει φυτευτεί το ξύλο του Σταυρού, και από εκείνη την σχολή απεφύτησαν μεγάλες προσωπικότητες, θεολόγοι, συγγραφείς, όπως ο Θέμελης, Τιμόθεος Θέμελης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Κάριστος Μιλαράς, κριτικός στην καταγωγή, και άλλοι σπουδαίοι πατέρες οι οποίοι έχουν γράψει σπουδαία συγγράμματα θεολογικά και ιστορικά. Το 1909 για λόγους οικονομικούς και άλλους έκλεισε η σχολή. Λοιπόν, πρέπει να αναφερθώ στη σχολή λόγω της ιστορικής σημασίας που έχει και λόγω του ότι το Πατριαρχείο κάνει σήμερα πολλές προσπάθειες για να την θέσει ξανά σε λειτουργία. Ανέκαθεν όμως και στους προηγούμενους αιώνες και στους τελευταίους αιώνες, το Πατριαρχείο ξεδήλωνε το ενδιαφέρον του για την παιδεία, και με τη βιβλιοθήκη για την οποία με ρωτήσατε. Το Πατριαρχείο είχε βιβλιοθήκη, αναφέρεται η βιβλιοθήκη ως ότι είχε βιβλιοθήκη από τον 3ο αιώνα, από τις ημέρες του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Αλεξάνδρου και μεταγενεστέρους. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή είπαμε ότι είμαστε στο Πατριαρχείο, είμαστε στην Αγιοταβητική Αδελφότητα, έχουμε από εδώ την ευλογία να έχουμε τη θέα του Ναού της Αναστάσεως, είμαστε στην βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Η βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου περιέχει γύρω στους 15.000 τόμους, 15.000 βιβλία, νομίζω ακόμα περισσότερα, πολλά από τα οποία είναι παλέτυπα από την αρχή της τυπογραφίας και μετά, μεταγενέστερα και σύγχρονα βιβλία, είναι ιστορικά, θεολογικά, φιλοσοφικά. Έρχονται και αγιοταβίτες πατέρες και άλλοι επιστήμονες για να μελετήσουν τα βιβλία, πολλά από τα οποία είναι σπάνια. Η βιβλιοθήκη όμως του Πατριαρχείου κυρίως και πρωτίστως διακρίνεται για τα χειρόγραφα τα οποία έχει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αυλή, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. Εάν ερχόσασταν το 2003, δεν θα βλέπατε αυτό το κτίριο. Είχε ένα κτίριο άλλο, το οποίο ήταν καλό μεν, αλλά παλαιό κτίριο. Το 2003, το Φεβρουάριο, θυμάμαι, ήμουν εδώ, ευτυχώς ήμουν έξω και είχε χιόνι. Και κάποια στιγμή άκουσα ένα θόρυβο, ένα κρότο, ήμουν έξω, έπεσε ένας κλάδος του Κυπαρισιού στη στέγη της βιβλιοθήκης και υπεχώρησε η στέγη, άρχισε να τρέχουν νερά. Κινήθηκα, φώναξα αδερφούς, φώναξα μοναχούς, μοναχές, ήρθαν, καλύψαμε τα βιβλία με νάιλον και ευτυχώς από το νερό δεν έπαθαν καμία ζημιά τα βιβλία, 4-5 βιβλία νοτίστηκαν, τα οποία ξεράναμε έπειτα, τα οποία στεγνώσαν έπειτα. Ουδέν κακόν λέει αμυγές καλού. Έπρεπε το κτίριο της βιβλιοθήκης να χτιστεί ξανά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και πήραμε μετά από 2 χρόνια άδεια από τη Δημαρχία και χτίσαμε, κατεδαφίσαμε το κτίριο το παλαιό και χτίσαμε στη θέση του τούτο το κτίριο, το οποίο όπως βλέπετε είναι διόροφο, είναι στερεωμένο, είναι καλό. Χτίστηκε το κτίριο αυτό από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004. Ασταμάτητα. Μετά σιγά σιγά βάλαμε τα παράθυρα, βάλαμε τις πόρτες, τα έδρανα όπως βλέπετε, τις προθήκες για τα βιβλία και σιγά σιγά τελειοποιούμε την κατάταξή τους, τελειοποιούμε την καταχώρησή τους. Μέσα μπήκατε νομίζω και είδατε και νομίζω επήρατε και πλάνα, πήρατε από το τμήμα των χειρογράφων. Το τμήμα των χειρογράφων ανακοινήθηκε, είχε ανάγκη ανακοινήσεως, να αλλάξει το ξύλινο σταυρωμένο δάπεδο, να γίνει αρμόδιμα επάνω στους τοίχους, και οι προθήκες οι οποίες ήταν του 1827 και υπήρχε πια σαράκι, το οποίο σαράκι έβλαπτε και τα βιβλία. Αυτές οι βιβλιοθήκες, οι παλαιές, ξυλώθηκαν και κατασκευάζονται ουσιαστικά οι άλλες, οι νέες που βλέπετε, και είναι σήμερα το κτίριο σε μια τέτοια κατάσταση, καλή κατάσταση για την διατήρηση των χειρογράφων που έχουμε. Τώρα, όσον αφορά τα χειρόγραφα που έχουμε, πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές σας να σας πω ότι όσον αφορά τον αριθμό είναι περίπου 3.000 χειρόγραφα και τα χειρόγραφα αυτά διαιρούνται σε συλλογές. Έχουμε, αρχικά μόλις μπήκατε είδατε αριστερά, έχουμε την Αραβική Συλλογή, η οποία περιέχει 250 χειρόγραφα και η Αραβική Συλλογή περιέχει τα βιβλία τα οποία μετέφρασε το Πατριαρχείο στην Αραβική γλώσσα από το 12ο αιώνα και έπειτα, και αυτό δείχνει το ποιμαντικό ενδιαφέρον του Πατριαρχείου για το ποιμνιό του. Δεν τους επέβαλε δηλαδή αναγκαστικά την ελληνική γλώσσα, αλλά μετέφρασε τα βιβλία, παλαιά Καινή Διαθήκη λειτουργικά βιβλία, και από αυτά τα χειρόγραφα εξεδόθησαν και εκδίδονται και μέχρι σήμερα τα λειτουργικά βιβλία για τη χρήση από το αραβόφωνο ποιμνιό μας. Είναι λοιπόν η Αραβική Συλλογή με 250 χειρόγραφα περίπου, είναι η Συλλογή του Αγίου Τάφου, ονομάζεται Συλλογή του Αγίου Τάφου, επειδή τα χειρόγραφα ήταν περισσότερα των Πατριαρχών των Αγίου Ταφητών, εδώ ονομάζεται Συλλογή του Αγίου Τάφου, 630 χειρόγραφα, είναι η Συλλογή του Αγίου Σάβα με 700 χειρόγραφα, και αυτά είναι χειρόγραφα τα οποία μετέφερε το Πατριαρχείο πριν 100 χρόνια από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα εδώ, για καλύτερη προστασία και για καλύτερη διαφύλαξη. Έχουμε έπειτα μικρότερη συλλογή, τη Σλαβωνική Συλλογή, η οποία είναι στη Σλαβωνική γλώσσα, που είναι η αρχαία Ρωσική, η αρχαία Βουλγαρική, είναι 23 χειρόγραφα. Έχουμε Αιθιοπική Συλλογή στην Αιθιοπική γλώσσα με 23 χειρόγραφα. Έχουμε τη συλλογή τη Μονή του Σταυρού, του Μοναστεριού του Σταυρού, που είναι στη Δυτική Ιερουσαλήμ, κοντά στην Εβραϊκή Βουλή, και εκεί που υπήρχε σχολή, η οποία έκλεισε το 1909 και είναι 110 χειρόγραφα. Έχουμε τη Γεωργιανή Συλλογή, επειδή υπήρχε ένα διάστημα που οι Γεωργιανοί είχαν το Μοναστήρι του Σταυρού και είχαν βιβλιοθήκη εκεί, μετά μάσανε για ένα μεγάλο διάστημα και βοήθησαν τα Πανάγια Προσκυνήματα. Μετά όμως είχαν δυσκολίες και περιπέτειες και χρεοκόπησαν, και ο Πατριάρχης Δοσίθεος αγόρασε το μοναστήρι και τη βιβλιοθήκη. Έχουμε λοιπόν την συλλογή στη Γεωργιανή γλώσσα με 145 χειρόγραφα. Έχουμε την Αραμαϊκή Συλλογή, η οποία Συριακή Συλλογή είναι στην Αραμαϊκή γλώσσα, την οποία κατά πάσα πιθανότητα μιλούσε και ο κύριος με 500 χειρόγραφα. Τώρα, τα χειρόγραφα αυτά είναι ή περγαμινά ή χαρτό. Δηλαδή, όταν λέμε περγαμινά, εννοούμε ότι είναι σε δέρμα ζώου, προβάτου, εγώς, βοός κλπ. Φαίνεται αυτό όταν κανείς κοιτάξει και το χειρόγραφο και δει το χειρόγραφο ή με προσοχή αγγίξει το χειρόγραφο. Ή είναι χαρτό, από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται ο χάρτης στην παλαιογραφία. Και αυτά τα χειρόγραφα περιέχουν ποικίλοι. Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, κλασσικούς συγγραφείς, ιατρικούς συγγραφείς. Εγώ ορισμένες φορές εκπλήσωμαι και από τότε συναντώ στη βιβλιοθήκη, αλλά και από τις παραγγελίες. Διότι επιστήμονες απευθύνονται και ζητούν παραγγελίες σε μικροφίλμ να τους στείλουμε από το ένα χειρόγραφο αυτό το υλικό. Τώρα, πώς γίνεται, πώς είναι γνωστό και γράφουν αυτοί σε εμάς. Για όλα τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης και πρωτίστως για τα χειρόγραφα που είναι στην ελληνική γλώσσα, υπάρχει λεπτομερής κατάλογος, λεπτομερέστατος κατάλογος και επιστημονικός κατάλογος του Αθανασίου Παπαδοπούλου του Κεραμέως, ο οποίος υπάρχει στις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου, και από εκεί συμβουλεύονται αυτόν τον κατάλογο και ζητούν το συγκεκριμένο χειρόγραφο. Ο Παπαδόπουλος Κεραμέως, ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον έχει στη βασιλεία του, ήταν ένας καλκέντερος επιστήμονας, ο οποίος εργάστηκε και συνέταξε λεπτομερέστατο κατάλογο σε 5 τόμους των χειρογράφων στην ελληνική γλώσσα. Και εκεί περιέχεται πληροφορίες σε ποιο αιώνα ανήκει το χειρόγραφο. Έχει φορές χειρόγραφα γνωρίζουμε τον αιώνα μόνο χρονολόγητα. Έχει φορές που γνωρίζουμε και τη χρονολογία. Λοιπόν, γράφει το μέγεθος, το ύψος, το πλάτος, τα περιεχόμενα, και ήταν επιστήμον παλαιογράφος. Γιατί η γραφή από αιώνα σε αιώνα διαφέρει. Και εγώ Αναγνώσκω, διαβάζω, αλλά δεν μπορώ. Έχει χειρόγραφο, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν έχω ξασχηθεί, δεν έχω ξασχηθεί την παλαιογραφία. Λοιπόν, τα χειρόγραφα αυτά υπάρχουν σε περιγραφή που υπάρχει στον κατάλογο αυτό κυρίως του Παπαδοπούλου Κεραμαίος και του Κλεόπα και του Κλεόπα Κιτσινίδου του Αρχιδιακόνου. Τώρα, όντας εδώ στην βιβλιοθήκη και εργαζόμενος εδώ, σκέφτηκα συχνά ότι παρόλες τις δυσκολίες που είχε Εκκλησία Ιεροσολύμων λόγω των πολέμων, παρόλες τις δικές μας ελλείψεις, ουδείς τέλειους, εν τούτης το γεγονός νομίζω ότι υπάρχει ο θησαυρός αυτός, νομίζω ότι λέει κάτι, μαρτυρεί δηλαδή την προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία, την προσφορά της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Αυτός είναι ένας θησαυρός που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Πατριαρχείο, αλλά δεν ανήκει μόνο στο Πατριαρχείο, ανήκει στην επιστήμη, ανήκει στην ανθρωπότητα για να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που έχει για την επιστήμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αξίωσε τους πατέρες μας να μας παραδώσουν αυτό το θησαυρό και νιώθουμε κι εμείς μεγάλη την ευθύνη να τον διαφυλάξουμε και να τον παραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλή κατάσταση στους μεταγενεστέρους αγιοταφίτες και να παραμένει αυτός ο θησαυρός και να χρησιμοποιείται από την επιστήμη και να είναι προς έπαινο του έθνους μας, προς έπαινο της Ορθοδοξίας, προς δόξα του Ενδριάδη Θεού ημών. Να αναφέρω, μπορεί να σας ενδιαφέρει, πώς έγινε αυτό το οποίο σας ονομάσατε έργο, εγώ θα το έλεγα αυτό. Αυτή η εργασία αυτή νομίζω δεν είναι δική μου, του Θεού είναι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ ήταν το κτίριο το οποίο κατεδαφίστηκε, χιλιάδες τα βιβλία που πήγαν, υπήρχαν οι προθήκες, έπρεπε να αποσυνδεθούν, αποσυνδέθηκαν, πήγαν διπλαστήθηκαν, βάλαμε τα βιβλία. Όπως βλέπετε, έχει και άλλα βιβλία τα οποία μας έρχονται. Ο μακαριότητας μας στέλνει βιβλία, οι πατέρες στέλνουν βιβλία, οι δωρητές στέλνουν βιβλία. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν εκεί τα βιβλία, έγιναν οι προθήκες εδώ και τοποθετούμε ήδη τα βιβλία. Μετά, στα χειρόγραφα μέσα. Όσον αφορά τα έντυπα, μεταφέρθηκαν στο διπλανό το κτίριο, το οποίο λέγεται και γράφουσαν εκεί που πήγαμε. Γιατί παλιά όταν έρχονταν οι προσκυνητές έγραφαν τα ονόματα σε κώδικες για τα μνημονεύματα του Πανάγιου Τάφου. Και επειδή έγραφα τα ονόματα, λέγεται γράφος. Με απασχολούσε πώς θα γίνει εάν ανακαινιστεί ο χώρος των χειρογράφων. Δηλαδή για να μην μεταφερθεί χειρόγραφο. Δεν ήθελα να μεταφερθεί χειρόγραφο. Διότι μεταφορά σημαίνει βλάβη, σημαίνει ζημία, σημαίνει απώλεια. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα. Ο Θεός με φώτισε και τι έκανα. Έκανα κατά το ίμιση την εργασία. Δηλαδή ήταν σχολάρχης ο μακαριστός πατήρ Φώτιος, μοναχός φυσικός. Του ζήτησα και μου έδωσε παλαιές προθήκες σιδερένιες της σχολής. Και μέσα σε αυτές τις προθήκες έκλεισα τα μισά χειρόγραφα και τις έκλεισα ερμητικά με νάιλον και έγιναν εργασίες από τη μία πλευρά και μετά το αντίθετο και από την άλλη πλευρά και δεν μετακινήθηκε κανένα χειρόγραφο και έτσι δεν λείπει κανένα χειρόγραφο. Καμία φορά από τα βιβλία έχω ακόμα κάποιες ελλείψεις λόγω της μεταφοράς τους. Αλλά από τα χειρόγραφα, που είναι τα πιο πολύτιμα, δεν λείπει κανένα. Και έτσι έγινε η εργασία αυτή. Χάρη στην βοήθεια του Θεού πρώτα, χάρη στη βοήθεια αδελφών που μου συμπαραστάθηκαν, μοναχών, μοναζουσών, χάρη στην εισφορά, στην συνδρομή, την οικονομική δωρητών. Και άλλοι υπάρχουν και τους οποίους ευχαριστώ και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να τους αναφέρω, αλλά σε πλακέτα που θα τοποθετεί στη βιβλιοθήκη, όταν με το καλό γίνουν τα εγγένεια από το μακαριότητα, θα τοποθετούν τα ονόματά τους. Αλλά εδώ, παραδείγματος χάρη τούτου, για να αρχίσει η εργασία σε αυτό το κτίριο, η πρώτη δωρεά ήταν του Ιδρύματος Νιάρχου. Άλλη δωρεά ήταν του Συλλόγου Φίλου του Παναγίου Τάφου και της Μονής του Κύκου. Εδώ, από τις κύριες δωρεές σας αναφέρω, μέσα στα χειρόγραφα η ανακαίνιση έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Γεωργίου Λεβέντη. Ο Θεός να τους έχει καλά όλους. Και το Πατριαρχείο συνεισέφερε όσο είναι δυνατό και είναι η βιβλιοθήκη στην κατάσταση που είναι σήμερα και ακόμα εδώ φιλοδοξούμε να τη φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση και να εύχεστε γι' αυτό, να μας βοηθάει ο Θεός χάρη των μελετητών που έρχονται και μελετούν για την ωφέλειά τους, για την καλλιέργεια της επιστήμης και για την προβολή της δική μας ελληνοορθόδοξης παράδοσης.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας.
1: Ίσως μακριλόγησα.
0: Πάναγια μου, μην μπορούμε να σας ακούμε ώρες. Δόξα τω Θεώ που είσαστε εδώ, δόξα τω Θεώ που ο Κύριος μας κρατάει ζωντανό το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, δόξα τω Θεώ που υπάρχουν όλοι οι αγιοταφείτες πατέρες, που υπάρχετε εσείς εδώ και προχωράει το έργο. Όπως είπατε, τίποτα δεν είναι δικό μας. Και εμείς οφείλουμε ό,τι μας παραδόθηκε να το παραδώσουμε στους επόμενους, γιατί έχει συνέχεια η Εκκλησία μας. Πολλές ευχαριστίες, να είστε καλά και ευχόμαστε και σε επόμενη εκπομπή να είμαστε μαζί, γιατί σας αγαπάμε, το γνωρίζετε και θέλουμε να σας ακούμε. Την ευχή σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο του Πατριαρχείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να σας ανταποδίδεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Εκείνο το καλοκαίρι του 1896, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι της Μεσαράς δεν είχαν αντικρίσει τουρκικό στρατό στα χωριά τους, ούτε άταχτους και βασιβουζούκους. Όλοι οι εκπρόσωποι της Τουρκιάς είχαν κλειστεί στα τείχη και τα περίχωρα του Μεγάλου Κάστρου και περιορίζονταν σε μικρές ή μεγάλες περιπολίες στην Ήπεθρο, όχι μεγαλύτερες πάντως από τα μισά του νομού. Έτσι, στα κεφαλοχώρια της Μεσαράς υπήρχαν παντού επαναστάτες ζωσμένοι τάρματα που κατέβαιναν στον κάμπο είτε για να επισκεφθούν συγγενείς τους είτε για να στρατολογήσουν καινούρια μέλη στον ταϊφά τους. Αρκετοί από τους στρατολογούμενους όμως, αφού αποκτούσαν άρματα, δεν έφευγαν για το βουνό, αλλά συγκροτούσαν ομάδες που περιπολούσαν στα χωριά, δίνοντας μία αίσθηση σιγουριάς στους ταλαιπωρημένους τόσα χρόνια χριστιανούς. Οι αρχηγοί των επαρχιών, όπως ο Κατεχάκης και ο Αηνικολιώτης, μα και άλλοι οπλαρχηγοί που ήταν κοντά τους, όπως ο Αγγελιδάκης και ο Μαρής, δεν ήταν αντίθετοι σε αυτή την τακτική, μιας και είχαν παντού ομάδες σε όλη την επαρχία τους και ήξεραν ανα πάσα στιγμή τι συνέβαινε στον κάμπο. Σε μερικές όμως ομάδες, ο φανατισμός υπερίσχυε της λογικής και επιδίδονταν σε βιαιότητες κατά του μουσουλμανικού στοιχείου. Έτσι πολλοί φιλήσυχοι Τούρκοι πλήρωναν κατά κάποιον τρόπο τις αγριότητες που είχαν κατά καιρούς διαπράξει οι ομοεθνείς τους. Μία από τις ομάδες αυτές που γινόταν όλο και πιο βίαιη ήταν του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή από την Πόμπια. Πολλοί Τούρκοι, οι περισσότεροι αθώοι, είχαν χάσει την περιουσία τους ή ακόμη και την ζωή τους από το χέρι του. Ο ίδιος, θύμα των Τούρκων Νιζάμιδων, μεγάλωσε ορφανός αφού έχασε και τους δύο γονείς του από μικρός. Οι μακρινοί συγγενείς που τον ανέλαβαν του φέρονταν σκληρά, πράγμα που τον ανάγκαζε να το σκάει κατά διαστήματα και να τριγυρίζει σαν αγρίμι, κλέβοντας για να επιζήσει. Οι οπλαρχηγοί του Κόρακα, του μεγάλου αρχηγού της Ανατολικής Κρήτης, που ανέλαβαν τον ταϊφά του μετά τον θάνατό του, σε μία επίσκεψή του στην Πόμπια, θέλοντας να βοηθήσουν τον γιο του αδικοχαμένου συμπολεμιστή τους, τον βρήκαν και του προσέφεραν σαν μεγάλωσε μία θέση στον ταϊφά και άρματα για να πολεμά. Ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό για λίγο διάστημα, μα γρήγορα ξαναγύρισε στον κάμπο, λέγοντας πως θα βοηθούσε καλύτερα τον αγώνα αν βρισκόταν εκεί, στηρίζοντας τους χριστιανούς και φοβίζοντας τους Τούρκους. Γρήγορα συγκρότησε ομάδα και τέθηκε επικεφαλής. Καθώς όμως οι αρχές είχαν αντικατασταθεί σε πολλά χωριά από τους πρωτοκαπετάνιους των επαναστατικών δυνάμεων, ο Μανούσος επέβαλε τον δικό του νόμο που άλλοτε ήταν για το συμφέρον του αγώνα, μα πολλές φορές και για να ικανοποιήσει δικά του μίση που από μικρός κληρονόμησε. Πρώτα του θύματα έπεσαν μερικοί συγγενείς του που είχαν εκμεταλλευτεί την περιουσία του πατέρα του και του είχαν φερθεί σκληρά. Μέχρι και τα σπίτια τους έκαψε και τις ελιές έκοψε από τα λιόφυτα που τα θεωρούσε δικά του. Ύστερα στράφηκε στους Τούρκους. Ήταν τα εύκολα θύματα, καθώς ανυπεράσπιστοι πλήρωναν τις αμαρτίες της πολύχρονης εξουσίας του Σουλτάνου. Μετά την επίθεση των βασιβουζούκων στο Πετροκεφάλι, ο Μανούσος είχε έλθει εκεί με μία ομάδα νεαρών, με σκοπό να ξεσηκώσει τους κατοίκους κατά των Τούρκων του χωριού, ώστε να έχει έρισμα να επιτεθεί εναντίον τους. Όμως τα λόγια του Παπαγιάννη ήταν αρκετά για να σταματήσει προς το παρόν κάθε σκέψη εκδίκησης ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού. Τούτο όμως το πρωινό, στην πλατεία της Πόμπιας, τα λόγια του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή ξεσήκωναν ένα πλήθος νέων που τον άκουγε. «Είδα παλικάρια μου τσίχομαι στα χωριά μας, για να πιάσουμε σόι, ή ξεχάσαμε δά στα ύστερα χρόνια, είδα κακό εκάμανε στην πατρίδα μας. Το αίμα των αδικοχαμένων ζητά εκδίκηση. Είδα θα ρείτε πως ευρήκανε ανάπαυση σκοτωμένοι. Άμα δεν εκδικηθούμε για κάθε φωνικό που εκάμανε, δεν θα ησυχάσουν οι ψυχές τους. Δεν ξέρω των εδικών σας, μα του κύρι μου η ψυχή αυτό θέλει και αυτό θα κάνω.
Όσοι από εσάς συμφωνείτε, ελάτε μαζί μου. Αυτά είπε και ρίχνοντας ένα πυροβολισμό στον αέρα, ξεχύθηκε στον κάμπο, ακολουθούμενος από το πλήθος των νεαρών που τον άκουγαν. Τώρα όλοι μαζί, με πυροβολισμούς και κραυγές, κάλπαζαν περιβεβλημένοι το μίσος και τον φανατισμό, ζητώντας την εκδίκηση σε πρόσωπα αθώων. Πρώτα θύματα, μια ήσυχη οικογένεια Οθωμανών στην Αληθινή, ένα χωριό κοντά στην Πόμπια. Σκοτώσανε και τα 5 μέλη της. Ύστερα στράφηκαν στο Πετροκεφάλι. Ο Μαχμούτ, ο γαμπρός του Γεροχουσεΐν, ήταν στα χωράφια του ανατολικά του χωριού όταν τους είδε. Ένα κακό προαίσθημα και μια ανατριχύλα θανάτου διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του. Κρύφτηκε μέχρι που προσπέρασαν. Αλλά φιασμένος ανέβηκε στη φοράδα του και έτρεξε από άλλον δρόμο να ειδοποιήσει τους δικούς του στο χωριό. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στον κάμπο σε αγροτικές δουλειές, σαν άκουσαν τους πυροβολισμούς και είδαν το κουρνιαχτό από τη σκόνη που σήκωναν οι οπλές των αλόγων. Αναρωτήθηκαν τι να συμβαίνει και ύστερα, σαν να κατάλαβαν, άρχισαν να τρέχουν όλοι προς το χωριό, χριστιανοί και Τούρκοι. Στην ομάδα του Μανούσου ήταν και ένας από το σόι των Τσικνάκηδων στο Πετροκεφάλι. Οι Τούρκοι του είχαν αφανίσει τη μισή οικογένεια και αυτός, ψάχνοντας για εκδίκηση, πήρε τα όπλα και προχώρησε εκεί που βρήκε περισσότερο φανατισμό. Μανώλη τον έλεγαν και ήταν αδελφός της μάνας του Μινά και γιος των Γεροτσικνάκηδων που είχαν σκοτώσει οι Βασιβουζούκοι στην περισσινή επιδρομή που έκαμαν στο χωριό. Αυτός ήταν δίπλα στον Μανούσο και οδηγούσε τον όχλο στα σπίτια των Οθωμανών, αφού σαν χωριανός γνώριζε κάθε τούρκικο κονάκι. Πέρασαν πρώτα από τα καφενεία ψάχνοντας Τούρκους, μα τα βρήκαν άδεια. Ήρθαν και στου καπετάνο Δημήτρη, που μετά την ανακαίνιση από το κάψιμο τους τελευταίους μήνες θύμιζε εκκλησία, καθώς προσπαθούσε να έχει τις προϋποθέσεις που του είχε πει ο παπάς και το είχε γεμίσει με εικόνες. Ο ίδιος δεν είχε ξεχάσει το τάξιμο να πάει σε μοναστήρι και το είχε δέσει σχοινή κορδόνι να γίνει άξιος γι' αυτό. Μπήκαν και κοίταξαν στους ναργιλέδες, μα δεν είδαν κανέναν. Μόνον τον καφετζή που έκαμε απορριμμένο στον σταυρό του. «Ή τα γυρεύεται Μανολιό παιδί μου», είπε στον Τσικνάκη χωρίς να έχει πάει ο νους του στο κακό. «Τσιτουρκαλάδες μπάρμπα», του είπε αυτός. «Δεν πίνουνε σήμερα ναργιλέ?» «Πρωινιάτικα, παιδί μου, είναι όλοι στα χωράφια», ξανά είπε ο καφετζής συνοφριωμένος, καθώς κοίταζε τώρα τους οπλισμένους νεαρούς άντρες που είχαν σταματήσει κάτω από τον ευκάλυπτο. «Μανώλη, τα σπίτια τους δείξε μας», είπε ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή και έκαμε νόημα με το χέρι τους τους άλλους να τους ακολουθήσουν. Σε λίγο σπαρακτικές κραυγές ακούγονταν από τους τούρκικους μαχαλάδες και οι καπνοί από τα τούρκικα κονάκια φαίνονταν και από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο Γεροχουσεΐν δεν ήταν στον κάμπο. Την ώρα της επιδρομής βρισκόταν στο Περβόλι κοντά στο σπίτι του. Όπως κάθε πρωί πήγε και σήμερα να κόψει ζαρζαβατικά και να χαρεί τη δροσιά του. Ένας καταπότης που ερχόταν από τα Στερουσιανά βουνά έφερνε το νερό ΣΥΡΙΖΑ στον κήπο και ο Χουσεΐν μέρα παραμέρα πότιζε τα φύλλα του. Φτωχός βιοπαλαιστής, μα μερακλής σε ό,τι καταπιανόταν. Είχε φυτέψει κάθε λογής δέντρο και είχε σχεδόν όλα τα κυπευτικά που βγάζε η Κρήτη κάθε εποχή. Αντιλήφθηκε αμέσως το τι συνέβαινε, καθώς άκουσε τους πυροβολισμούς και τις κραυγές των ομοεθνών του. «Αλλάχ, φύλαξέ μας», ψιθύρισε και άρχισε να τρέχει προς το κονάκι του πανικόβλητος. Ο Παπαγιάννης ήταν στην εκκλησία όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Πριν βγει να δει τι συμβαίνει, μπήκε ο ψάλτης αλαφιασμένος λέγοντας «Κένετσι Τούρκους, παπά μου, μόνο γλάκα». Βγήκε και έτρεξε στους παλιούς μαχαλάδες του χωριού που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από μουσουλμάνους. Είδε να βγαίνουν φλόγες από δύο σπίτια. Πιο πάνω ήταν το σπίτι του Χουσεΐν. Χωρίς άλλη σκέψη έτρεξε προς τα εκεί. Το είχε ζώσει και αυτό η φωτιά. Η γυναίκα του Χουσεΐν ήταν πεσμένη στην πόρτα. Φαινόταν νεκρή.
Ο παπάς αλαφιασμένος έπιασε ένα νεαρό που έριχνε άχυρα στη φωτιά για να τη δυναμώσει. «Ή τα κάνεις καταραμένε εκιά», του φώναξε και τον χτύπησε στα χέρια για να του πέσουν τα άχυρα. Αυτός από σεβασμό έκανε πίσω και τράβηξε αμίλητος γυάλο τούρκικο σπίτι. Ο παπάς έψαχνε τον γέρο Τούρκο, μα και την κόρη του, την Εριμάν. Ο μανούσος του Χαμπιτοκοστή ήταν πάνω στο άλογο και συντόνιζε τις κινήσεις των υπολείπων. Κρατούσε στο χέρι πανιά βουτυγμένα σε λάδι και τα πετούσε στη φωτιά. Ο παπάς είχε βάλει τα κλάματα. Φώναζε το όνομα του Χουσέιν πολλές φορές και της κόρης του, μα χωρίς ανταπόκριση. Η Νεριμάν, έντρομη, ήταν κρυμμένη στη σοφίτα. Οι καπνοί είχαν σκεπάσει το μικρό δωμάτιο και προσπαθούσε με ένα μαντίλι βουτυγμένο στο νερό της θάμνας να αναπνεύσει. Είδε τον παπά από το παράθυρο να τη φωνάζει, μα φοβόταν να απαντήσει ή να κατέβει, καθώς έβλεπε τους επαναστάτες πάνω στα άλογα να προσπαθούν να κάψουν το σπίτι χωρίς να δίνουν σημασία στον ιερωμένο. Ξαφνικά ένας πυροβολισμός ακούστηκε και μία σπαρακτική κραυγή συγχρόνως από το παράθυρο της σοφίτας. «Πατέρα, πατέρα μου!» Ήταν η φωνή της Νεριμάν, που είδε τον πατέρα της να πέφτει καθώς ερχότανε τρέχοντας στο σπίτι, χτυπημένος στο στήθος από μία σφαίρα από το τουφέκι του μανούσου. Ο μανούσος, κοιτάζοντας ψηλά αφού άκουσε την κραυγή της κόρης του Τούρκου, γέμισε ξανά και σημάδεψε το παράθυρο, όπου φαινόταν τώρα καθαρά το κεφάλι της, μα δεν πρόλαβε, καθώς ο παπάς απελπισμένος έπιασε ένα καιγόμενο ξύλο και το έχωσε στα καπούλια του αλόγου, που σηκώθηκε στα δύο του πόδια αστραπιαία, ρίχνοντας το έδαφος στον αναβάτη του. Ο ιερωμένος έπεσε πάνω του και με όση δύναμη είχε, χτύπησε με το ξύλο τον μανούσο στο κεφάλι, ώστε εκείνος έχασε αμέσως τις αισθήσεις του. Σαν πληγωμένο θεριό πια ο παπάς χτυπούσε με το ξύλο όσους έβλεπε δίπλα του, που μη τολμώντας να τα βάλουν μαζί του και βλέποντας πεσμένο τον αρχηγό τους, άρχισαν να φεύγουν προς τη μεριά της Πόμπιας. Ο τελευταίος φόρτωσε στο άλογο τον πληγωμένο μανούσο και έφυγε κι αυτός με σκυμμένο κεφάλι. Ο παπάς κοίταξε το σπίτι που είχε για τα καλά αγκαλιάσει η φωτιά. Άκουγε την Εριμάν που έκλαιγε απελπισμένα και έτρεξε στον πατέρα της που ανάσαινε βαριά. «Κάνε κουράγιο, φίλε μου», του φώναξε και του πιάσε το χέρι. «Την Εριμάν, παπά, την Εριμάν, σώσε την Εριμάν», είπε ο γεροτούρκος φίγγοντας το χέρι του ιερωμένου. «Θα τη σώσω, φίλε μου», του υποσχέθηκε ο παπάς δακρυσμένος, καθώς ο Τούρκος έγειρεξε ψυχώντας την αγκαλιά του. Ο Παπαγιάννης είδε το παράθυρο που το είχαν ζώσει οι φλόγες. Κοίταξε μουγκρίζοντας την ποτίστρα των ζώων στην αυλόπορτα και λέγοντας «Σώσε μας, Θεέ μου!» Έβγαλε το ράσο και το βούτυξε μέσα στο νερό. Χωρίς δισταγμό, τυλίχθηκε στο μουσκεμένο ράσο και όρμησε στο σπίτι ανεβαίνοντας τις σκάλες που είχαν αρπάξει φωτιά. Μπήκε και βρήκε σχεδόν μισολιπόθυμη την νεαρή τουρκάλα. «Κουράγιο, κόρη μου», ψιθύρισε και την πήρε στην αγκαλιά του κατεβαίνοντας την καιόμενη σκάλα. Κοντά στην πόρτα πήραν φωτιά τα γένια του. Μόλις βγήκε από το σπίτι, τα τύλιξε με το βρεγμένο ακόμα ράσο σβήνοντάς τα. Η Νεριμάν, μόλις συνήλθε, έπεσε στα άψυχα σώματα των γονιών της, σαν πληγωμένο θεριό, βγάζοντας παρακτικές κραυγές. Ο παπάς έκλαιγε κι αυτός, μην μπορώντας να αντέξει τη συμφορά που βρήκε τους φιλήσυχους Τούρκους χωριανούς του. Σήκωσε την κοπέλα και τη μετέφερε στο σπίτι του, παραδίνοντάς την στην παπαδιά για να την περιποιηθεί και έτρεξε αμέσως πάλι στο χωριό για να βοηθήσει.

Στα 1800 έτη και 21, τον Ιούνιο τον μήνα και εν θερινή ημέρα, θρήνος και κλαθμός οικούσθη εις Ηράκλειον της Κρήτης. Φοβερά είναι η ημέρα, σφαγήν είδε ο πολίτης. Όσοι εν Ραμά τη πόλη Ραχήλ έκλαιγε τα τέκνα, ούτω δήροντο οι Κρήτες το Ηράκλειον επένθα. Άνδρες, παιδες και γυναίκες όλοι έκλαιον επίσης, το κακόν ή το μεγάλον όμοιο δεν είναι η φύσης. Οι Οθωμανοί συνήλθον εφεσπέρας να σκεφθώσει, τους χριστιανούς να σφάξουν το πρωί ετοιμαστώσει. Όθεν οπλισμένοι πάντες με τα μαχαιρών και ξύλων, με τα πυροβόλων όπλων και με θόλων των φίλων. Όρμησαν όσοι οβόλοι όφηση στην εκκλησία, όπου έβρον συνηγμένους μίαν όλην συνοδείαν. Τους χριστιανούς του κάστρου, στον περίβολον των θείων, περιμένοντας εκεί σε θάνατο αντιβραβείων. Ποια ήτο η αιτία της συνάξεως της ταύτης, πρόσταγμα εν Αγκαρίας του Πασά της Κρήτης Πάσης, εις το φρούριον εκάλλει τους ραγιάδες του Σουλτάνου, να οπλίσουν και οχυρώσουν τούτο προς παντός τε άλλου. Δια να αντισταθώσουν εις τους φακιανούς εκείνους, οι οποίοι επολέμουν δια τους αυτών οικείους. Είχε δε τότε αρχίσει πόλεμος εις τα Σφακία, και τους Τούρκους μέγας φόβος εκυρίευσε φνηδία. Μέχρι των μετακοσίων ήταν τότε συνηγμένοι, στον περίβολον εκείνων σκυθροπή και λυπημένη. Δια να ευχαριστήσει τότε ο Μητροπολίτης τον Πασά και λοιπούς Τούρκους, ο αρχιερεύς της Κρήτης, εκατέβαινεν ως γέρον με όλα του τα γυρατεία ο Γεράσιμος ο θείος μόλιν του τη συνοδείαν, και ελάμβανε μαζί του όλα του αυτά τα τέκνα, έμβαινεν εμπρός εκείνος και εκείνα χωρίς μέτρα. Έτρεχον εις τα σφαγεία ο ποιμήν με τα αρνία, να δουλεύσουν εις το κάστρο φόνος ή αντιμισθία. Αρκετά σημέρας τούτο εκολούθη επί Ματέω, έως έφτασεν εκείνη η ημέρα μίας αίω. Το πρωί εκείνο ήτο ως ημέρα συντελείας, έλειψαν αφόλους τότε η ελπής της σωτηρίας. Όσοι αιμοβόροι λύκοι ορμούν μέσα εις την πίμνη, άλλα αρπάζουν, άλλα τρώγουν, σ' όλα φέρουσι την λίμνη. Ούτως οι σκληροί οι Τούρκοι τους χριστιανούς εκείνους κατασφάζουν και φωνεύουν, χωρίς κάμψιν εις τους τρίνους. Αλληλίκοι μόνο τρώγουν τα αρνία τα καημένα, αυτοί δε οι αιμοβόροι έφαγον και τον πειμένα. Έτρεχε νοείς εν τάφθα, έτερος δε εις το άλλο μέρος του περιβολίου, εις εκείνο το μεγάλο. Όσοι εκ του περιβόλου εισεχώρουν εις εκείνο, ως να έφευγον δρομαίοι εν αλυσασμένων σκύλων. Άλλοι πάνω εις τα δέντρα, άλλοι πάσχιζαν να ζήσουν, οι δεξαμενοί να έβρουν κι στα είδα τα πηδήσουν. Πανταχώθεν οι καημένοι ήταν περικυκλωμένοι, πού να φύγουν, πού να τρέξουν, υπό Τούρκων φυλαγμένοι. Ο περίβολος εκείνος και αυτό το περιβόλι, τάφοι έγιναν τα δύο, εις αυτά τάφησαν όλοι.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Τριγυδάς.

Μια άλλη ξεχωριστή φιγούρα ήταν ο Τριγυδάς. Έκανε την εμφάνισή του όλες τις εποχές. Μόλις έφτανε, άρχιζε να φωνάζει «Τριγιές και προβές αγοράζω». Ξελαργιζόταν ο συμπαθής αυτός βιοπαλαιστής, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνει γνωστή την άφιξή του στο χωριό. Με το άκουσμα της φωνής του, οι νοικοκυρέοι έψαχναν στα κατόγια του σπιτιού τους να βρουν και να συγκεντρώσουν ό,τι είχαν από αυτά που έπαιρνε ο Τριγυδάς. Βέβαια, δεν αγόραζε μόνο τριγιές, αλλά και προβιές ζώων, καθώς και μαλλιά προβάτων και τρίχα εγών. Κάποτε, σε ένα χωριό, περίμενε τον Τριγυδά μια γυναίκα. «Έχω κουμπάρε μερικές τριγιές, αν εσ' αρέσουν». Εκείνος ξεφόρτωσε τα σκιά, έδεσε το γάιδαρο σε μια τρυπητή πέτρα, δέστρα αλλιώς, και μπήκε στο κατόγι. Έψαξε τα πιθάρια, ανακάτεψε τις λαδοτριγιές, σούφρωσε τα χείλη του και της είπε «Να τσιπάρω θέλει, μόνο επειδή δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω σαπούνι». Αφού συμφώνησε στις ποσότητες της ανταλλαγής, σάκιασε τις τριγιές στο ασκί, τις σήκωσε στον ώμο και έφυγε. Επειδή τα ασκιά δεν φορτώνονταν εύκολα, τα συγκέντρωνε στο καφενείο και αφού γέμιζαν, τα φόρτωνε. Από άλλα σπίτια αγόραζε μαλλιά, τρίχα και προβιές που προορίζονταν για τα ταμπακαριά του Ρεθύμνου.

Ήταν τυχερός ο Τριγυδάς. Αν στο πρώτο χωριό έβρισκε πελάτες να φορτώσει τα ζώα του και να φύγει ευχαριστημένος. Αν συνέβαινε το αντίθετο, ήταν αναγκασμένος να γυρίζει από χωριό σε χωριό, κάτω από τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, το χιόνι. Είχε γυναίκα και παιδιά. Είχαν ανάγκες. Έπρεπε να ζήσουν. Πολλές φορές διανυχτέρευε σε χάνια ή καφενεία, αλλά και σε χαλάσματα και σε στάβλους. Συνήθιζε να βγαίνει στα χωριά μετά τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα ή Πανηγύρια, γιατί αυτές τις μέρες οι χωρικοί έσφαζαν τα αρνάκι ή το κατσικάκι τους. Μάζευε λοιπόν τα δέρματα, τα τέντωνε, τα τοποθετούσε σε καλάμια και τα άπλωνε στον ήλιο για να ξεραθούν και να μην σαπίσουν. Για να μην βρωμήσουν, τους έριχνε και λίγο αλάτι. Αν ζούσε ο αξέχαστος Μύρος Χρονάκης, που είχε ασχοληθεί με αυτά, θα μας έλεγε αληθινές ιστορίες που έζησε, τις οποίες κανείς δεν θυμάται. Έτσι λοιπόν, μάζευαν τις λαδοτριγές για να γίνουν ωραία και υγιεινά σαπούνια, τα μαλλιά να γίνουν ζεστά μάλινα ρούχα και οι προβιές στέρεα και αναπαυτικά παπούτσια. Σήμερα δυστυχώς, με τη νέα τεχνολογία, τα σαπούνια, τα ρούχα και τα παπούτσια είναι τα περισσότερα πλαστικοποιημένα.

Τυχαία συνάντησα έξω από τον κήπο του Ρεθύμνου, μας λέγει ο συγγραφέας, τον Αντώνη Λαγουδάκη από τα Δαριβιανά Αγίου Βασιλείου. Είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, καλός και ομιλητικός. Συζητώντας μαζί του, διαπίστωσα πως είναι ο τελευταίος τσαμπάζης του νομού Ρεθύμνου. Ο τσαμπάζης ή ζωέμπορος ή ματραμπάζης είναι ένα επάγγελμα που ανήκει επίσης στο παρελθόν, όπως και τόσα άλλα. Η λέξη τσαμπάζης είναι τουρκική. Ο τσαμπάζης γυρνούσε στα χωριά και αγόραζε διάφορα ζώα, όπως άλογα, φοράδες, μουλάρια, γαϊδούρια, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια, καμιά φορά και χείρους.

Ο Τσαμπάζης ήταν έξυπνος, παρατηρητικός, γάτος τετραπέρατος, κομπιναδόρος, δημοφιλής, για να μπορεί να αγοράζει φτηνά και να πουλά ακριβά. Για να γίνει μια αγοροπολισία, για παράδειγμα ενός γαϊδάρου, περνούσε από 40 κύματα. Γινόταν ένα γενικό ψηλάφισμα του ζώου στα πόδια, στο λαιμό, στα καπούλια, στην κοιλιά και κυρίως στα δόντια, γιατί μόνο από εκεί διαπίστωναν την ηλικία του. Το έβαζα να περπατήσει, μήπως κούτσενε. Το φόρτωνα, το δοκίμαζαν στην ανηφόρα και την κατηφόρα. Αν ήταν γρήγορο, γιοργαλίδικο, αν σκόνταυτε, αν ξυπούνταν, δηλαδή αν τρόμαζε, αν ήταν υπάκου, αν δάγκωνε, αν τσινούσε. Ακόμη, το δοκίμαζε στο χωράφι και το αλώνι. Από παρόμοιες δοκιμασίες περνούσαν και τα άλλα ζώα. Ύστερα, περνούσαν στο παζάρεμα της τιμής. Η τιμή ανέβαινε ή κατέβαινε ανάλογα με τα προσόντα του ζώου, αλλά και την επιθυμία ή την άγνοια του πελάτη. Αν έπεφτε στα χέρια του Τζαμπάζη κανένα γαϊδουράκι αδύνατο και κακομοιριασμένο, το έπαιρνε στο σπίτι του για αναπαλαίωση. Το τάιζε, το πότιζε, το περιποιόταν με σχολαστικότητα, του έφτιαχνε καινούριο σαμάρι, χαλινάρι και άλλα στολίδια. Σε λίγες μέρες ήταν αγνώριστο. Επόμενο ήταν να βρεθεί αγοραστής και ζωέμπορος να ξεφορτωθεί το δύσκολο εμπόρευμα. Κάπου-κάπου συνέβαινε να πουλήσει το ίδιο ζώο σε διπλάσια τιμή από αυτήν που το είχε αγοράσει, στον άνθρωπο που του το είχε πουλήσει κιόλας. Αγόραζε τα ζώα χωρίς να τα ζυγίσει, κουτουράδα, ανάλογα και με την ηλικία τους που την υπολόγιζαν από τις γένες. Ποτέ βέβαια δεν ομολογούσαν την ακριβή ηλικία του ζώου, πάντα ψέματα έλεγαν. Συνέβη σε κάποιο χωριό να αγοράσει κάποιος Τσαμπάζης μια αγελάδα από τον Μπάρμπα Δημητράκη, και αφού κατέληξαν σε συμφωνία και πήρε τα λεφτά ο Δημητράκης, του είπε ο Τσαμπάζης: «Εγώ, Δημητράκη, την πήρα την αγελιά. Πες μου την καθαρά αλήθεια, πόσο χρονών είναι;» Και ο Δημητράκης του απάντησε: «Να ρωτήσω τον αδελφό μου τον Γιωργάκη, που είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος, γιατί εγώ ήμουν μικρός όταν γεννήθηκε και δεν θυμούμαι».

0: Αν κάποιος στριμωχνόταν στο παζαρλίκι και ήθελε να ξεφύγει, έλεγε «Α, να ρωτήσω και τη γυναίκα». Το βερεσέ βέβαια έδινε και έπαιρνε. Ο Λαγουδάκης μου είπε επίσης ότι τα χρόνια εκείνα ερχόνταν εδώ οι Ιταλοί ζωέμποροι και αγόραζαν σπαστά τα ανάπηρα μουλάρια. Τα πήγαιναν στην Ιταλία. Τα έσφαζαν και τα έτρωγαν οι Ιταλοί. Μου είπε πολλές ιστορίες και ανέκδοτα για κατεργάριδες, τσαμπάζιδες, για κομπίνες, τερτύπια και ξεκαρδιστικές φάρσες. Κάποτε έφτασαν στο χωριό μου δύο τσαμπάζιδες. Τους πλησίασε ο Μπαρμπανικολής, ένας φοβερά αστείος τύπος, και τους είπε «Στο σπίτι έχω μια γελιά και μια ματζέτα, μεγάλο μοσχάρι». Εννοούσε βέβαια τη γυναίκα του και την κόρη του. «Πηγαίνετε στο σπίτι να τις δείτε και μπορεί να συμφωνήσουμε». Πήγαν στο σπίτι, βρήκα τη γυναίκα του, τη ρώτησαν σχετικά, αλλά αυτή το κατάλαβε και ετοιμόλογη όπως ήταν, τους απάντησε «Αμέτε στο καλό, γιατί μετανιώσαμε και να του πείτε πως θα δώσουμε καλύτερα το βούζι». Εννοούσε βέβαια τον χωρανταντζή, τον άντρα της, γιατί τέτοια ζώα δεν είχαν στο σπίτι τους. Δύσκολη και κουραστική η δουλειά του τσαμπάζη, αλλά γεμάτη περιπέτειες, απρόπτα και πονηριές για να μπορούν να πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γνωστά ονόματα τσαμπάζιδων ήταν ο Γιαννάκης από τα Λευκόγια, ο Βασίλης Πλαΐτης από το Δοξαρό, ο Παντελής Ιερονυμάκης από την Παντάνασα, ο Στέλιος Αναγνωστάκης από το Χρωμοναστήρι, ο Κυριάκος από το Βενή, ο Μπογιατζομανόλης και Δασκαλομανόλης από την Αξό και πολλοί άλλοι. Εκείνα τα χρόνια τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα και οι δρόμοι σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτό οι τζαμπάζιδες ξυπνούσαν πρωί-πρωί, έπαιρναν τα ζώα που είχαν αγοράσει και δρόμο για τη ζωοπανήγυρη που γινόταν συνήθως στο Τυμπάκι, τις Μύρες, το Ασίμι και το Αρκαλοχώρι. Για να φτάσουν στη ζωοπανήγυρη ήθελαν τουλάχιστον 2 μέρες. Κατά τη διαδρομή περνούσαν από διάφορα χωριά και έκαναν αγοροπολισίες ή ανταλλαγές. Παντού είχαν γνωστούς ή συντέκνους και δέχονταν τη φιλοξενία τους, με αντάλλαγμα την πώληση κάποιου ζώου σε καλή τιμή. Σε κάθε χωριό είχαν και τους συνεργάτες, μεσίτες, που τους έβρισκαν πελάτες, με το αζημίωτο βέβαια. Η ζωοπανήγυρη, τόπο συνάντησης όχι μόνο ζώων αλλά και ανθρώπων, ήταν χώρος ανθρώπινης επικοινωνίας, ενημέρωσης, γνωριμίας και διαπραγμάτευσης, καμιά φορά όμως και χώρος ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η ζωοπανήγυρη δεν υπάρχει πια. Ούτε ο τζαμπάζης γυρίζει στα χωριά. Τα γαϊδουράκια και οι αγελάδες δεν χρειάζονται στη γεωργία. Ο τεχνολογικός πολιτισμός καθιέρωσε απότομα ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα οικονομία. Τα νέα επαγγέλματα έβαλαν στο περιθώριο τα παλιά, ως μουσιακό είδος. Εμείς έχουμε αναλάβει το δύσκολο έργο απλώς να τα καταγράφουμε.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Βλέπετε, ερωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή την κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την Ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς, επήγασε από θλίψη. Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την Αθανασία, επιφάνηκε σε μας από θάνατο. Βλέπετε το ουράνιο ύψος το οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάστηκε κατά σάρκα, το πέτυχε με την ταπείνωση και την αδοξία. Όπως λέγει ο Απόστολος για αυτόν, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας. Η ενυπόστατο σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος λόγος που από φιλανθρωπία ενώθηκε με μας και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτος μία εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση της αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του Δεσπότη των πάντων. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε αγαπητοί μας φίλοι, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιορτάζει την ανάληψή του στους ουρανούς και από τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που ακούσαμε, μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία του γεγονότος αυτού για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατ' επέκταση για την πίστη μας. Αγαπητοί μας ακροατές, στην παρούσα εκπομπή έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή της Συμβολικής Δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σημασία και το νόημα της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού. Πού και πώς έγινε το γεγονός αυτό, γιατί έγινε, ποια πρόσωπα υπήρξαν μάρτυρες αυτού, τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε και βέβαια σε τι αποσκοπούσε. Καταρχάς, κύριε Λίλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που πάντα με πολύ προθυμία ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας για την ανάλυση ενός ακόμα ζητήματος της πίστεώς μας και ιδιαίτερα μιας από τις σπουδαιότερες δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας.
1: Χαίρετε, κυρία Γεναράκη, και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Πριν έρθουμε, κύριε Λίλη, σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός της αναλήψεως, θα θέλαμε να μας πείτε τι προηγήθηκε αυτού. Στην ουσία δηλαδή, τι έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ημερών που ο Χριστός βρίσκεται ακόμα στη γη μετά την Ανάστασή Του.
1: Προηγήθηκαν οι 40 ημέρες από την Ανάστασή Του μέχρι να φτάσουμε στην Ανάληψη, 40 πολύ σημαντικές ημέρες, γιατί ο Χριστός για πρώτη φορά φανερώνει την ανθρώπινη φύση εν πλήρη δόξη μετά το θάνατο. Πέρασε 3 μέρες όπως είναι η αδερφή μας και κοιμημένη και αναστήθηκε η ανθρώπινη φύση. Τα 33 προηγούμενα χρόνια είχε την ανθρώπινη φύση όπως εμείς. Τώρα 40 μέρες είναι αυτό που θα είχαμε κερδίσει ίσως και γρηγορότερα αν δεν γινόταν το προπατορικό αμάρτημα σε πλήρη δόξα. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου δείχνουν πώς θα ήταν η φύση μας. Ενώ δεν είναι φάντασμα, δεν έχει ανάγκη να φάει. Και ενώ λέει, για να μην πείτε ότι είμαι φάντασμα, θα φάω, τρώει πραγματικά, αλλά δεν το έχει ανάγκη. Είναι πλήρως, όχι εξαϊλωμένη, αγιασμένη η ανθρώπινη φύση, που είναι το δώρο της ανθρωπίνης φύσεως, που περιμένουμε κι εμείς να φανεί πλήρως, στην επόμενη φάση της Εκκλησίας.
0: Πάντως εμφανίζεται στους μαθητές, συνομιλεί με αυτούς, συντρώγει όπως είπατε, λύνει τις τελευταίες απορίες τους, κάνει θαύματα, τους φανερώνει την αγάπη του, τους υπόσχεται ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. Τους δίνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής Αναστάσεώς του.
1: Ότι ναι, αυτό ναι, βέβαια, που είπατε... και μάλιστα συμβαίνει σε συγκεκριμένο μέρος. Στους Εμαούς μία φορά, mm-hmm. στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή στην γύρω περιοχή. Δηλαδή μέσα σε συγκεκριμένο μέρος, ενώ αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση, που αφορά εμάς μετά από 2.000 και χρόνια, και δεν μας ενδιαφέρει εμάς το συγκεκριμένο μέρος της Γαλιλαίας, δηλαδή γίνεται σε δύο επίπεδα, και ιστορικό, και υπαρξιακό στη φύση. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια είναι η φύση. Η Εκκλησία παίρνει υπόψη και τα δύο πράγματα. Και το ιστορικό και το λαό του Ισραήλ που από εκεί προέρχεται, αλλά και το ανθρώπινο που αφορά όλη την ανθρωπότητα σε κάθε εποχή.
0: Ναι, το ιστορικό βέβαια είναι και η επιβεβαίωση σε εκείνους οι οποίοι μπορεί και να μην πιστεύουν.
1: Ναι, ότι μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούν να αποδειχθούν ίσως ιστορικά με την έννοια ότι η ιστορία, η κοσμική, η κανονική, καταγράφει πρόσωπα σπουδαία κατά κόσμων, στρατηγούς, φιλοσόφους, βασιλείς, ενώ ο Χριστός, οι μαθητές δεν ήταν αυτό. Γι' αυτό δεν θα τους βρούμε καταγεγραμμένους στην παγκόσμια ιστορία. Η ιστορία πρέπει κάτι να γίνει για να σε γράψει. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά γεγονότα. Και η ιστορικότητα αποκτά ένα νέο περιεχόμενο τώρα με τον Χριστό. Όχι αυτό που είναι σημαντικό κατά κόσμων, το άκτιστο μέσα στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η ανάληψη το φανερώνει πολύ και αυτά που προηγήθηκαν mm-hmm. οι 40 μέρες, περνάει και κλεισμένο το θυρών, δεν τον αναγνωρίζουν στην πορεία προς Εμαός, όταν θα κόψει τον άρτο τον αναγνωρίζουν.
0: Και μπορεί βέβαια να μην έχουμε τους επιστήμονες ιστορικούς να καταγράφουν τα γεγονότα, έχουμε όμως τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αργότερα ήταν και οι θεόπνευστοι Απόστολοι που δίδαξαν και συνέχισαν
1: αυτό,
0: αυτά που είδαν και άγγιξαν
1: ναι,
0: και άκουσαν.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό ότι τον είδαν, τα έγραψαν, έχουμε τα Ευαγγέλια, τις πράξεις που γράφουν πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά και το ότι μέσω της Εκκλησίας που θα αφήσει από την Πεντηκοστή την άλλη μέρα, λίγες μέρες μετά δηλαδή, που θα γίνει λίγο μετά η Πεντηκοστή, ξεκινάει η φάση της Εκκλησίας όπως την ξέρουμε τώρα, η οποία προετοιμάζει τη φύση μας για αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε αυτό το γεγονός, το ίδιο το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου, το οποίο που περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Μάρκο, στο κεφάλαιο 16, στίχος 19, και στον Ευαγγελιστή Λουκά, κεφάλαιο 24, 50-51, καθώς επίσης και στις πράξεις των Αποστόλων, το κείμενο που γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 1, από τους στίχους 9-11. Ως προς το χρόνο της αναλήψεως, το βιβλίο των πράξεων πρώτο αυτό μας πληροφορεί ότι συνέβη 40 μέρες, αναφέρεται δηλαδή καθαρά, μετά την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Να δούμε τώρα, κύριε Λίλη, μαζί, σιγά σιγά, πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Και θα σας παρακαλούσαμε να μας αναλύεται στίχο προς στίχο. Διαβάζω εγώ τον μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκην. Εγώ ο Θεόφιλε, στο πρώτο βιβλίο που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, λέει τώρα ο Ευαγγελιστής
1: ναι,
0: Λουκάς,
1: ναι, σωστό,
0: έκανα
1: ναι.
0: λόγο για όλα όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή.
1: Που, σημαντικό γιατί ο Θεόφιλος είναι πολύ φίλος του, κατηχούμενος της διασποράς Ιουδαίος, ελληνοπρεπής, ελληνομαθής, που άκουσε και θέλει να βαπτιστεί. Έχει γίνει η ανάληψη, έχει γίνει η Πεντηκοστή και το ρωτάει τι ήταν ο Χριστός. Του στέλνει αυτή την επιστολή που εμείς τη λέμε σήμερα πράξεις των Αποστόλων, αλλά ήταν επιστολή. Και μας πληροφορεί ότι είναι η δεύτερη, γιατί λέει στο πρώτο βιβλίο, η πρώτη είναι αυτό που είπε αργότερα η Εκκλησία, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Με την πρώτη οικουμενική εκεί το είπε και εκεί όρισε και τα βιβλία πόσα θα είναι, ότι θα είναι 27 της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία λοιπόν έβαλε στον κανόνα της τη δεύτερη επιστολή του Λουκά προς τον Θεόφιλο ως το πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και τον πληροφορεί αρχή-αρχή για την ανάληψη, ότι πριν γίνει η Πεντηκοστή έγινε η ανάληψη 40 μέρες και τον πληροφορεί ακριβώς τι έγινε εκεί.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, απευθύνεται επομένως στον Θεόφιλο, τον φίλο του αυτό όπως μας
1: αναλύσατε. Ναι, κράτηστος Θεόφιλος, ναι, ο πολύ καλός του φίλος.
0: Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Άχρι εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο, ανελήφθη». Μέχρι την μέρα που αναλύθηκε,

0: Και εμείς σήμερα. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τις ακριβείς διαστάσεις.
1: Αλλά προχωρούμε στο βάθος, ναι. Στην ανάλυση, τη θεολογική.
0: Αυτό δεν, ναι, επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό το υπογράμμισα, mm-hmm. δεν το αφήνουν ποτέ οι πατέρες την ιστορία, αλλά ξέρουν και τη σωστή διάσταση.
1: Βέβαια. Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έλθει σε εσάς το Πνεύμα το Άγιο και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου, οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρια και έως τα πλέον μακρινά και απομονωμένα σημεία της γης.
0: Ναι, η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Η Ιουδαία είναι το νότιο, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Αυτά υπήρχαν από τον 8ο αιώνα που θα καταστραφούν, το πρώτο επί Ισαΐα 722 και το άλλο στη Βαβυλώνια Χμαλωσία 587. Αυτοί όμως, επειδή είναι θρησκευτικός λαός, τα θυμούνταν ακόμα σαν να ήταν τότε, ενώ δεν υφίστατο. Ήρθε η Βαβυλώνια Χμαλωσία, ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, ήρθαν οι Ρωμαίοι. Αυτοί τα θυμούνται και οι Σαμαρίτες δεν πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, διατηρούν την έχθρα. Αυτός με το να βάλει εδώ πέρα ότι όλοι Σαμάρια και Ιουδαία, όταν δεν ξέρει κανείς την έχθρα τους από το 722, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να βάλει δύο μέρη. Το ένα είναι βασίλειο, όλο, δεν βάζει Ιεροσόλυμα. Το άλλο είναι πόλη, Σαμάρια. Γιατί ήταν η πρωτεύουσα που είχαν πάει οι 10 φυλές στο βόρειο και μόνο 2 στο νότιο, αλλά είχαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος ήταν από την Ιουδαία, δεν πήγαινε στη Σαμάρια. Γι' αυτό και είναι πολύ επαναστατικό ότι μιλάει με τη Σαμαρίτιδα,
1: ναι, ναι.
0: Ή λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Είναι αδιανόητο να πει. Και στους λεπρούς ένας είπε κοίτα Σαμαρίτης, οι άλλοι ήταν από την Ιουδαία,
1: ναι.
0: Όταν δεν το ξέρεις αυτό το ιστορικό, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγουμε ποτέ από την ιστορία. Δεν καταλαβαίνεις το βάθος, παρότι ιστορικά δεν υφίσταται και σήμερα αυτά τα μέρη δεν έχουν κανένα νόημα για μας. Ούτε για την εποχή του Χριστού είχαν, γιατί οι Ρωμαϊκοί και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ναβουχοδονόσορας πρωτύτερα τα είχαν καταστρέψει όλα. Αλλά αυτοί ως θρησκευτικός λαός από την ιστορία δεν φεύγουν. Αν δεν το ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε το βαθύ να πει ένας από τα νότια σε όλη τη Σαμάρια. Ήταν φοβερά επαναστατικό.
1: Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη πέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και αφού είπεν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθηκε εις τα επάνω και ένα σύννεφον ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον απέκρυψε από τα μάτια τους.
0: Ναι, και εδώ είναι ένα χωρίο που οι μελετητές πάρα πολλές φορές ερίζουν τι να εννοεί. Δηλαδή ήρθε μια σκόνη και τον έβλεπαν να ανεβαίνει, πώς είναι το αληξίπτωτο, ξέρω, το αερόστατο. Ή κάτι άλλο κρύβει, γιατί το ακριβές κείμενο του αρχαίου επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν από τον οφθαλμόν, δεν σημαίνει ότι άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει, επήρθη και έφυγε από τα μάτια τους. Και εδώ έρχεται το άλλο περιεχόμενο που οι πατέρες πάρα πολλές φορές το σχολιάζουν, γιατί ρωτούν μερικοί πατέρες, λένε, δηλαδή τι έβλεπαν έναν όλοι σιγά σιγά ανεβαίνει και σήκωνε όλο το κεφάλι προς τα πάνω, ή κάτι άλλο σημαίνει. Εδώ έρχεται το πολύ βασικό της Ορθοδόξου Θεολογίας, το ενετέρα μορφή, κάτι άλλο έγινε εκεί, mm-hmm. ο πλήρης αγιασμός από το Άγιο Πνεύμα.
1: Κύριε Λίλη, να πούμε ότι στο αντίστοιχο χωρίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δικό του Ευαγγέλιο, ενώ δικό του είναι και το κείμενο στις Πράξεις των Αποστόλων, ενώ στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αυτό που δέχεται η Εκκλησία μας, γράφει «Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και πάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Τους οδήγησε δηλαδή στην Βιθανία, έξω στη Βιθανία, και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε, και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρετο πάνω στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Μοιάζει τα ρήματα.
0: Μοιάζουν, αλλά η δυναμική της ελληνικής γλώσσας τότε, το διέστη,

0: ανεφέρετο δεν είναι ακριβώς το ότι ανεβαίνει. Αλλά η νέα ελληνική δεν μπορεί να το εκφράσει ποτέ, γιατί δεν έχει αυτή την δυναμική που είχε η κοινή ελληνική τότε. Άλλο το διέστη, άλλο το ανέστη και άλλο να πούμε το αναστήθηκε.
1: Και πάλι όμως. Και
0: αφήνει το περιθώριο δηλαδή.
1: Και το επίρθη στις πράξεις των Αποστόλων και το διέστη, που σημαίνει ότι απομακρύνθηκε από αυτούς, και νεφέλη στις πράξεις που είπαν προηγουμένως, υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν, ναι, αυτόν. Δεν είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, δηλαδή με το κείμενο το. Δεν είναι αναντίστοιχα με το
0: όχι, καθόλου. Το ναι.
1: Η αναφορά είναι στον ουρανό.
0: Και με το δικό μας σήμερα.
1: Σωστά,
0: και με το δικό μας σήμερα
1: νεφέλη.
0: Το νέο ελληνικό. Ενώ μεταφράζεται, το μεταφρασμένο δεν θα αποδώσει ποτέ αυτή την αίσθηση του αρχαίου. Που είναι πολύ πιο θεολογικό το αρχαίο από τη φύση του. Γιατί άλλο να πεις αυτό. Ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη. Mm-hmm. Τώρα το επήρθη, πώς τον πήρε. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμό. Υπέλαβεν νεφέλη. Εμείς θα το μεταφράσουμε, ξέρω εγώ, ότι τον
1: εμείς
0: έλαβε η νεφέλη.
1: Το καταλαβαίνουμε, κύριε Λίλιο, ότι ενώ τον έβλεπαν, εκείνος απομακρύνθηκε, έφυγε, υψώθηκε προς τα πάνω, επήρθη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα σύννεφο ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια,
0: ναι,
1: του.
0: Μπράβο. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δεν θα πρέπει να
0: όχι
1: τον είδανε, δηλαδή,
0: ανεβαίνει με την έννοια
1: τη
0: στατική,
1: ναι, ναι,
0: αλλά τον κρύβει η άλλη μορφή, mm-hmm, που είναι η αρχαία ελληνική, ακόμα και η κοινή της εποχής εκείνης, το εκφράζει πολύ πιο δυναμικά. Γι' αυτό και εμείς ως σημερινοί Έλληνες είμαστε πολύ αρνητικοί στη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων και ειδικά κάποιων φράσεων δεν μπορούν να μεταφραστούν, γιατί από μόνα τους αποδίδουν πολύ πιο δυναμικά τη θεολογία, όπως το «Χριστός Ανέστη», «Επήρθη»,
1: ναι, σωστά,
0: «Χριστός Ετέχθη». Αυτά αν τα μεταφράσεις, ενώ από μόνοι τους οι λέξεις αυτές δίνουν πολύ βαθιά θεολογία. Το λέω γιατί οι πατέρες αργότερα που γράφαν στην Αττικίζουσα, δύσκολη, όχι την κοινή ελληνική, και εξηγούν τα κείμενα αυτά, πολλοί πατέρες ρωτούν και λένε, μα πώς ανέβηκε? Κοιτούσαν όλοι σιγά σιγά κάποιον να ανεβαίνει και έβλεπες όλα τα κεφάλια τόσων χιλιάδων ανθρώπων να ανεβαίνουν, και κάπου χάνεται σε ένα σύννεφο στον ουρανό. Όπως ρωτούν όταν αναλύουν το προπατορικό και ο Γρηγόριος Νήσις, και λένε, μα καλά, κάποτε μιλούσαν τα φίδια. Πώς τις έπιασε κουβέντα? Γιατί λέει, κάπου το φίδι,
1: ναι,
0: πήγε,
1: ναι,
0: στην Εύα και έτσι να μιλάει. Και λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Μάλιστα, μερικοί πατέρες κάνουν και ένα αναστέισμα, όπως ο Φακύρης που παίζει την κόμπρα και μιλάει με την κόμπρα. Λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας ρωτάει και λέει, το δειλινό, άκουσαν τα βήματα και κρύφτηκε η Εύα. Και λέει, ρωτάει ένας πατήρ, έβγαινε τα βράδια βόλτες ο Θεός στον κήπο? Γιατί δεν έβγαινε και το πρωί? Θέλει να δείξει ότι.
1: Πολύ ανθρώπινο.
0: Ναι, πολύ. Γιατί μιλώντας στην Αττικίζουσα, τη δύσκολη του Πλάτωνα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν αλλιώς οι Εβραίοι, αλλιώς εμείς, αλλιώς οι Καθολικοί ήδη από τότε, από τη αλλιώς οι Προτεστάντες με το Λούθυρο και αλλιώς οι σημερινές παραφιάδες των Προτεσταντών που είναι πάρα πολλές στην Αμερική. Ενώ έχουμε ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν ανθρωπολογικά και μερικοί μαγικά. Ενώ το χριστολογικό, που είναι άλλη ερμηνεία που κάνουμε εμείς, θα βρεις τη σωστή χριστολογική θεολογία στη γλώσσα. Αυτοί έχουν το μειονέκτημα, δεν ξέρουν τα ελληνικά ή θα τα μάθουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μεγάλο προτέρημα που μιλούμε ελληνικά. Γιατί σε ειδική, άλλο το επήρθη, άλλο το έφυγε, είναι πολύ σημαντικό. Άλλο το Χριστός Ανέστη, άλλο ο Χριστός αναστήθηκε.
1: Ναι. Προχωρούμε στον 10ο στίχο. «Και ως ατενίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτοί σε νεστήτη λευκή. Και καθώς εκείνος αναλαμβανόταν και οι μαθητές είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους στον ουρανό, ιδού στάθηκαν κοντά τους ντυμένοι με ολόλευκα φορέματα δύο άνδρες, οι οποίοι ήσαν άγγελοι εκ του ουρανού».
0: Ναι, και εδώ πάλι που είπαμε για τη γλώσσα, ατενίζοντες, τον έβλεπε, τον άλλο ατενίζω, ναι, άλλο.
1: Ναι, ατενίζονται. Ναι, άλλο... Βλέπανε στον ουρανό. Τώρα, ναι, τι
0: ο μεταφραστής θα πει αυτοί που τον έβλεπαν. Ναι, άλλο, ναι, το ατενίζω, που λέει το ελληνικό τότε. Και, μπράβο, και άλλο βλέπω. Και λέει πορευόμενο στον ουρανό. Άλλο πορεύομαι στον ουρανό, άλλο ανεβαίνω, ανεβαίνω, ανεβαίνω. Πολύ... Mm. Αυτό το λεπτό της ελληνικής γλώσσας. Δύο άνδρες ήταν εκεί. Εναισθήτη, λευκή.
1: Λευκή.
0: Βλέπετε. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άγγελοι, λέει δύο άνδρες, εναισθήτη, λευκή.
1: Λευκή, ναι. Η μετάφραση βγάζει ότι ήταν άγγελοι, αλλά το κείμενο όντως δεν το,
0: ναι,
1: αναφέρει.
0: Το κείμενο δεν λέει.
1: Εναισθήτη,
0: βλέπετε,
1: λευκή. Έτσι.
0: Δύο άνδρες και το ατενίζοντες δεν το λέει σωστά η μετάφραση. Δεν θα το μεταφράσει ποτέ ακριβώς, το ατενίζω. Είναι κάτι πολύ δυναμικό. Mm-hmm. Το αφήνεις έτσι κάνουν. Μην πεις ότι αυτοί που τον έβλεπαν. Και λέει άγγελοι. Γιατί άγγελοι? Δύο άνδρες παρεστήκεσαι αυτούς εναισθήτη λευκή. Mm. Πολύ ωραία.
1: Ή και είπων.
0: Οι οποίοι και μπράβο. Ναι.
1: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, ον τρόπο εθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών. Τους είπαν λοιπόν αυτοί οι δύο άνδρες με τα λευκά ενδύματα, άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί σταθήκατε εδώ με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος προλίγου αναλήφθηκε εκ μέσου ημών στον ουρανό, θα έρθει και πάλι έτσι, όπως τον είδατε ένδοξο, πάνω σε ένα σύννεφο, να πηγαίνει προς τον ουρανό.
0: Όλη η θεολογία, η ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου, τα 33 χρόνια και οι 40 μέρες, λήγουν εδώ, πηγαίνει πάλι στον ουρανό με την έννοια η ανθρώπινη φύση, πλήρως αγιάζει τη θεϊκή στο ένα πρόσωπο του Κυρίου, τελειώνει η αποστολή αυτή, αλλά δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί πάντα θα έχει και την ανθρώπινη φύση, και περιμένουμε τώρα το Άγιο Πνεύμα που θα κάνει πλήρως, θα συνεργήσει για αυτόν τον αγιασμό. Το δείχνει πολύ ωραία με την ομιλία αυτών των δύο αγγέλων, ας το πούμε, δύο ανδρών, όπως το γράφει το κείμενο, εναισθήτη λευκή, που λένε αυτό και το συνδέουν Γαλιλαίοι άνδρες, η όλη περιοχή, βόρειο-νότιο πλέον, και ο Κύριος λεγόταν Γαλιλαίος, ενώ ήταν από το νότιο, γιατί απορείται, τώρα του λέει Ιησού. Μια λέει, Ιησούς, το όνομά του ακριβώς όπως είχε, και θα ξαναέρθει, δηλαδή είναι η παρουσία του κυριαρχική στη δημιουργία. Δεν φεύγει ποτέ και θα έρθει και η δεύτερη. Και περιμένουμε τώρα το τρίτο πρόσωπο που θα γίνει την... Εδώ κρύβονται πολλά νοήματα.
1: Ναι, θα τα αναλύσουμε σε λίγο.
0: Που είναι κρυμμένα σε λέξεις που εύκολα δεν το βλέπεις. Αλλά άμα προσέξεις το κείμενο λέξη-λέξη, φαίνονται όλα.
1: Ωραία. Μετά από την ανάληψη... Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδόν. Επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ οι μαθητές από το όρος των ελαιών που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ σε απόσταση ενός και κάτι χιλιομέτρου, και όσο επιτρεπόταν στους Ισραηλίτες να βαδίζουν κατά την ημέρα του Σαββάτου. Συνεχίζει βέβαια το κείμενο της πράξης των Αποστόλων, κύριε Λίλη, και αναφέρει και ονόματα, δηλαδή και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το υπερόν, ου ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, λέει τα ονόματα των μαθητών, και ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συγγυνεξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού.
0: Ναι.
1: Τα διαβάζω αυτά γιατί θα ήθελα τώρα να κάνουμε έτσι μία μικρή ανάλυση σε όλα αυτά. Καταρχάς, γιατί έχουμε 40 μέρες την ανάληψη μετά από την Ανάσταση και όχι αμέσως μετά?
0: Αυτές τις μέρες που και ιστορικά είχαν μεγάλη σημασία για τους Ιουδαίους, και αυτοί παραμένουν πάντα Ισραηλίτες, διότι γιόρταζαν τα 40 χρόνια, θυμόντουσαν, από την έξοδο, και περίμεναν να έρθει η Πεντηκοστή, 50 μέρες από την ελευθερία τους, και ήταν η εορτή των εβδομάδων, 7 εβδομάδων από το Πάσχα, η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς, όχι 50 μέρες το είχαν χρονικά, ήταν τον επόμενο μήνα από το μήνα Νισάν, αλλά τα 40 χρόνια θυμόντουσαν. Η πλήρης ελευθερία και ότι περνούν πλέον στην ελευθερία ήταν η Πεντηκοστή. Αυτό περίμεναν και ο Κύριος δεν ξεφεύγει ποτέ από αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Εμείς όμως θα το αλλάξουμε εντελώς. Σε ένα λαό πολύ θρησκευτικό δεν μπορείς να φύγεις από τις θρησκευτικές εορτές. Και εμείς ως χριστιανισμός εξωτερικά δεν αλλάξαμε κάτι, ελάχιστα αλλάξαμε που το είπαν οι Απόστολοι. Το περιεχόμενο έχουμε αλλάξει πλήρως.
1: Παραμένουμε και εμείς πάνω σε αυτούς τους
0: αριθμούς. Οι εορτές μας όλες εξωτερικά, ναι, οι ώρες που λέμε, οι ώρες κάθε μέρα, οι ακολουθίες του νυχθημέρου και Μεγάλη Παρασκευή, όλοι μας στις κοσμικές ενορίες, σαν να είμαστε μοναχοί. Κάνουμε το τυπικό των ωρών που θα κάνουμε την αποκαθήλωση. Ήταν οι ώρες των Εβραίων που τον συνέλαβαν, τον έπιασαν. Δεν αφήνουμε κάτι εξωτερικά που το πετάμε, αλλά έρχεται το εντελώς καινούριο περιεχόμενο.
1: Γιατί ο αναστημένος Χριστός όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του ζητά να φάει ψάρι ψητό και μέλι. Μάλιστα το λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πάλι αυτό αναφέρεται. Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε, ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Εμείς να καταλάβουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως κύριε Λίλη, ότι εντάξει θέλει να φάει για να τους δείξει ότι είμαι, δεν είμαι φάντασμα. Έχει όμως για την εκκλησία μας κάποια άλλη, έτσι, κάποιο άλλο συμβολισμό, κάποια άλλη αλληγορία?
0: Ναι, αυτοί ξέρετε ξεκινούσαν την νηστεία, όχι όπως εμείς. Την νηστεία την έκαναν από το Πάσχα και μετά, ενώ εμείς τη σταματούμε το Πάσχα. Δεν την έκαναν την νηστεία αυτή για προετοιμασία στις κυριότερες με. Και θυμόντουσαν βέβαια τη σκλαβιά στην Αίγυπτο. Και έτρωγαν πάντα σαν νηστίσιμο κρέας που δεν έσπαζαν τα κόκαλα, πρόβατο ή κατσίκ, πρόβατο κύριος έτρωγαν, γιατί δεν έσπαζαν τα κόκαλα και μετά από αυτό που έτρωγαν με τα αίματα έβαφαν τις πόρτες των σπιτιών. Θυμόντουσαν τη δουλεία κτλ. Αυτό έκαναν και στην εποχή του Κυρίου. Και μετά το Πάσχα συνεχίζουν τη νηστεία. Τρώνε άζυμα το κρέας, ενώ ο Κύριος τρώει ψάρι. Δεν τρώει κρέας. Η νέα πραγματικότητα, και δεν θέλει τα άζυμα.
1: Λέγεται βέβαια ότι το ψάρι έχει ένα συμβολισμό ότι όπως το ψάρι ζει στην αλμυρή θάλασσα, αλλά το σώμα του δεν είναι αλμυρό.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο Χριστός έζησε μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου, αλλά βέβαια ποτέ δεν τον άγγιξε η αμαρτία.
0: Συμβολικά, θεολογικά όχι.
1: Ναι.
0: Αλλιείς ήταν και οι Απόστολοι και τους είπε να πάνε να ψαρέψουν με εκείνο το γνωστό περιστατικό που τελικά πιάσαν πάρα πολλά ψάρια που δεν το περίμεναν. Και μέλι, γιατί μέλι, ρέι μέλι και γάλα, η υπόσχεση στον Αβραάμ από τη Χαράν τη Μεσοποταμία να πάει στη Χαναάν, ναι, την Παλαιστίνη. Το σύμβολο μέλι και ψάρι είναι συμβολικά και η νέα πραγματικότητα που τελικά θα έρθει στη δική μας εκκλησία. Γιατί εμείς το ψάρι το έχουμε νηστίσιμο όταν όμως θέλουμε να σπάσουμε την αυστηρή νηστεία.
1: Και το ψάρι, επειδή είναι άφωνο, το ίδιο και ο Κύριος έμεινε άφωνος καθ' όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου του.
0: Ναι, σου συμβολικά σου πολύ σωστό γι' αυτό. Ναι. Αυτά ήρθαν ως ερμηνείες πατέρων,
1: τώρα
0: αναλόγως τι απαντούσαν.
1: Το χρησιμοποιούσαν.
0: Ναι. Δεν είναι λάθος, απλά δεν είναι το βαθύ θεολογικό. Το βαθύ θεολογικό είναι ότι σπάει την νηστεία των Εβραίων και την κάνει εντελώς διαφορετικά. Και ενώ τα άζυμα ξεκινούσαν από το Πάσχα και μετά, Μεγάλη Πέμπτη τρώει άζυμα, βέβαια είχε αρχίσει και ως συνήθεια μια εβδομάδα νωρίτερα να τρώνε και όχι να περιμένουν το Σάββατο, ειδικά από μια μεταρρύθμιση που είχε γίνει. Η δική μας εκκλησία τα λαμβάνει αυτά και κάνει κάτι ό,τι μπορεί εξωτερικά να διαφοροποιηθεί από τους Εβραίους. Δεν έχουμε άζυμα ποτέ. Α, ένα σημείο διαφοροποίησης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Δεν τρώμε κρέα στην νηστεία, όπως έκαναν αυτοί με το δικαιολογικό, δεν σπάζουμε τα κόκαλα. και δεν κάνουμε ποτέ νηστεία από το Πάσχα και μετά. Σπάζουμε εντελώς το χρόνο και θεωρούμε μία μέρα όλη τη διακινήσιμο. Ενώ εκείνοι έκαναν Πάσχα, νηστεία τις καλύτερες μέρες. Εμείς χαιρόμαστε τις καλύτερες μέρες. Στην προετοιμασία κάνουμε νηστεία. Και φυσικά δεν χρειάζεται να τρώμε κρέας και να μην σπάσουμε τα κόκαλα, διότι θυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός για μας.
1: Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρονται τα ονόματα των Αποστόλων και της Θεοτόκου, ήταν παρόντες όντως όλοι οι Απόστολοι και η Θεοτόκος κατά την ανάληψη του Κυρίου, και γιατί?
0: Ναι, ήτανε, το γράφει το κείμενο, και πρώτον έπρεπε να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αληθινά τα γεγονότα, έτσι ώστε ό,τι γράφουν αυτοί, ό,τι μας λέγουν, σίγουρα είναι αληθινό. Και η Παναγία έπρεπε, ως τα πρώτα εκλεκτά μέλη της καινούργιας φάσεως της Εκκλησίας, που λέγεται η Εκκλησία της Πεντηκοστής, σε αυτή ανήκουμε εμείς σήμερα, είμαστε από την Πεντηκοστή και μετά, που ολοκληρώνει την προηγούμενη, γιατί η Παναγία έδωσε το αίμα της, πόνεσε, και όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τα αγνά αίματα της Παρθένου ο ίδιος ο Λόγος, στη δική του υπόσταση, πήρε την ανθρώπινη φύση, χωρίς να πάρει δεύτερο πρόσωπο. Με το ίδιο πρόσωπο το θεϊκό, μέσα στην ιστορία, από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Γι' αυτό έπρεπε να είναι παρόντες.
1: Και βέβαια να πληροφορηθούν ότι ο διδάσκαλός τους ανεβαίνει στους ουρανούς, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος.
0: Όχι, είναι
1: γιατί από εκεί είχε κατέβει
0: ο Σωτήρας,
1: έτσι,
0: το δεύτερο πρόσωπο,
1: δηλαδή,
0: πολύ
1: κάπως
0: σημαντικό, ότι δεν λαμβάνει άλλο πρόσωπο, όπως λέει ο Νεστόριος, και τονίζει ο Δαμασκηνός, ο ίδιος στη δική του υπόσταση από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα, δηλαδή ο Χριστός δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο, έχει μόνο θεϊκό, άρα δεν έχει χαρακτήρα ο Χριστός. Έχει μόνο με το θεϊκό και την ανθρώπινη φύση. Δεν έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, και έτσι λύνουμε και όλα τα δογματικά προβλήματα, λέει η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Διότι αν είχε χαρακτήρα, όταν μπαίνει νευριασμένος στο ναό και δίνει τους εμπόρους, τι χαρακτήρα είναι, θα λέγαμε, κακός χαρακτήρα? Όταν έχει αγωνία στον κήπο, είναι φοβισμένος χαρακτήρας. Όταν μιλάει απότομα στην Παναγία, είναι ανάγωγος χαρακτήρας. Ενώ με το να μην έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, μόνο θεϊκό και την ανθρώπινη φύση, λύνονται όλα τα...
1: Σωστό είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Το τόνισε ιδιαίτερα η Τέταρτη Οικουμενική, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Τώρα, ως προς αυτή την άνοδο που προσπαθούσαμε προηγουμένως με τις λέξεις, μέσω των λέξεων να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, υπάρχει στο Δαβίδ ο ψαλμός, στον 67ο ψαλμό, «Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς».
0: Ναι.
1: Είναι σαν να στράφηκε ο Χριστός προς την Ανατολή πριν αναλυφθεί. Γύρισε τα νότα του στην Ιερουσαλήμ, την αχάριστη πόλη της Ιερουσαλήμ, και κοίταξε προς την Ανατολή για να ανέβει.
0: Ναι, και ήταν γενικά η Ανατολή για τους Ιουδαίους ένα ιερό μέρος, και η φράση «ανατολικά της Εδέμ» ήταν η δική τους φράση, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Η Δύση ήταν κάτι κακό, είχε να κάνει και με αντιλήψεις δικές τους. Ο Κύριος μέσα στην ιστορία σε ένα τέτοιο πρόσωπο χρησιμοποιεί και εκφράσεις πάρα πολλές, δεν είναι κακό, σήμερα δεν τις καταλαβαίνουμε. Βέβαια, λόγω του χριστιανισμού στην ομιλία μας έχουν μείνει, αλλά έχουν ξεφύγει από την τρέχουσα πραγματικότητα και πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως, και η Γραφή αναφέρει ότι και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς και έγινε με πύριον άρμα και πύρινους ύπους η ανάληψή του. Βέβαια, ήταν εντελώς διαφορετική αυτή η ανάληψη.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ο Θεάνθρωπος. Έγινε από τον Κύριο σάσαρκο λόγο και δείχνει μια προετοιμασία, ας το πω. Πριν έρθει, ήταν ο πρώτος...
1: Και πιστεύουμε ότι η νεφέλη αυτή που λέγαμε προηγουμένως είναι, ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα που παρακολουθεί, συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο.
0: Όχι, η νεφέλη δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αλλά δείχνει την άλλη μορφή, ενετέρα μορφή, και σε εμάς γλωσσικά δείχνει ότι θέλει να πει μη προσπαθήσετε να το καταλάβετε με τα ανθρώπινα, δεν θα καταλάβετε ποτέ τι είναι αυτή η νεφέλη. Αλλά σας θυμίζω ότι είναι μέσα στην ιστορία, σε εσάς που είστε πάντα ανθρώπινοι, κάτι όμως εντελώς διαφορετικό από εσάς. Γι' αυτό λέμε είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν ταυτίζεται ποτέ με τίποτα από εμάς, αλίμονο αν ταυτιστεί. Έγινε άνθρωπος.
1: Και αυτοί οι δύο άνδρες που είπαμε με τα λευκά ενδύματα, που πιθανόν ήταν άγγελοι, είχαν αποσταλεί ώστε να παρηγορήσουν κατά κάποιο τρόπο τους μαθητές.
0: Είναι οι άγγελοι στη θεολογία, είναι βοηθητικά, διακονικά πνεύματα, όντα πρόσωπα. Και είναι, μάλιστα λέγαμε, ο Θεός, ο άνθρωπος και οι άγγελοι είναι οι μόνοι που εκφράζουν με πρόσωπο τη φύση τους. Έχουν πρόσωπο οι άγγελοι. Αλλά είναι κατώτεροι από τον άνθρωπο, γιατί διακονούν και δεν μετέχουν όπως εμείς και στον αισθητό και στον νοητό κόσμο. Ενώ εμείς έχουμε όλη τη δημιουργία επάνω μας, τη συγκεφαλαιώνουμε. Αυτοί λοιπόν μετέχουν μόνο στο νοητό. Κάθε φορά που γίνεται ένα σημαντικό γεγονός να μιλήσει ο Θεός με τον άνθρωπο, οι άγγελοι έχουν διακονικό ρόλο. Γι' αυτό και στη σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου, από τους γονείς του, άγγελος πάει στον Ζαχαρία, στην Παναγία, άγγελος Κυρίου, και γράφει όλη την υψηλή θεολογία. Και έτσι και εδώ πέρα έχουμε αγγέλους.
1: Και είναι αυτοί οι οποίοι τελικά δίνουν στους Αποστόλους το μήνυμα για την Πεντηκοστή.
0: Ότι ναι,
1: και για την Δευτέρα Παρουσία.
0: Βέβαια, αυτοί θα το πω, ως διακονικά πνεύματα πρέπει συνεχώς να ενημερώνουν, προετοιμάζουν το έδαφος για το σημαντικό γεγονός. Αλλά το σημαντικό γεγονός δεν είναι δικό τους, και αυτοί υπηρετούν και μετέχουν στην όλη πραγματικότητα.
1: Βέβαια, πάλι στους ψαλμούς λέγεται από τον Δαβίδ, έχει γραφτεί «Άρατε πύλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύστε ο βασιλεύς της δόξης». Είναι η στιγμή δηλαδή που ο Χριστός ανεβαίνει στους ουρανούς και τον βλέπουν με έκπληξη ακόμα και οι άγγελοι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί και σπάζει πόρτες που δεν μπορεί να σπάσει ο αισθητός κόσμος, περνάει από όλα αυτά, είναι κάτι διαφορετικό, και οι ίδιοι άγγελοι μένουν σε μεγάλη έκπληξη. Βέβαια. Είναι θεολογικό αυτό που λέει.
1: Γιατί βλέπουν ένα ανθρώπινο σώμα, εντός εισαγωγικών βέβαια, να μεταφέρεται σε αυτούς, ναι, στον ουρανό. Και αυτοί βέβαια ζητούσαν μάλιστα
0: αυτοί μένουν,
1: να μάθουν,
0: δεν ξέρουν τι να κάνουν,
1: ναι, να μάθουν αυτό το παράδοξο θέαμα, τι σούτος ο παραγενόμενος εξ εδόμ, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Είναι λίγο αφελής η ερώτησή μου, κύριε Λίγη, αλλά γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυπώματα των πληγών στο αναστημένο σώμα του Χριστού?
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: εξής, μέχρι σήμερα.
0: Η θεολογία
1: δηλαδή
0: το συζήτησε πολύ στο Βυζάντιο και με Οικουμενική Σύνοδο και αυτό, ότι φαίνεται ότι ο Χριστός πραγματικά έγινε άνθρωπος. Και από την ώρα που έγινε πραγματικά, πραγματικά υπέφερε αφού τον σταύρωσαν οι άνθρωποι. Δεν το έλεγε ψέματα όπως ο δοκιτισμός. Γι' αυτό οι πληγές πάντοτε παραμένουν, αλλά ενώ τις πιάνει ο Θωμάς, δεν πονάει. Και όταν πάνε να τον αγγίξουν, εκτός από τις πληγές για να δείξουν ότι είναι πραγματικές και δεν είναι φάντασμα, λέει το μη μου άπτου. Γιατί πλέον
1: έχει
0: είναι πλήρως αγιασμένη η ανθρωπίνη φύση. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Και αυτό που λέει ο Ισαΐας, «Ιδού επί των χειρών μου εζωγράφησά σου τα τείχη και ενώπιόν μου ή διαπαντός». Αυτά τα έμεινε ανεξίτηλη.
0: Από την ώρα που πήρε την ανθρώπινη φύση, πάντα και τώρα, αυτή την ώρα, στους ουρανούς, ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο, είναι και άνθρωπος.
1: Και βέβαια μπορεί να είναι, να σημαίνει και ότι μέσα από το μαρτύριο και από τα παθήματα και από τις λήψεις θα μπορούμε και εμείς να ανέβουμε μαζί του, ίσως.
0: Ναι, σαν δευτερεύουσα ερμηνεία μετά τη θεολογική, όντως. Δεν είναι λανθασμένη, απλά πρέπει όταν να υπάρχει θεολογική με τη Χριστολογία.
1: Ναι,
0: μετά έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όποια ερμηνεία θέλουμε, αφού γνωρίζουμε την ακριβή Χριστολογία. Δεν το απαγορεύει αυτό η Εκκλησία.
1: Mm-hmm. Αν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία σύγκριση και μία συνολική αποτίμηση των δύο σπουδαίων γεγονότων της Εκκλησίας μας, αυτού της μεταμόρφωσης και, ναι, της ανάληψης, τι θα λέγαμε.
0: Α, η μεταμόρφωση έχει γίνει πριν την ολοκλήρωση του θεανθρώπινου έργου του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όπως δηλαδή κάνει ένα μεγάλο θαύμα, ανασταίνει το Λάζαρο. Κάτι ανάλογο θα λέγαμε ότι είναι και η μεταμόρφωση, αλλά πιο σπουδαίο. Πάντως μέσα στην ίδια πορεία, πριν τελειώσει το έργο του και έρθει και φανεί πλήρως το Άγιο Πνεύμα. Ενώ η ανάληψη είναι το κορυφαίο. Δεν έχει αφήσει στην ανάληψη καμία φάση της δικής μας φύσεως που δεν την έχει προσλάβει. Ενώ στη μεταμόρφωση δεν είχε ακουμπήσει τους αδερφούς μας, τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό είναι ελλιπής η φανέρωση. Ενώ τώρα είναι πλήρης.
1: Έγινε βέβαια και μόνο έμπροσθεν τριών μαθητών.
0: Και αυτό, αλλά όσον αφορά τη φύση, ναι, σωστό. Αλλά το πρωτεύον είναι ότι ακόμα έχει αφήσει κάποιες φάσεις της δικής μας ζωής, φύσεως, που δεν τις έχει προσλάβει. Έπρεπε να περάσει από όλες μία-μία.
1: Και βέβαια και με τα δύο γεγονότα, κύριε Λίλη, ήθελε να βοηθήσει τους μαθητές, να δώσει θάρρος, να μην κλονιστεί η πίστη τους.
0: Και αυτό ανθρωπίνως, ναι. Το δευτερεύον βέβαια, το πρώτο η Χριστολογία, αλλά μετά το θαρσίτε, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι άνθρωποι και μπορεί να πέσουν, να λυγίζουν και συναισθηματικά μπορούμε να πούμε και ψυχολογικά τους στηρίζει. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, το πρωτεύον είναι το χριστολογικό, ποιο δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση.
1: Ποιο είναι το πνευματικό μήνυμα, αυτό που διαρκεί για μας με το γεγονός της αναλήψεως, που θα πρέπει να διαρκεί για μας
0: από την ανάληψη.
1: Από την ανάληψη.
0: Το μήνυμα είναι ότι η αλήθεια δεν είναι μόνο σε αυτά που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, είναι και σε αυτά που δεν βλέπουμε. Το άκτιστο δεν θα το δει ποτέ ο άνθρωπος να το καταλάβει. Δεν θα πάρουμε τη φύση του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Επειδή δεν το χωράει η λογική μας ή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό, επειδή είναι άκτιστο για μας, αφού πάμε μετά στην πίστη, είναι το μόνο που μπορεί να μας λυτρώσει και να μας αγιάσει.
1: Κύριε Λίλη, εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να μας αναλύσετε σημαντικά και ιδιαίτερα σημεία που αφορούν στο γεγονός αναλήψεως του Κυρίου μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας για μια ακόμα
1: πάντα
0: φορά.
1: Πάντα χαιρόμαστε και εμείς.
0: Και στους ακροατές σας πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην ηχοληψία της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας φίλοι, η εορτή της Αναλήψεως, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, σηματοδοτεί το τέλος της επίγειας παρουσίας του Κυρίου μας και την άνοδό του στους ουρανούς, πλησίων του Θεού και Πατέρα. Ο Χριστός όμως δεν επιστρέφει ως Θεός μόνον, από εκεί που ξεκίνησε και ήρθε στη γη, δηλαδή από τους ουρανούς, αλλά επιστρέφει σε αυτούς έχοντας μαζί με τη θεότητά του και την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα του, και ξαναδίνει στον άνθρωπο αυτό που του έλειπε, τον παράδεισο, δηλαδή τη δυνατότητα της σωτηρίας του. Να ζει πια συνέχεια με τον Θεό στους ουρανούς, μέσα στον παράδεισο, που άνοιξε πάλι με την αναστημένη Άγια σάρκα του. «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν». Μας περιμένει, έχοντας δώσει στον καθένα από μας τη δυνατότητα να νικήσουμε τη φύση μας, τις αδυναμίες μας, τα αμαρτήματά μας, τον εγωισμό μας και να ζήσουμε σε συνεχή κοινωνία με την αιώνια αλήθεια και αγάπη του Δημιουργού και Πατέρα μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Εμείς οι ανάξιοι και για τη γη ανεβήκαμε στους ουρανούς, ξεπεράσαμε τους ουρανούς, αγγίξαμε τον θρόνο του Θεού». Χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ούτως τον έπλασε μπέντε να πει. Πάντα προς ο προσωπός, δουν εντροφήν αυτών σε εύκαιρον τόντος σε αυτή η συνέξωση. Ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτόν και εκλείψει και στον χούν αυτόν επιστρέψουσε. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Πείτο η δόξα κυρίω του αιώνα, σε φραντίσετε κυρίω επί σέρι αυτού. Ο επιβλέπων από την γη και ποιόν από την τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι πάρουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει η αναματολή από τη γη και άνεμοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου φώτο και γένε τον ύψη. Σε μεγαλή θέργα, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και ήγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερ της άνωθεν ειρήνης και εξωτηρίας των

της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξιεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως

αίματος, η γη καθηγίαστε, ο αείρδε της ψυχής, η ανώδο πανώπια, όθεν πίσω.

Σαθανάς Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκρος, Ιησού Χριστέ έρθοντες του Κυρίου δυσμηδόντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εμάς περίσσομεν είστε φωνές ασύλες, Ιε Θεού ζωή

0: Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

θα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού.

Αταξίως τον Κύριον διεσπέρατα αυτή αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετόρ και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιπίσαμεν έψε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέστε συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτησών με τις δικαιώμασες. Κύριε Τερεός, εις τον αιώνα τ' έργα των χειρών σου μη παρήντσι. Συ πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους

0: Μην απολύσει τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αίκιος άνος των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα.

0: συμπρότης ομιλίας με την Άγια Επίσκεψη και η Αστάσταση Ασθενείας ημών ένεκεν το ονοματός Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Ήδιος Αναστονομήν Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η Βασιλεία σου γεννηθήτω το θελήμα σου στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών. Ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη σε μέν της ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια είναι εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριε Θεός την Αγία και αμών των πίστην, των ευσεβών, των ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία αυτή Εκκλησία και την πόλη τάχτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της παραχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μάρτυρου, μάρτυρος Βασιλίσκου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 8:30 μετά μεσημβρίας, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη στη Φορτέτσα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου της Εθιάς. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει δέηση υπερηγίας, φωτίσεως και ενισχύσεως για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com. Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

21 Μαΐου, Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 428 π.Χ., γεννιέται ο Πλάτων, Έλληνας φιλόσοφος, ο πιο γνωστός μαθητής του Σοκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του, που με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει διασωθεί ολόκληρο, άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί μέχρι και σήμερα τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση. Το 1471 γεννιέται στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας ο Άλμπρεχτ Ντίρερ, γερμανός ζωγράφος, χαράκτης και θεωρητικός της γερμανικής αναγέννησης. Υπήρξε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση των ιδεωδών της ιταλικής αναγέννησης. Το 1819 το πρώτο ποδήλατο κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1821 στα γλυκά νερά Σφακίων συγκροτείται η Καγκελαρία, επιτροπή από οπλαρχηγούς και προκρήτους από όλη την Κρήτη, που έχει σκοπό να συντονίσει την εξέγερση στο νησί κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924.

0: Το 1864 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα.
1: Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA.
0: Το 1919 η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού εκλέγει ως μέλος της τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως δεν αποδέχτηκε.
0: Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935.

0: 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1932 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου αναλαμβάνει και πάλι μετά την παρέτηση της εξαήμερης κυβέρνησης Παπαναστασίου. Το 1956 πραγματοποιείται στα νησιά Μπικίνι, στον Ειρηνικό ωκεανό, η πρώτη έκρηξη βόμβας υδρογόνου, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την νησίδα. Το 1991 στην Ινδία, σε προεκλογική του εκστρατεία, σκοτώνεται ο πρωθυπουργός Ρατζίβ Γκάντι από έκρηξη βόμβας που ήταν κρυμμένη σε μπουκέτο με λουλούδια. Το 2003 τα 192 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθετούν στη Γενέβη την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.
1: Το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στον θεσμό.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία έχει προετοιμαστεί για να μας παρουσιάσει πώς παρασκευάζεται, πώς ετοιμάζεται ένα φαγητό. Προσπαθούμε να είναι συνταγές παραδοσιακές και στη συνέχεια ένα γλύκισμα, έτσι ώστε να έχουμε την πρόταση για ένα κυριακάτικο τραπέζι. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Ντίνα Κουκουράβα, η οποία μας έχει ξανάρθει στην εκπομπή μας και έχει παρουσιάσει και πάλι ωραίες συνταγές. Ντίνα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας.
2: Καλημέρα, χαίρετε. Εγώ είναι χαρά μου να έρχομαι στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως να επικοινωνώ έστω και έτσι με τις αγαπητές ακροάτριες και ακροατάς. Θα κάνουμε μια παρέιτσα τώρα.
1: Έτσι.
2: Θα πω εδώ. Χαίρομαι πάντα όταν
1: να
2: είμαι εδώ.
1: Καλά, βεβαίως. Πες μας ποιο είναι το φαγητό που έχεις ετοιμάσει.
2: Ένα λαδερό, καλοκαιρινό φαγάκι,
1: έτσι.
2: Εύκολο, mm-hmm. που τρώγεται αυτή την εποχή.
1: Πολύ ωραία, ακούμε.
2: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε.
1: Ποια είναι τα υλικά?
2: Τα υλικά 5-6 μελιτζάνες.
1: Πώς ονομάζεται το φαγητό?
2: Τίποτα, λαδερό καλοκαιρινό το.
1: Ωραία,
2: πολύ. Ούτε μπριάμ είναι, ούτε αυτό. Έχει μέσα, θα.
1: Ωραία,
2: τα πούμε,
1: θα τα ακούσουμε.
2: 5-6 μελιτζάνες ανάλογα και η οικογένεια είναι μεγάλη, τις αναλογίες το. Πιπεριές πράσινες, κόκκινες, αυτές φλωρίνης ή τις πράσινες τις άλλες.
1: Μάλιστα.
2: Κρεμμύδι ξερό, 4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα, μαϊντανό, σάλτσα και πελτέ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα υλικά.
1: Τα υλικά.
2: Τώρα,
1: μάλιστα,
2: τις μελιτζάνες, αφού τις καθαρίσουμε να φύγουν από τέσσερις μεριές η φλούδα, τις κόβουμε φετάκια, χοντρές φετούλες.
1: Ναι.
2: Τώρα, ή τις τηγανίζουμε ή τις ψήνουμε στο γκριλ, ανάλογα αν θέλουμε πιο ελαφρύ να γίνει, να μην ρουφήξει πολύ λάδι. Τις αλείφουμε λίγο λαδάκι, τις βάζουμε στο γκριλ, εδώ από εκεί γίνονται.
1: Σωστά.
2: Μετά, τις πιπεριές, και αυτές τις ψήνουμε. Τις καθαρίζουμε τη φλούδα τους. Τώρα, αν θέλουμε και πατάτα, έτσι ακριβώς, ή την τηγανίζουμε, κάνα δαχτυλάκι χοντροκομμένη λίγο,
1: έτσι.
2: Ή την τηγανίζουμε και αυτή έτσι στο γκριλ αλλημένη για πιο ελαφρύ.
1: Και βέβαια λοιπόν, σηκώνει και λίγο σκορδάκι από ό,τι ξέρω το φαγητό.
2: Τώρα
1: αυτό
2: θα κάνουμε τη σάλτσα.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Αυτές τις ετοιμάζουμε, τα ψήνουμε, τα έχουμε έτοιμα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τη σάλτσα τώρα. Κρεμμύδι ξερό, αν είναι δυνατόν, φετάκια. Φρέσκο κρεμμυδάκι, κάνα 2-3 αυτό.
1: Ναι.
2: Μετά, μαϊντανό, φρέσκο μαϊντανό. Και σκόρδο.
1: Έτσι.
2: Τώρα όσο το θέλει κανείς, 2-3 σκέλιδες.
1: Σκελίδες, ναι, 1-2. Ναι.
2: Σάλτσα και μια κουταλιά πελτέ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή τη βράζουμε. Α, λάδι,
1: ναι,
2: το λαδάκι.
1: Απαραίτητα.
2: Τώρα όποιος θέλει βάζει και κυβοκνόρ λαχανικών μέσα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Τέτα.
1: Μάλιστα. Συνηθίζεται.
2: Βράζει καλά η σάλτσα, όλα αυτά να βράσουν καλά, την αφήνουμε στην άκρη.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, έχουμε ψημένες τις μελιτζάνες, πιπεριές, τις πατατούλες. Αρχίζουμε να τις αραδιάζουμε στο ταψί. Μία στρώση από αυτά. Από πάνω τη σάλτσα που έχουμε βράσει.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι έτσι λίγο πιχτούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τρίβουμε τυράκι φέτα. Τρίβουμε τυράκι φέτα πάνω από τη σάλτσα. Τώρα, άλλη μια στρώση. Μελιτζάνα, πιπεριά, πατατούλα. Πάλι σάλτσα με τυράκι τριμμένο.
1: Σωστά.
2: Και αν θέλουμε φετάκια ντομάτας, τα ραδιάζουμε. Λίγο φούρνο, γιατί είναι όλα σχεδόν ψημένα. Κάνα μισάωρο σίγουρα το θέλει, αφού ρίξουμε λίγο νεράκι και ασφαλώς. Λίγο λαδάκι πάλι από ασφαλώς, πάνω.
1: Ασφαλώς.
2: Αυτά έχουν πάρει λάδι όταν ψήθηκαν, αλλά πάλι θέλει γιατί
1: φρέσκο,
2: τα λαδέα φαγάκια.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, και από πάνω λίγο νεράκι. Στο φούρνο μισή ωρίτσα.
1: Είναι προψημένα όλα.
2: Όλα,
1: το
2: ναι.
1: Έχουμε ακούσει.
2: Βλέποντας, τα τσιμπάμε, βλέπουμε.
1: Έτσι,
2: έγινε η πατατούλα,
1: έτσι.
2: Έγινε το αυτό.
1: Πάρα πολύ
2: και
1: ωραία.
2: Ανάλογα.
1: Πάρα πολύ ωραίο φαγάκι.
2: Αυτό είναι
1: και
2: της εποχής.
1: Μπορεί και να συνοδεύεται και από λίγα κεφτεδάκια που έχουμε κάνει
2: ναι.
1: Πιο μπροστά.
2: Ναι, και λίγο.
1: Γιατί έτσι καταφέρνουμε και τα παιδιά
2: να
1: τα βάλουμε έτσι τη διατροφή αυτή των λαχανικών.
2: Δεν την πολύ τρώνε.
1: Έτσι.
2: Ένα κεφτεδάκι μέσα εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να βολεύεται η οικογένεια.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μα, τι
1: και
2: λέτε.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραία τα στοιχεία που έχουν αυτά τα υλικά.
2: Ναι, λαχανικά όλο
1: ναι,
2: αυτό.
1: Βέβαια, ναι. Με βιταμίνες, με
2: τις πιπεριές, βέβαια, τις καθαρίζουμε όταν ψηθούν, να φύγει η πέτσα εκείνη.
1: Καταλαβαίνω.
2: Και
1: πολύ
2: αραδιάζονται.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή που σκοπό έχει να παρουσιάσει κάποιες ωραίες παραδοσιακές συνταγές από απλές νοικοκυρές, οι οποίες είναι μέλη της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, η κυρία Ντίνα Κουκουράβα είναι καλεσμένη σήμερα, είναι κοντά μας. Θα μας παρουσιάσει τώρα ένα ωραίο γλύκισμα που έχει ετοιμάσει για μας. Ντίνα μου, ακούμε το γλύκισμα που θα παρουσιάσουμε στις ακροάτριες.
1: Και πάλι χαίρετε, αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές. Λοιπόν, το γλυκό λέγεται γλυκό με φρυγανιές. Σε ένα πυρέξ, παραλληλόγραμμο ότι είναι, στρώνουμε δύο σειρές φρυγανιές στα ρένιες. Ετοιμάζουμε το σιρόπι με δύο ποτήρια νερό και 1,5 ποτήρι ζάχαρη, μια φλούδα λεμόνι, ένα ξύλο κανέλας. Βράζουμε αυτό το σιρόπι 5 περίπου λεπτά και περιχύνουμε τις φρυγανιές και τις πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς θα κάνουμε την κρέμα που θα στρώσουμε πάνω από αυτό? 1,5 λίτρο γάλα, 6 κουταλιές κορνφλάουερ, 2 βανίλιες, 8 κουταλιές ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά. Τώρα, αφού βράσει, ρίχνουμε, όταν το κατεβάσουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μια κουταλιά βούτυρο και τη στρώνουμε αυτή την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει πάνω από τις φρυγανιές. Χτυπάμε κρέμα γάλακτος 500 ml περίπου στο μίξερ, γίνεται σαν σαντιγί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και την ρίχνουμε πάνω από την κρέμα που είχαμε ετοιμάσει προηγουμένως.
0: Ωραία.
1: Το στρώνουμε ωραία και πασπαλίζουμε με κανέλα ή αμύγδαλα καβουρντισμένα. Μπαίνει στο ψυγείο και όποτε θέλουμε κόβεται.
0: Πάρα,
1: είναι δροσερό, είναι
0: ναι.
1: Και καλοκαιρινό,
0: είναι
1: και νόστιμο και τα αρέσουν και τα παιδιά.
0: Και ευκαιρία να πω ότι χθες, Ντίνα μου, που είχαμε, που κάναμε το πάρτι στα παιδιά του ειδικού γυμνασίου και λυκείου της πόλης μας,
1: μάλιστα,
0: το γνωρίζει σε μέλος της ομάδας κάθε χρόνο τέτοιον καιρό, πέρα από τις επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία, κάνουμε και αυτό το πάρτι για τα παιδιά στο γνωστό κατάστημα στην παραλία, και εκεί τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, αφού μετά την πίτσα στο τέλος μία κυρία μέλος της ομάδος είχε αυτό το γλύκισμα και κέρασε σε όλα τα παιδιά και τους καθηγητές.
1: Ναι.
0: Του τι το χάρηκαν, ο διευθυντής είπε... Είναι φοβερό γλυκάκι και πρέπει να πάει η κυρία στο σχολείο να το δείξει, για να το
1: να
0: μάθουν
1: το και
0: τα παιδιά και οι καθηγήτριες και οι καθηγητές. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έτσι λοιπόν
1: πολύ
0: είναι απλά όμορφα καλοκαιρινά γλυκάκια που αρέσουν ιδιαίτερα και στα παιδιά.
1: Απλά και ωραία.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροτές, θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής, στο δεύτερο μέρος, στο οποίο η ομιλούσα και η οποία συντονίζω και την ομάδα των εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα, Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ο μήνας Μάιος είναι ένας μήνας αφιερωμένος σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Δεδομένου ότι τη δεύτερη Κυριακή του Μάη γιορτάζει η μητέρα και 15 Μαΐου παγκοσμίως είναι η μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΟΗΕ. Ως εργαζόμενη επί 35 χρόνια και μάλιστα στον τομέα της οικογένειας, έχω να σας πω ότι όμορφες γιορτές, όμορφες ομιλίες πάντα οργανώναμε και πραγματικά είχαν στόχο να βοηθήσουν την οικογένεια στον ρόλο, τον πολύ σοβαρό ρόλο που έχει στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, μιας και βρισκόμαστε κοντά στην ημερομηνία αυτή, έχω διαλέξει κάποια μηνύματα να στείλω που αφορούν τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά. Η καλή επικοινωνία λοιπόν των γονιών με τα παιδιά. Η πηγή των περισσότερων προβλημάτων μεταξύ των γονιών και των παιδιών τους είναι η έλλειψη καλής επικοινωνίας. Η καλή επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών κτίζεται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία. Οι βάσεις που θα τοποθετηθούν έχουν πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη ζωή και για το μέλλον τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών. Το να είναι κάποιος γονιός δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δυστυχώς οι νέοι δεν τυχαίνουν οποιασδήποτε διαπαιδαγώγησης για σημαντικά θέματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν όταν θα γίνουν γονείς. Η ικανότητα της προσεκτικής ακρόασης των όσων λένε τα παιδιά μας έχει μεγάλη σημασία. Οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία τους, το τι έχουν να πούν πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερης προσοχής από τους γονείς. Η προσεκτική ακρόαση και η τακτική συνομιλία γονιών και παιδιών είναι ο θεμέλιος λίθος της καλής επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά τους. Όμως, λόγω πολλών άλλων πιεστικών υποχρεώσεων δυστυχώς, συχνά οι γονείς δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους για να αναπτύξουν τους απαραίτητους δεσμούς επικοινωνίας μαζί τους. Προβλήματα λόγω απουσίας καλής επικοινωνίας παιδιών και γονιών εμφανίζονται με έντονο τρόπο στη δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις εφηβική ηλικία. Εάν δεν κτιστούν καλές γέφυρες επικοινωνίας από νωρίς στη ζωή των παιδιών, τα προβλήματα στις σχέσεις κινδυνεύουν να παραμείνουν για όλη τη ζωή. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προλάβουν τέτοιες ανεπιθύμητες και δυσάρεστες καταστάσεις? Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που οπωσδήποτε οι γονείς πρέπει να σέβονται εάν θέλουν μια επικοδομητική και καρποφόρα για όλους σχέση με τα παιδιά τους. Αρχικά είναι απαραίτητο να προσφέρουν χρόνο στα παιδιά τους όταν αυτά θέλουν να μιλούν μαζί τους. Πρέπει να παρατηρούν πότε τα παιδιά έχουν την περισσότερη διάθεση για να μιλούν με τους γονείς τους, για παράδειγμα την ώρα του φαγητού, στο αυτοκίνητο, όταν πάνε μια βόλτα ή όταν πρόκειται να πάνε για ύπνο το βράδυ. Το να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη ζωή των παιδιών τους κάνει τα παιδιά να είναι πιο πρόθυμα να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για τα προβλήματα και τις σκέψεις τους. Οι γονείς, αρχίζοντας τη συνομιλία, ευκολύνουν το παιδί στο να μιλά ελεύθερα. Μια καλή συνήθεια που προσθέτει πολλά στη σχέση γονιών και παιδιών είναι μια φορά την εβδομάδα οι γονείς να κάνουν κάτι ιδιαίτερο με το κάθε παιδί τους ξεχωριστά. Αυτός ο χρόνος ο προσωπικός πρέπει να αφιερώνεται πλήρως στα παιδιά και να μην διακόπτεται από άλλους. Η ένδειξη ενδιαφέροντος επίσης για τις δραστηριότητες του παιδιού δημιουργεί ένα κλίμα θετικό για την ανάπτυξη καλής επικοινωνίας.
μιλώντας στο παιδί για τα χόμπι του, τα μαθήματα, το σχολείο, τους φίλους του, νιώθει πιο κοντά στους γονείς του. Έτσι μπορεί να τους εμπιστεύεται και να τους λέει πράγματα που διαφορετικά ίσως να μην τα έλεγε. Οι γονείς πρέπει να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον ακούγοντας προσεκτικά αυτά που τους λένε τα παιδιά τους. Ακόμη κι αν είναι δύσκολο, πρέπει να ακούν με προσοχή μέχρι τέλους όλα όσα έχει να πει το παιδί και να μην το διακόπτουν. Συχνά είναι καλύτερα να επαναλαμβάνουν αυτά που άκουσαν, ρωτώντας το παιδί εάν κατάλαβαν σωστά αυτά που ήθελε να τους πει. Ενδιαφέρον δεν σημαίνει του να μπαίνω σε πράγματα που δεν θέλει το παιδί να μου πει. Πρέπει να αφήνεται να εκφράζεται ελεύθερα. Εάν οι γονείς το διακόπτουν ή δείχνουν θυμό ή απουσία προσοχής, πιθανόν τότε το παιδί να τηρεί αμυντική στάση και να αποτραβιέται. Συχνά τα παιδιά προχωρούν ανιχνεύοντας αυτά τους γονείς. Δηλαδή, αρχικά λένε μερικά πράγματα από μια κατάσταση που τα απασχολεί για να δουν τις αντιδράσεις των γονιών. Αν νιώσουν σιγουριά, τότε παρουσιάζουν την όλη εικόνα του θέματος που τα αφορά. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να δείχνουν θυμό ή να εκνευρίζονται σε περιπτώσεις που διαφωνούν με αυτό που ακούν από το παιδί. Αντίθετα, μένοντας ήρεμοι και ψάχνοντας να κατανοήσουν τα συναισθήματα του παιδιού τους, θα βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις στα προβλήματα που βγαίνουν. Κατά γενικό κανόνα, τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από τους γονείς τους και τους μιμούνται. Αυτό να μην το ξεχνάμε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Συχνά αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούν οι γονείς τους στο θυμό. Στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιμετώπιση δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων. Συνοπτικά, βλέπουμε ότι η δημιουργία καλών βάσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονιών είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη σχέση που θα υπάρχει για όλη τη ζωή μεταξύ τους. Λοιπόν, η προσεκτική ακρόαση, η τακτική συνομιλία και η διάθεση χρόνου στα παιδιά μας είναι βασικές αρχές που οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν αν θέλουν να πετύχουν στον εξαιρετικά δύσκολο γονεϊκό τους ρόλο. Και σαν συνέχεια νιώθω την ανάγκη ένα πολύ σύντομο κειμενάκι να σας το μεταφέρω που αφορά τη βία στην τηλεόραση, μια και μιλάμε για τα παιδιά και τους κινδύνους και τις σχέσεις γονιών και παιδιών. Η βία στην τηλεόραση, ένας επιστήμονας ειδικός παιδαγωγός το έχει γράψει. Τι να κάνετε λοιπόν για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις? Να παρεμβαίνετε σημαντικά στο χρόνο που το παιδί αφιερώνει στην τηλεόραση. Να επιλέγετε μαζί τις εκπομπές που μπορεί να βλέπει. Να παρακολουθείτε τακτικά μαζί με τα παιδιά τηλεόραση, εξηγώντας τι από όλα αυτά που βλέπουν είναι αληθινό και τι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Υποχωρήστε αν δεν μπορείτε να αποφύγετε κάποιο πρόγραμμα που το παιδί θέλει να δει, όμως δείτε το μαζί και συζητήστε το. Προτείνετε του ταυτόχρονα και κάποιο άλλο πρόγραμμα για να έχει τη δυνατότητα επιλογής. Με αφορμή κάποιο ντοκιμαντέρ ανατρέξτε και στην εγκυκλοπαίδεια για να του δώσετε στη συνέχεια συμπληρωματικές πληροφορίες. Να προτείνετε στο παιδί και άλλες δραστηριότητες, όπως να παίζει με τους φίλους του, να αθλείται, και ότι η τηλεόραση δεν είναι το μόνο μέσο που μπορεί να του προσφέρει ικανοποίηση. Κανένα παιδί δεν προτιμά να βλέπει τηλεόραση αν υπάρχει και στην επιλογή του η επαφή με ανθρώπους, με φίλους, με παιχνίδι. Παρά το ότι μερικοί πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι ο κακός δαίμονας των καιρών μας, υπάρχει στον καθένα η κριτική σκέψη που αποτελεί φραγμό και αντίδοτο στον ανεξέλεγκτο τηλεοπτικό εθισμό. Και τώρα τρεις κουβεντούλες για το τι πρέπει να αποφεύγουμε. Μην τοποθετείτε συσκευή τηλεόραση στο παιδικό δωμάτιο.
να υπόσχεσαι στο παιδί ότι αν τελειώσει να το αποφεύγετε, να υπόσχεσαι στο παιδί πως αν τελειώσει γρήγορα τα μαθήματα θα δει τηλεόραση. Προτιμήστε κάποιο άλλο κίνητρο. Αποφύγετε το να επιτρέπετε να ανοίγουν την τηλεόραση όποτε εκείνα θέλουν. Αποφύγετε το να είναι η τηλεόραση διαρκώς ανοιχτή και τέλος, αποφύγετε του να επιτρέπετε να βλέπουν προγράμματα που προορίζονται για ενήλικες, όπως είναι ταινίες βίας ή περιεχομένου ποικίλου που όμως δεν αρμόζει στην ηλικία.

0: Κάπου εδώ, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να έχετε ηρεμία ψυχής, γιατί αυτό είναι η πραγματική ευτυχία. Χαίρετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

κάτσα τα πανιά κι όπου το βγάλει άκρη να σύρω να ξημερωθώ στην κορφή του γιούχτα και να με φέρουν οι αητοί βόλικα στη Μαδάρα να κάτσω να ξεκουραστώ στον ανταρτό τσι στράτες να ακούσω πέρδικας φωνή ο πάνος της Ελένα να λέει για σένα.

Λοιπόν, έγινε έξοδος. Το πρωί μας βρήκε στο Μήλο του Σιγανού, εκεί στο Λιμέρημα, να πούμε. Όπου δεν ξέρω, πήγαμε στο Λιμέρημα, μας πήγαμε και κάτι κουβέρτες εκεί, πήγαμε και κάτι. Η ανατίνευση συντελέστηκε με στην καθορισμένη της ώρα. Εμείς τη χαρήκαμε από τα δύο ώρα και λίγο πιο πλάι, έτσι πιο όλα τελικά. Χαλούσε η γη και η κομμένη, φωτιζόταν η γη και ο κόσμος και δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Δεν τέλειωναν οι εκρήξεις. Αυτοί κινούνταν ήδη μέσα στις λάμψεις, Γερμανοί, ξέρω εγώ, αλλά ήταν ένα πράγμα για αυτούς που ήταν

μια άλλη σύγκρουση στα Γιοφυράκια, στο Χριστοδουλάκι το μετόχι εκεί πουθενά, συνεπλάκι με σένα. Αυτά είναι βέβαια οι δικοί προσωπικοί ενέργειες. Ναι, συνεπλαστικά με ένα αυτοκίνητο, όπου τους πήραμε και το αυτοκίνητο, τους πήραμε και αυτούς. Το δε αυτοκίνητο ύστερα μάθανε η Εγγλέζη υπηρεσία ότι έχουμε πάρει ένα αυτοκίνητο και μου το ζητήσανε και το στόλωσα. Ήταν τότε ο στρατιωτικός διοικητής ο Νάθενας και το πήραν στο Καστέλι. Έτσι είχαν την έδρα τους αυτή. Είναι άλλη η περίπτωση στο Σταυρωμένο. Άλλη φασαρία με τους Γερμανούς. Σκοτώσαμε τους Γερμανούς. Πήραμε τον οπλισμό τους. Γιατί αυτοί σου λέω είχαμε και την αποστολή να χτυπήσουμε παντού σε όλα τα σημεία. Να πανικοβλήσουμε και να συντομεύσουμε τις έδρα του Γερμανού.

0: Η δεύτερη σκέψη μου ήταν αποχή. Να περάσω μέσα από το φρασίο να σε ειδοποιήσω τους δικούς μας. Αλλά ήταν το πεζοδρόμιο που σχεδόν ήταν ακάλυπτος. Και έλεγα, θα προφάσω να κάνω αυτή τη κίνηση. Έτσι έρθηκα λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος να σε ειδοποιήσω ήταν να ανοίξω μάχη με τους άλλους. Αισθάθηκα στο πόχο
1: του
0: ταμπούρι από πίσω και άρχισα με την καραμπίνα την Αμερικάνικη 5-5 τις σφαίρες, 5-5 μια στιγμή κατά τάνε φόρμος. Και ήταν στάζει έτσι στην αρχή με κοίταζε με άγριο ύφος, σαν να με έβλεπε πάλι σε αυτό. Αλλά καθώς του λέω ότι απέναντι είναι οι Γερμανοί μόνο με στο νου σου, είναι και αυτός ακόμη. Φαίνεται πως τους αναλύτσε ήταν ακόμη. Εν τω μεταξύ κατατάνησε ο αδερφός μου από μέσα με ένα γκράις αυτός που είδε τα γκράις.

αυτοί τρομοκρατήθησαν, τάχασαν, πανικοβλήθησαν και με το κατέβασμα τους από, από τα αυτοκίνητα δεν πήραν μαζί τους τα πυρομαχικά, τα χωροεφεδρικά πυρομαχικά. Ό,τι κρατούσε καθένας με αυτά. Μετά δεν ήταν εύκολο να πάνε να ξαναφροντιστούν πάλι, να πούμε. Και έτσι στενεύομαι στο πλοίο, σιγά σιγά στενεύομαι στο πλοίο, με φωνές. Εδώ ξανακούστηκε ο αέρας, το αέρα, Αλβανία, ναι. Εδώ πάλι ξανακούστηκε το αέρα από ανταρτοεικονίτες και από εικονίτες, οι οποίοι σαν ήρωες έπεφταν και μάλιστα αναγκάστηκα να διώξω εικονιτάκια πίσω από το

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Πριν από πολλά χρόνια στην Αγγλία, ο βασιλιάς Ερίκος ο Δεύτερος θέλησε να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στους Σάξονες και στους Νορμανδούς. Γι' αυτό το σκοπό ζήτησε βοήθεια από δύο Σάξονες ευγενείς του Νότιγχαμ, τον κόμι του Σέρουτ και τον κόμι του Έσεξ. Ο κόμις του Σέρουτ είχε ένα γιο που τον έλεγαν Ροβέρτο, αλλά όλοι τον φώναζαν Ρομπέν, ενώ ο κόμις του Έσεξ είχε μια κόρη, τη Μάριον. Οι δύο οικογένειες συναντιούνταν συχνά και ενώ τα παιδιά έπαιζαν, οι δύο άρχοντες συζητούσαν για το βασίλειο και τα προβλήματά του που έμοιαζαν να μην έχουν τέλος. Όταν πέθανε ο Ερίκος, στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ριχάρδος. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγα χρόνια αργότερα οι ζωές του Ριχάρδου και του Ρομπέν θα ενώνονταν για ένα κοινό σκοπό.

Σύντομα ο λαός κατάλαβε πως ο νέος βασιλιάς του είχε περίσσια γενναιότητα και ευγένεια. Γι' αυτό και όλοι τον αποκαλούσαν Λεοντόκαρδο. Όταν κάποια στιγμή ο Ριχάρδος έπρεπε να λείψει για λίγο καιρό, άφησε το βασίλειό του στα χέρια του αδελφού του, του Ιωάννη του Ακτίμωνα. «Μείνε ήσυχος, αδελφέ μου», είπε ο Ιωάννης, «θα προσέχω εγώ το βασίλειο σου λείπεις». Σύντομα όμως ξέχασε την υπόσχεσή του και άρχισε να εκμεταλλεύεται τους υπηκόους του. Κάποια μέρα ο κόμις του Σέργουτ βρέθηκε νεκρός στο δάσος. Ο πατέρας της Μάριον, γεμάτος οργή, αποφάσισε να φύγει και να αναζητήσει τον Ριχάρδο για να του πει τι συνέβαινε στο βασίλειο. Πριν από την αναχώρηση, εκμυστηρεύθηκε τις υποψίες του σε έναν άλλο ευγενή, τον Ούγο του Ρενό, και τον παρακάλεσε να προσέχει την κόρη του όσο εκείνος θα έλειπε. Ο Ούγος όμως πρόδωσε τον κόμι του Έσεξ στον Ιωάννη, ο οποίος τον έκλεισε σε μια φυλακή του παλατιού.

Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Ρομπέν πήγε να βρει τον Γκόμι και τη Μάριον, αλλά τον πληροφόρησαν ότι η κοπέλα δεν ζούσε πια εκεί. Τι παράξενο, σκέφτηκε ο Ρομπέν. Έτρεξε να βρει τον Ρενό για να του ζητήσει εξηγήσεις. «Έδωσα λεφτά στον Γκόμι για να φύγει», του είπε ο Ρενό. «Δεν μπορείς να δεις τη Μάριον». Γυρίζοντας στο κάστρο του, συνάντησε κάποιους χωρικούς πολύ αναστατωμένους. Του εξήγησαν ότι ο κόμις του Γκίσμπορν καταδίκασε σε θάνατο έναν υπηρέτη του επειδή κυνηγούσε ελάφια. «Μα μπορεί κάποιος να κυνηγά ελεύθερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά», απόρρισε ο Ρομπέν. Εκείνη τη νύχτα, ο Ρομπέν με τους άντρες του επιτέθηκε στο κάστρο του Γκίσμπορν και ελευθέρωσε τον άντρα. Όμως ο κόμις εξοργίστηκε και μαζί με τον Ιωάννη και τον Ρενό έκαψαν το κάστρο του Ρομπέν. Εκείνος και οι άντρες του βρήκαν καταφύγιο στο δάσος του Σέρβουτ. Από τότε ο νέος άντρας θα ήταν για όλους ο Ρομπέν των Δασών.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και τον Ρομπέν ακολούθησαν πολλοί άντρες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Λίτλ Τζον, ένας πολύ ψηλός και δυνατός άντρας. Ο Κοντούλης και αδύνατος Μπούς και ο πατέρας Τακ, ένας καλόγερος που βοηθούσε τους φτωχούς. Οι τέσσερις άντρες έγιναν αχώριστοι φίλοι. Ο καιρός περνούσε και άρχισαν να υπάρχουν ελλείψεις σε ρούχα και τρόφιμα. Ο Ρομπέν έπρεπε να κάνει κάτι για τους συντρόφους του. «Θα πάω στο Νότιγχαμ για προμήθειες», αποφάσισε. Μεταμφιέστηκε λοιπόν σε ζητιάνο και ξεκίνησε για την πόλη. Όταν γύρισε στο δάσος, όπου τον περίμεναν οι πιστοί του φίλοι, μοιράστηκαν όλοι ευχαριστημένοι τις προμήθειες που τους είχε εξασφαλίσει ο αρχηγός τους.

Κάποια στιγμή, η συντροφιά αποφάσισε να πάρει μέρος σε έναν αγώνα τοξοβολίας στο Νότιγχαμ. Ο Ρομπέν πέρασε με ευκολία όλες τις δοκιμασίες και στην τελευταία του προσπάθεια το βέλος βρήκε στο κέντρο του στόχου. «Ποιο είναι το όνομά σου, νεαρέ?» τον ρώτησε ο σερίφης του Νότιγχαμ. «Ρομπέν των Δασών, κύριε», απάντησε εκείνος. Νομίζοντας ότι ο νέος αστειεύτηκε, ο σερίφης ξαναρώτησε το όνομά του. «Σας είπα, κύριε, ονομάζομαι Ρομπέν των Δασών». Ο σερίφης, μόλις κατάλαβε ποιος ήταν ο Ρομπέν, δίταξε να τον συλλάβουν και αυτόν και τους άντρες του. Η συντροφιά όμως πρόλαβε να φύγει και ήδη έτρεχε προς το καταφύγιό της στο δάσος.

Μια μέρα ο Ρομπέν, τριγυρίζοντας στους δρόμους του Νότιγχαμ, πληροφορήθηκε ότι οι άντρες του Γκίσμπορν σχεδίασαν επίθεση στο δάσος του Σέρκουντ. Πριν φύγει από την πόλη, άφησε στην πόρτα του κάστρου του Γκίσμπορν ένα μήνυμα, προκαλώντας τον κόμι να επιτεθεί στο δάσος. Ο κόμις και οι άντρες του δεν άργησαν να φτάσουν στο δάσος. Εκεί όμως τους υποδέχθηκε μόνο η βαριά σιωπή, ώσπου άρχισαν ξαφνικά να δέχονται μια βροχή από βέλη. Ήταν ο Ρομπέν και οι άντρες του που είχαν κρυφτεί στα δέντρα και τους είχαν στήσει ανέδρα.

Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο βασιλιάς Ριχάρδος έφυγε για το ταξίδι του. Όλοι πίστευαν πως του είχε συμβεί κάτι κακό. Ως μια μέρα έφτασε στο βασίλειο είδηση ότι ο βασιλιάς ζούσε. Τον είχαν πιάσει όμως αιχμάλωτο οι εχθροί και έπρεπε να βρεθεί τρόπος να τον σώσουν. Ο πρίγκιπας Ιωάννης έβγαλε αμέσως ανακοίνωση που έλεγε: «Για να μπορέσουμε να σώσουμε το βασιλιά μας, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν κάποια χρήματα». Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης δεν είχε σκοπό να πληρώσει τίποτε για να ελευθερώσει τον αδερφό του, αλλά θα τα κρατούσε τα χρήματα για το θρόνο και τον εαυτό του. Η μητέρα του Ριχάρδου όμως, η βασίλισσα Ελεονόρα, πληροφόρησε τους φίλους του γιού της για τα σχέδια του πρίγκιπα. Τελικά ο Ριχάρδος ελευθερώθηκε και μπόρεσε να ξαναδεί τους φίλους του. «Βασιλιά μου, έχουμε άσχημα νέα», το πληροφόρησαν. «Ο πρίγκιπας Ιωάννης κράτησε για τον εαυτό του τα χρήματα που μαζέψαμε για την απελευθέρωσή σας. Στο βασίλειο κυκλοφορούν ληστές, ενώ μια ομάδα αντρών που ζει στο δάσος του Σέργουντ δημιουργεί προβλήματα στον Ιωάννη. Ποιος είναι ο αρχηγός τους?» θέλησε να μάθει ο Ριχάρδος. «Ο Ρομπέν των Δασών, ο γιος του κόμη του Σέργουντ». Ο Ριχάρδος αποφάσισε να φύγει αμέσως για την Αγγλία. Έπρεπε να επιστρέψει για να δει τι συνέβαινε στο βασίλειό του.

αυτό το διάστημα η Μάριον ζούσε στο κάστρο του Ρενό. Μια μέρα εκείνος την επισκέφθηκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Αγαπητή μου Μάριον, το καράβι που μετέφερε τον πατέρα σου ναυάγησε. Πρέπει να σκεφτείς το μέλλον σου. Κανόνισα να παντρευτείς το Ράλφ, του Μπελαμί». Ο Μπελαμί ήταν φίλος του Ιωάννη. Δεν αγαπούσε τη Μάριον. Αυτό που ήθελε να αποκτήσει ήταν την περιουσία της. Όταν ο Ρομπέν έμαθε τα σχέδια του Ρενό, αποφάσισε να βοηθήσει τη Μάριον. Μαζί με τους άντρες του έκλεισε το δρόμο στην άμαξα που μετέφερε την κοπέλα και την ελευθέρωσε. Από εκείνη τη στιγμή η Μάριον θα ζούσε μαζί του στο δάσος.

Ο Ιωάννης, ο Μπελαμί και ο Γκίσμορν δεν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους και ετοίμασαν νέα επίθεση στο δάσος. Όταν η πληροφορία αυτή έφτασε στο Σέρβουντ, ο Ρομπέν σκέφτηκε έναν τρόπο για να τους εμποδίσει. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι οι άντρες του πρίγκιπα είχαν πιάσει το Μουτς και τον κρατούσαν στο διπλανό κελί με τον πατέρα της Μάριον. Ο κόμις του Έσεξ ήταν πια πολύ καιρό φυλακισμένος. «Δεν θα βγούμε ποτέ ζωντανοί από εδώ», έλεγε ο κόμις απελπισμένος. Έκανε λάθος. Ένας από τους συντρόφους του Ρομπέν γνώριζε ένα μυστικό πέρασμα για τις φυλακές του κάστρου. Όταν έπεσε η νύχτα, ο Ρομπέν μπήκε κρυφά στο φρούριο και ελευθέρωσε το Μουτς και τον κόμι του Έσεξ. Αργότερα, το ίδιο βράδυ, στο δάσος του Σέρβουντ, η Μάριον μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει και πάλι τον πατέρα της.

Έπειτα από λίγο καιρό, ο Ιωάννης αποφάσισε να εχμαλωτήσει τη Μάριον. Ήταν σίγουρος ότι ο Ρομπέν θα έτρεχε να τη σώσει και έτσι θα τον έπιανε. Έστειλε λοιπόν τους άντρες του να βρουν την κοπέλα και να τη φυλακίσουν. Ο Ρομπέν υποψιαζόταν πως η Μάριον βρισκόταν στο κάστρο του Ρενό. Λίγο πριν ξεκινήσει να τη βρει, έφτασε στο δάσος του Σέρβουντ ένας μυστηριώδης καβαλάρης. «Ποιος από σας είναι ο Ρομπέν των δασών?» ρώτησε ο άντρας. «Ποιος ρωτάει?» είπε ο Ρομπέν. «Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο βασιλιάς της Αγγλίας». Ο Ρομπέν και οι άντρες του υποκλήθηκαν στο βασιλιά, που το ίδιο βράδυ τους βοήθησε να ελευθερώσουν τη Μάριον. Στη συνέχεια, ο Ριχάρδος συγκινημένος είπε στο Ρομπέν και τη συντροφιά του: «Όλοι σας προσπαθήσατε να σώσετε το βασίλειό μας όσο έλειπα. Θέλω να με συνοδεύσετε στο Λονδίνο και να με βοηθήσετε να πάρω πίσω το θρόνο. Δεν πρέπει να μείνει στα χέρια του αδελφού μου». Έπειτα από ένα μεγάλο ταξίδι έφτασαν στο Λονδίνο, όπου ο Ριχάρδος συναντήθηκε ξανά με τον Ιωάννη. «Συγχώρεσέ με, αδελφέ μου», παρακάλεσε ο Ιωάννης. Ο Ριχάρδος όμως αρνήθηκε να το συγχωρέσει. «Φύγει και μην ξαναγυρίσει ποτέ», ήταν τα τελευταία του λόγια στον αδελφό του, που είχε προδώσει τον ίδιο αλλά και το βασίλειό του.

Λίγες μέρες αργότερα, το δάσος αντιχούσε από χαρούμενες φωνές. Ο Ρομπέν και η αγαπημένη του Μάριον παντρεύτηκαν και όλη η συντροφιά του Σέργουτ ήταν εκεί. Μαζί τους ήταν και ο βασιλιάς Ριχάρδος, που ήθελε να τιμήσει τον καλό του φίλο, τον Ρομπέν των δασών.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει.

0: Πάμε στην Κακόπεδρο, πέραμε την κάρτα. Μας λένε θα γυρίσετε στο δρομόνωρο να κόψετε τα σύρματα, γιατί πέραμε τηλέφωνο και μας απαντούν οι Γερμανοί από τις Βουκολιές. Γυρίσαμε στρα 5-6-4-5, μείναμε δυο σε ένα ύψωμα πάνω και οι άλλοι κατεβήκανε κάτω. Εμείς οι δυο στρατιώτες μείναμε σε ένα ύψωμα, πολύ υψηλό ύψωμα. Και πάνε από πάνω από το δρομόνωρο, είναι μια εκκλησία. Και στην εκκλησία ήταν συγκεντρωμένοι οι Ρουματιανοί και πολλοί άλλοι πολίτες, σε Σελληνότητας ήταν. Πιο κάτω από την εκκλησία κάνει μια διακλάδωση και μπαίνει τον κάτω φωτακάδο προς τα Ρούματα.
1: Κάτω φωτακάδο.
0: Ναι, κάτω φωτακάδο. Ερχόταν η πρώτη μοτοσυκλέτα. Και τσίπερσε ο Μπελιβανάκης ο Μιχάλης από την εκκλησία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο δεύτερο. Μήνυμα που ο Ισαΐας γιος του Αμός έλαβε μέσα από όραμα για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Θα έρθουνε μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τα άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί, εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός, θα λένε, ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Εμπρός, απόγονοι του Ιακώβ, ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου.

Ναι, Κύριε, εγκατέλειψες το λαό σου, τους απογόνους του Ιακώβ, γιατί η χώρα είναι γεμάτη έθιμα της Ανατολής. Παντού υπάρχουν μάντις όπως τους Φιλιστέους. Ο λαός σου δημιουργεί σχέσεις με τους αλλοφύλους. Η χώρα γέμισε ασήμι και χρυσάφι και θησαυρούς αμέτρητους. Γέμισε άλογα η χώρα και αμέτρητα είναι τα πολεμικά τους άρματα. Η χώρα γέμισε είδωλα. Στα έργα τους τα χειροποίητα μπροστά τους γονατίζουν. Γι' αυτό όλοι τους θα εξευτελιστούν και οι επιφανείς θα ταπεινωθούν. Μη τους τον συγχωρήσεις, Κύριε. Καλυφθείτε στους βράχους, κρυφτείτε στο χώμα, όταν ο Κύριος σκορπάει το φόβο Του, όταν δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά Του. Έρχεται μέρα που η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα σπάσει. Και μόνον ο Κύριος τότε θα εξυψωθεί. Πράγματι, ο Κύριος του σύμπαντος έχει ορίσει ημέρα ενάντια σε όλους τους υπερήφανους, τους αλαζόνες και τους υπερόπτες για να τους ταπεινώσει. Ενάντια σε όλους τους κέδρους του Λιβάνου, τους ψηλούς και περήφανους, και ενάντια σε όλες τις βαλανιδιές της Βασάν, ενάντια σε όλα τα ψηλά βουνά και ενάντια σε όλους τους λόφους τους ψηλούς, ενάντια σε όλους τους πύργους τους ψηλούς και ενάντια σε όλα τα οχυρωμένα τείχη, ενάντια σε όλα τα πλοία τα μεγάλα και ενάντια σε όλα τα πολυτελή πλεούμενα. Η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα λυγίσει. Μονάχα ο Κύριος θα εξυψωθεί τη μέρα εκείνη. Όλα τα είδωλα θα εξαφανιστούν. Θα μπείτε στις πηγές των βράχων και στις τρύπες της γης, όταν ο Κύριος θα σκορπάει το φόβο Του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά Του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Έρχεται μέρα που οι άνθρωποι θα ρίξουν στις νυχτερίδες και στους τυφλοπόντικες τα ασημένια και τα χρυσά ειδωλά τους, που κατασκεύασαν για να τα προσκυνούν. Και θα τρυπώσουν στις σχισμές των βράχων και στις σπηλιές, όταν ο Κύριος θα σκορπάει το φόβο Του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά Του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Πάψτε λοιπόν να έχετε την ελπίδα σας σε ανθρώπους, γιατί η ζωή τους δεν είναι παρά μονάχα μια πνοή. Τι αξία έχουν? Ισαΐας, κεφάλαιο 60. Η μελλοντική δόξα της Σιών. Ο Κύριος λέει: «Σήκω, Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως, γιατί έρχεται το φως πάνω σου, απάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί. Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει και ομίχλει τους λαούς. Μα εσένα το δικό μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει δόξα μου. Έθνη θα πάρουνε το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς τη λάμψη της δικής σου ανατολής. Φέρε γύρω τα μάτια σου και κοίταξε. Όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί και έρχονται προς εσένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και θα κρατούν τις κόρες σου στους ώμους. Τότε θα δεις και θα χαρείς. Θα λαχταρά και θα σκυρτά η καρδιά σου. Γιατί της θάλασσας ο πλούτος σε σένα θα στραφεί και των εθνών η δύναμη σε σένα θα έρθει. Καμήλες καραβάνια θα σε σκεπάσουν, νεαρές δρομάδες της Μαδιάμ και της Γεφά. Απ' τη Σαβά θα έρθουν όλοι οι κάτοικοι με χρυσάφι και λιβάνι και θα διηγούνται τα έργα μου τα θαυμαστά. Τα πρόβατα όλα του Κιδάρ θα μαζευτούν για σένα και τα κρυάρια του Νεβαϊώθ για τις θυσίες σου. Θυσία ευπρόσδεκτη θα ανάβουν στο θυσιαστήριό μου και εγώ τον ναό μου θα τον δοξάσω με την παρουσία μου. Ποιοι είναι αυτοί οι Ιερουσαλήμ που σαν το σύννεφο πετούν και σαν τα περιστέρια στη φωλιά τους? Ναι, ναι, πλοία συγκεντρώνονται από μακρινούς γυαλούς. Πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα και φέρνουν τα παιδιά σου από μακριά με το ασήμι τους μαζί και το χρυσάφι για να τιμήσουν εμένα, τον Κύριο το Θεό σου, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ, γιατί εγώ σε δόξασα. Οι αλλοεθνείς θα ξαναχτίσουν τα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν. Γιατί μες στην οργή μου σε τιμώρησα, αλλά με την αγάπη μου θα σε ελεήσω. Τις πύλες σου
θα τις κρατούν πάντα ανοιχτές. Ούτε μέρα θα κλείνουν, ούτε νύχτα. Για να σου φέρουν τα πλούτη των εθνών που θα τα οδηγούν οι ίδιοι βασιλιάδες τους. Το έθνος και το βασίλειο που δεν θα σου δουλέψουν θα εξολοθρευτούν. Αυτά τα έθνη θα καταστρεφούν ολότελα. Τα πεύκα, οι κέδροι και τα κυπαρίσια, όλη η μεγαλοπρέπεια του όρους του Λιβάνου σε σένα θα έρθουνε, τον τόπο μου τον Άγιο να λαμπρύνουν. Τον τόπο θα δοξάσω που πατούν τα πόδια μου. Σε σένα θα έρθουνε σκυφτά τα παιδιά εκείνων που σε καταπίεζαν. Όλοι όσοι σε περιφρονούσαν θα πέσουνε στα πόδια σου και θα σε ονομάζουνε η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου Θεού του Ισραήλ. Εγκαταλείφθηκες Ιερουσαλήμ, μισήθηκες και έμεινες έρημη και μόνη. Γι' αυτό κι εγώ σε κάνω την αιώνια περηφάνεια. Να σε το καύχημα μέσα σε όλες τις γενιές. Το γάλα θα θυλάσεις των εθνών. Τους θησαυρούς θα φας των βασιλιάδων. Θα μάθεις πως σωτήρα σου και λυτρωτή σου εγώ είμαι, ο Κύριος, ο ισχυρός του Ιακώβ. Χρυσάφι θα σου φέρω αντί για μπρούτζο, ασίμι αντί για σίδερο, χαλκό αντί για ξύλο και αντί για πέτρα σίδερο. Και θα εγκαταστήσω διοικητή σου την ειρήνη και απόλυτο άρχοντα τη δικαιοσύνη. Στη χώρα σου δεν θα ακούει πια κανείς για βία, ούτε μέσα στα όρια σου για ερήμωση και για καταστροφή. Αλλά τα τείχη σου θα σε προστατεύουν και οι πύλες σου θα πληθαίνουν το μεγαλείο σου. Τον ήλιο πια δεν θα τον χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα τη σελήνη να σε φωτίζει με τη λάμψη της. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ ο Θεός σου, το μεγαλείο σου. Ο ήλιος σου δεν θα βασιλέψει πια, ούτε θα σβήσει η σελήνη σου, γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι το φως σου το παντοτινό. Οι μέρες του πένθους σου θα τελειώσουν. Μονάχα δίκαιοι θα αποτελούν το λαό σου Ιερουσαλήμ και αυτοί για πάντα θα κατέχουν τη γη. Αυτοί, βλαστάρι της φυτείας μου, το δημιούργημά μου, θα φανερώνουν τη δόξα μου. Η πιο μικρή σου οικογένεια χίλια θα έχει μέλη και η πιο αδύναμη θα γίνει έθνος ισχυρό. Όταν θα έρθει ο καιρός του, εγώ ο Κύριος θα το κάνω γρήγορα να συμβεί. Ισαΐας, κεφάλαιο 61.

0: Χαρμός είναι ο μήνυμα σωτηρίας για τις Σιών. Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω ελευθεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς, όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω, χαρά να δώσω και σε αυτούς που στη Σιών θρηνούν. Ξανά, κόσμημα να τους δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος, λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα. Τα ερείπια θα ξαναχτίσουν τα παμπάλαια, θα ανορθώσουν τα εγκαταλειμμένα οικοδομήματα, θα ανακαινήσουν τις ερημωμένες πόλεις που ήταν έρημες για πολλές γενιές. Ξένοι θα έρθουν να δουλεύουν για χάρη σας. Θα βόσκουν τα κοπάδια σας. Θα είναι γεωργοί και αμπελουργοί σας. Εσείς όμως θα ονομαστείτε του Κυρίου ιερείς. Θα σας αποκαλούν λειτουργούς του Θεού μας. Τα πλούτη θα απολαύσετε των εθνών και με τη δόξα τους θα στολιστείτε. Ήταν η εσχήνη σας διπλή και κλήρωσας οι προσβολές και εμπτισμοί απ' τα πλήθη. Γι' αυτό και θα κληρονομήσετε διπλά τη χώρα των εχθρών σας και όνια θα έχετε χαρά. Εγώ τη δικαιοσύνη αγαπώ, λέει ο Κύριος, μισώ τη δολερή αρπαγή. Θα δώσω με αξιοπιστία το μισθό τους και θα συνάψω με αυτούς διαθήκη αιώνια. Η απόγονή τους θα είναι ονομαστή ανάμεσα στα έθνη. Η βλαστή τους στους λαούς ανάμεσα. Όσοι τους βλέπουν θα αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι ο λαός που ο Θεός ευλόγησε. Ύμνος ευχαριστίας. Μεγάλη θα είναι η χαρά μου για τον Κύριο, για το Θεό μου θα σκυρτήσω, γιατί με κάλυψε με τη σωτηρία Του και με την προστασία Του σαν με χιτώνα. Χαίρομαι σαν γαμπρός που το διάδημα φορεί, σαν νύφη που στολίζεται με τα κοσμήματά της. Όπως η γη δίνει τη βλάστησή της και οι σπόροι όλοι που σπάρθηκαν φυτρώνουν μέσα στα περιβόλια, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα μας χαρίσει φανερά τη σωτηρία και τη δόξα μας μπροστά σε όλα τα έθνη. Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Η αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ. Για σένα, Σιών, δεν θα σοπάσω, ούτε για σένα θα ησυχάσω, Ιερουσαλήμ, όσο το λόλαμπρι προβάλλει λύτρωσή σου, λαμπάδα αναμένη σωτηρία σου. Τα έθνη θα δουν τη λύτρωσή σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Θα ονομαστείς με ένα καινούργιο όνομα που θα στο δώσει ο Κύριος ο ίδιος. Θα είσαι στεφάνια τίμητος στο χέρι του Κυρίου, μες στην παλάμη του Θεού σου στέμα βασιλικό. Και το όνομά σου πια δεν θα είναι η εγκαταλειμμένη, ούτε η χώρα σου θα ονομάζεται πια η έρημη, αλλά θα λέγεσαι η αγαπημένη του Θεού και η χώρα σου θα λέγεται η γυναίκα του, γιατί ο Κύριος θα σε ξαναγαπήσει και θα είναι για τη χώρα σου ο άντρας της. Όπως ο νέος ενώνεται σε γάμο με παρθένα, έτσι και ο πλάστης σου με σένα θα ενωθεί. Και όπως χαρά για το γαμπρό είναι η νύφη, έτσι χαρά για το Θεό σου θα σε εσύ. Πάνω στα τείχη σου έβαλα φρουρούς, Ιερουσαλήμ. Ολημερής και ολονυχτής δεν πρέπει να σοπάσουν. Εσείς φρουροί, που όλα τα υπενθυμίζετε στον Κύριο, μην ησυχάζετε καθόλου. Και αυτόν μην τον αφήνετε να ησυχάσει, όσο το αποκαταστήσει την Ιερουσαλήμ, όσο του κάνει πάνω στη γη όλοι να τη δοξάσουν. Ο Κύριος έδωσε ένορκη υπόσχεση στο λαό του και με την παντοδυναμία του την εγγυήθηκε. Το στάρι σου δεν θα το δώσω πια να τρέφονται οι εχθροί σου, και το κρασί σου που γι' αυτό κουράστηκες δεν θα το πίνουν πια οι αλλοεθνείς. Μα αυτοί που θα θερίζουν και αυτοί που θα τριγούν θα τρώνε το ψωμί, το κρασί θα πίνουν στις άγιες μου αυλές και αυτοί θα με δοξάζουν. Περάστε εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, βγείτε από τις πόλεις σας τις πύλες. Το δρόμο ετοιμάστε για το λαό που επιστρέφει. Ανοίξτε, ανοίξτε δρόμο και από τις πέτρες καθαρίστε τον. Σημαία σηκώστε να τη βλέπουν οι λαοί. Ο Κύριος διακήρυξε στα πέρατα της γης. Πείτε στην πόλη της Σιών, νάτος ο σωτήρας σου έρχεται. Φέρνει μαζί του το λαό που έσωσε. Αυτός είναι η ανταμοιβή του. Θα λέγονται Άγιος λαός από τον Κύριο λυτρωμένος και εσύ θα ονομαστείς πόλη ποθητή, όχι εγκαταλειμμένη.
1: Ζαχαρίας, κεφάλαιο 13. Κάθαρση της χώρας από τα είδωλα και τους ψευδοπροφήτες. Ο Κύριος λέει, εκείνη την εποχή θα ανοιχτεί πηγή για να καθαρίζονται οι απόγονοι του Δαβίδ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ από την αμαρτία τους και την ακαθαρσία τους. Εγώ, ο Κύριος του σύμπαντος, θα εξαλείψω τα είδωλα από τη χώρα, ώστε να μην θυμούνται πια ούτε τα ονόματά τους. Ακόμα θα εξαφανίσω από τη χώρα όλους τους προφήτες που κατευθύνονται από ακάθαρτο πνεύμα. Και αν κανείς παρόλα αυτά παρουσιαστεί σαν προφήτης, τότε οι ίδιοι οι γονείς του θα του πούν: δεν έχεις πια το δικαίωμα να ζεις, γιατί είπες ψέματα όταν ισχυρίστηκες ότι ο Κύριος σε είχε προστάξει να κηρύξεις. Και πριν ακόμα τελειώσει τις προφητείες του, οι ίδιοι οι γονείς του θα τον θανατώσουν με ξύφους. Εκείνη την εποχή δεν θα υπερηφανεύονται πια οι προφήτες για τα οράματά τους. Θα φοβούνται να τα ανακοινώσουν δημόσια και δεν θα φορούν πια τον τρίχινο μανδύα των προφητών για να εξαπατούν τον κόσμο. Όταν θα ρωτάνε κάποιον από αυτούς, θα απαντάει: εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι ένας που δουλεύει στο χωράφι. Από μικρό παιδί έχω χωράφι. Και αν θα τον ρωτούν τι είναι αυτές οι πληγές στο στήθος σου, εκείνος θα απαντάει: τις απέκτησα στο σπίτι των φίλων. Ο λαός κοπάδι χωρίς βοσκό. Ο Κύριος του σύμπαντος λέει: σήκω ξύφος και χτύπα το βοσκό μου που τον έκανα συνεργάτη. Θα χτυπήσω το βοσκό και τα πρόβατα θα σκορπιστούν. Θα σηκώσω το χέρι μου και θα χτυπήσω ακόμα και τα μικρά αρνάκια. Σε όλη τη χώρα τα 2/3 των κατοίκων θα καταστραφούν και θα εξαφανιστούν. Και μόνο το 1/3 θα επιζήσει σε αυτήν. Αυτό το 1/3 θα το περάσω από τη φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζουν το ασήμι. Θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζουν το χρυσάφι. Τότε αυτό το 1/3 του λαού θα με επικαλεστεί και εγώ θα τους απαντήσω: εσείς είστε ο λαός μου. Και αυτοί θα πούν: εσύ, Κύριε, είσαι ο Θεός μας. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 14. Η Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα του κόσμου. Έρχεται γρήγορα η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του και οι εχθροί σας θα μοιραστούν μπροστά στα μάτια σας τα λάφυρα που πήραν από σας. Θα συγκεντρώσει ο Κύριος όλα τα έθνη για πόλεμο εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα κυριευτεί η πόλη, θα λαιλατηθούν τα σπίτια και οι γυναίκες θα ατιμαστούν. Ο μισός πληθυσμός της πόλης θα οδηγηθεί στην αιχμαλωσία, αλλά στους υπολείπους θα επιτραπεί να παραμείνουν στην πόλη. Τότε όμως ο Κύριος θα βγει και θα πολεμήσει εναντίον των εθνών αυτών, όπως έκανε πάντοτε την ημέρα της μάχης. Εκείνη την ημέρα τα πόδια του θα πατήσουν πάνω στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι από την Ιερουσαλήμ ανατολικά. Το όρος των Ελαιών θα σκιστεί στη μέση από τα ανατολικά ως τα δυτικά. Το μισό του βουνού θα μετακινηθεί προς το βορρά και το άλλο προς το νότο. Και ανάμεσα θα σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη κοιλάδα, η οποία θα φτάνει μέχρι την Ασάν. Τότε εσείς θα τραπείτε σε φυγή μέσα στην κοιλάδα ανάμεσα στα δύο βουνά. Θα φεύγετε όπως έφευγαν οι προγονείς σας εξαιτίας του σεισμού που έγινε την εποχή του Ουζία, βασιλιά του Ιούδα. Τότε θα έρθει ο Κύριος ο Θεός σας και όλοι οι άγγελοι μαζί του. Από τότε και μετά δεν θα υπάρχει πια εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Θα είναι πάντα μέρα φωτεινή και ποτέ δεν θα γίνεται νύχτα. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει πότε θα γίνει αυτό. Εκείνη την εποχή θα πηγάζουν από την Ιερουσαλήμ νερά που θα δίνουν ζωή. Τα μισά από αυτά θα χύνονται στην Ανατολική θάλασσα και τα άλλα μισά στη Δυτική. Χειμώνα καλοκαίρι θα υπάρχουν νερά. Τότε ο Κύριος θα γίνει βασιλιάς ολόκληρης της γης. Ο Κύριος θα είναι ο μόνος Κύριος και το όνομά του το μόνο που θα λατρεύεται. Θα μεταβάλει όλη τη χώρα σε πεδιάδα από τη Γεβά μέχρι τη Ρημών νότια της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ όμως θα παραμείνει στην υψηλή της θέση. Από την πύλη Βενιαμίν μέχρι την πύλη της Γωνίας, στη θέση της παλαιάς πύλης. Και από τον πύργο του Ανανεήλ μέχρι τους βασιλικούς λινούς, η πόλη θα κατοικείται. Καμιά καταστροφή δεν θα απειλήσει πια την Ιερουσαλήμ. Θα είναι ασφαλής. Όλους τους λαούς που είχαν εκστρατεύσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος θα τους τιμωρήσει με τρομερή πληγή. Οι σάρκες τους θα σαπίσουν, ενώ αυτοί ακόμη θα στέκουν στα πόδια τους. Τα μάτια τους θα διαλυθούν στις κόγχες τους και η γλώσσα τους θα λιώσει στο στόμα τους. Ο Κύριος τόσο πολύ θα τους τρομάξει, ώστε ο ένας θα επιτίθεται εναντίον του άλλου. Ο λαός του Ιούδα θα βοηθήσει στην υπεράσπιση της Ιερουσαλήμ. Και θα στηβάξουν τον πλούτο όλων των γύρω εθνών, χρυσάφι, ασήμι και ροχισμό σε μεγάλες ποσότητες. Τα άλογα, τα μουλάρια, οι καμήλες, τα γαϊδούρια και όλα τα ζώα που θα βρίσκονται σε εκείνα τα στρατόπεδα θα προσβληθούν από τρομερές πληγές, όμοιες με εκείνη που θα προσβάλλει τους ανθρώπους. Προσκύνημα των λαών στο όρος Ιών. Όσοι θα απομείνουν από τα έθνη που είχαν έρθει να επιτεθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνουν σε αυτήν κάθε χρόνο και θα προσκυνούν ως βασιλιά τους τον Κύριο του Σύμπαντος και θα γιορτάζουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Αν κάποιος από τους λαούς της γης δεν ανέβει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει το βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος, δεν θα έρθει βροχή στη χώρα του. Κι αν οι Αιγύπτιοι δεν ανέβουν στα Ιεροσόλυμα, θα έρθει εναντίον τους πληγή ανάλογη με εκείνη με την οποία ο Κύριος θα χτυπήσει τους λαούς που δεν θα ανεβαίνουν να γιορτάσουν τη σκηνοπηγία. Αυτή θα είναι η τιμωρία των Αιγυπτίων και η τιμωρία των άλλων εθνών που δεν θα ανεβαίνουν να γιορτάσουν τη σκηνοπηγία. Εκείνη την εποχή, ακόμα και στα κουδουνάκια των αλόγων, θα είναι γραμμένη η φράση «Αφιερωμένος στον Κύριο». Κάθε χύτρα στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία θα είναι αφιερωμένη στον Κύριο του Σύμπαντος. Και όλοι όσοι θα έρχονται να θυσιάσουν στο ναό, θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να βράζουν το κρέας των θυσιών τους. Οι χύτρες στο ναό του Κυρίου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται όπως τα ραντιστήρια μπροστά στο θυσιαστήριο για να συλλέγουν το αίμα. Την εποχή εκείνη δεν θα υπάρχει πια έμπορο στο ναό του Κυρίου του Σύμπαντος. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 7. Άλλα κτίσματα του Σολομώντα. Ο Σολομών έχτισε και τα ανάκτορά του, έκανε 13 χρόνια να τελειώσει όλα τα οικοδομήματα. Έτσι έχτισε το οίκημα που ονομαζόταν Δάσος του Λιβάνου. Είχε 3 σειρές στήλων από κέδρο. Το μάκρος του ήταν 100 πύχης, το πλάτος 50 και το ύψος του 30 πύχης. Η στέγη ήταν και αυτή από ξυλά κέδρο, στερεωμένη πάνω στα οριζόντια δοκάρια, που στηρίζονταν στους 45 στήλους, 3 σειρές από 15 στήλους. Στην κάθε μια από τις δύο πλευρές του κτηρίου υπήρχαν 3 σειρές παράθυρα, το ένα αντίκριστο άλλο και στις 3 σειρές. Όλες οι πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων είχαν σχήμα ορθογώνιο. Στη συνέχεια ο Σολομών κατασκεύασε την αίθουσα των στήλων. Είχε μήκος 50 πύχης και πλάτος 30. Στην είσοδο υπήρχε στοά που στηριζόταν σε στήλους αντικριστούς. Επίσης κατασκεύασε την αίθουσα του θρόνου, όπου θα βίκαζε και γι' αυτό λεγόταν και αίθουσα της κρίσεως. Το δάπεδό της το κάλυψε με ξύλα κέδρο από τη μια άκρη ως την άλλη. Τα διαμερίσματα όπου κατοικούσε ο ίδιος ο βασιλιάς ήταν σε άλλη αυλή, πίσω από τη στοά, κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο. Για τη γυναίκα του, την κόρη του Φαραώ, κατασκεύασε άλλο ανάκτορο, χτισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και η στοά. Για όλα αυτά τα κτίρια και για τη μεγάλη αυγή χρησιμοποιήθηκαν εκλεκτές πέτρες από τα θεμέλια ως την οροφή. Οι πέτρες προετοιμάζονταν στο λατομείο σύμφωνα με ορισμένες διαστάσεις και πριονίζονταν από τη μέσα πλευρά τους και από την έξω. Ακόμα και τα θεμέλια ήταν χτισμένα με πέτρες ωραίες και μεγάλες των 10 και των 8 πηχών. Από πάνω τοποθετούσαν τις εκλεκτές πέτρες πελεκημένες όλες τις ίδιες διαστάσεις καθώς και τους κέδρους. Ο τείχος της μεγάλης αυλής ολόγυρη ήταν χτισμένος με την ίδια σύνθεση. 3 στρώσεις πελεκητές πέτρες, 1 στρώση κέδρινα δοκάρια όπως η εσωτερική αυλή του ναού του Κυρίου και η στοά του ανακτόρου. Εργασία του Χιράμ στο ναό. Ο βασιλιάς Σολομών έστειλε και έφερε από την Τύρο ένα τεχνίτη τον Χιράμ, ιδιόμιας χείρας από τη φυλή Νεφθαλή. Ο πατέρας του ήταν Τύριος, χαλκουργός. Ο ίδιος είχε ιδιαίτερες ικανότητες και αντίληψη και ήξερε να κάνει κατασκευές από χαλκό. Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά Σολομώντα και του έκανε όλες τις σχετικές εργασίες. Έκανε 2 χάλκινους στήλους χιτούς, 18 πύχης ύψους τον καθένα και με περίμετρο 12 πύχης.
0: Επίσης κατασκεύασε δύο κυανόκρανα από χυτό χαλκό για να τα βάλει στην κορυφή των στήλων. Το ύψος κάθε κυανόκρανο ήταν 5 πύχες. Η εργασία των δύο στήλων. Ο Χιράμε έφτιαξε επίσης δικτυωτά από αλυσίδες για τα χιονόκρανα των δύο στήλων, 7 για το καθένα. Επίσης έκανε μία διακόσμηση που έμοιαζε με ρόδια και έβαλε δύο σειρές πάνω στα δικτυωτά που σκέπαζαν το κάθε χιονόκρανο. Είχαν τη μορφή κρίνου ύψους 4 πύχιων και είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μια κυκλική διόγκωση ακριβώς πάνω από τη δικτυωτή διακόσμηση. Επίσης υπήρχαν 200 ρόδια σε δύο σειρές γύρω από κάθε χιονόκρανο. Ο Χιράμ τοποθέτησε τους δύο στήλους στη στοά του ναού. Τον ένα τον έβαλε δεξιά και τον ονόμασε Ιαχίν. Ο Θεός θα στηρίξει. Και τον άλλον αριστερά και τον ονόμασε Βοάζ. Στο Θεό είναι δύναμη. Στην κορυφή των στήλων υπήρχε αναπαράσταση κρίνων. Έτσι τελείωσε η εργασία των στήλων. Η μεγάλη χάλκινη λεκάνη. Επίσης ο Χιράμ κατασκεύασε τη λεγόμενη θάλασσα. Ήταν μια μεγάλη στρογγυλή χάλκινη λεκάνη με 10 πύχες διάμετρο, 5 πύχες ύψος και 30 πύχες περίμετρο. Κάτω από τα χείλη της λεκάνης ολόγερα χυμένα σε ένα σώμα με αυτήν, υπήρχαν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήματα καρπών κολοκυθιάς, 10 καρποί ανά πύχη σε δύο σειρές. Η λεκάνη στηριζόταν σε 12 χαλκινά βόδια. 3 έβλεπαν στο βορρά, 3 στη δύση, 3 στο νότο και 3 στην ανατολή. Η λεκάνη ήταν τοποθετημένη στην πλάτη τους, ενώ τα οπίσθια τους ήταν στραμμένα προς το κέντρο. Το πάχος της ήταν μία παλάμη και τα χείλη της ήταν σαν χείλη ποτηριού, σαν λουλούδι κρίνου. Η χωρητικότητά της ήταν 2.000 βάθ. Οι χάλκινοι λουτήρες και οι βάσεις τους. Επίσης ο Χιράμ κατασκεύασε 10 βάσεις από χαλκό. Κάθε βάση είχε 4 πύχες μήκους, 4 πύχες πλάτους και 3 πύχες ύψους. Η κατασκευή τους ήταν ως εξής. Αποτελούνταν από πλαίσια τοποθετημένα ανάμεσα σε υποστηρίγματα. Πάνω στα πλαίσια και στα υποστηρίγματα υπήρχαν διακοσμήσεις από λιοντάρια, βόδια και χερουβίμ. Κάτω από τα λιοντάρια και τα βόδια ήταν κρεμασμένες καλλιστές γυρλάντες. Κάθε βάση στηριζόταν σε 4 χάλκινες ρόδες με χάλκινους άξονες. Στις 4 γωνίες κάτω από τη λεκάνη υπήρχαν χάλκινα υποστηρίγματα χιτά, τα οποία δεν κατέβαιναν κάτω από τις γυρλάντες. Στο υψηλότερο μέρος της βάσης υπήρχε εσωτερικά ένα στρογγυλό άνοιγμα, διαμέτρου 1,5 πύχη, υπερυψωμένο κατά έναν πύχη που χρησιμεύει ως υποδοχή του λουτήρα. Υπήρχαν και εκεί σκαλίσματα που τα μοτίβα τους ήταν τετράγωνα, όχι στρογγυλά. Οι 4 ρόδες ήταν κάτω από τα πλαίσια και οι άξονές τους ενώνονταν με τη βάση. Η διάμετρος κάθε ρόδας ήταν 1,5 πύχης. Οι ρόδες αυτές ήταν κατασκευασμένες όπως τις άμαξες. Οι άξονες των τροχών, οι στεφάνες, οι ακτίνες και οι κεφαλές των αξώνων τους, όλα ήταν χυτά από χαλκό. Τα 4 υποστηρίγματα στις 4 γωνίες κάθε βάση ήταν ένα σώμα με τη βάση. Η επάνω επιφάνεια κάθε βάση ήταν διακοσμημένη με ένα κυκλικό περίζωμα ύψους μισού πύχη. Τα υποστηρίγματά της και τα πλαίσια της αποτελούσαν ένα σώμα με αυτήν. Στις πλάκες των υποστηριγμάτων και στα πλαίσια τους ο Χιράμ χάραξε χερουβίμ, λέοντες και φοίνικες, ανάλογα με την ελεύθερη επιφάνειά τους, και έβαλε γυρλάντες ολόγυρα. Οι 10 βάσεις ήταν κατασκευασμένες πανομοιότυπα. Όλες ήταν χυτές και είχαν το ίδιο μέγεθος και το ίδιο σχήμα. Μετά ο Χιράμ κατασκεύασε 10 λουτήρες από χαλκό. Κάθε λουτήρας ήταν χωρητικότητα 40 βάθ και διαμέτρο 4 πύχιων. Τοποθετήθηκαν ένας πάνω σε κάθε βάση. Τοποθέτησε τους 5 λουτήρες στη δεξιά πλευρά του ναού και τους 5 στην αριστερή. Και τη μεγάλη χάλκινη λεκάνη τοποθέτησε στη δεξιά πλευρά του ναού, νοτιοανατολικά. Τα υλικά για την κατασκευή του ναού. Τέλος ο Χιράμ κατασκεύασε στις ταχτοδόχες τα φτιάρια για τις λεκάνες. Έτσι τελείωσε όλες τις εργασίες που του είχε αναθέσει ο βασιλιάς Σολομών για τον ναό του Κυρίου. Κατασκεύασε τους δύο στήλους και τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορυφή τους και τα δύο δικτυωτά από αλυσίδες που κάλυπταν τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορυφή των στήλων. Τα 400 ρόδια για τα δύο δικτυωτά, δύο σειρές ρόδια για κάθε δικτυωτό. Τους 10 λουτήρες με τις βάσεις τους, τη χάλκινη λεκάνη και τα 12 βόδια που τη βάστασαν. Τις ταχτοδόχες, τα φτιάρια και τις λεκάνες. Όλα αυτά τα σκεύη που ο βασιλιάς Σολομών παρήγγειλε στο Χιράμ να κατασκευάσει για τον ναό του Κυρίου ήταν από λαμπερό χαλκό. Με διαταγή του βασιλιά, όλες αυτές οι κατασκευές έγιναν σε αργυλώδη περιοχή στην κοιλάδα του Ιορδάνη, ανάμεσα στα χωριά Σουκώθ και Σαρθάν. Όλα αυτά τα σκεύη, ο Σολομών τα άφησε αζύγιστα. Ήταν τόσο πολλά, που δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το βάρος του χαλκού. Ο Σολομών επίσης διέταξε να κατασκευαστούν όλα τα σκεύη που προορίζονταν για τον ναό του Κυρίου, το χρυσό θυσιαστήριο και η χρυσή τράπεζα, πάνω στην οποία τοποθετούσαν τους άρτους της προθέσεως. Οι λιχνίες από καθαρό χρυσάφι, 5 δεξιά και 5 αριστερά μπροστά στα Άγια των Αγίων, με τα διακοσμητικά λουλούδια. η λίχνη και οι λαβίδες από χρυσάφι. Επίσης οι λεκάνες και τα λιχνοψάλιδα. Τα περιραντήρια, οι κρατήρες, τα θυμιατήρια και οι σχάρες από καθαρό χρυσάφι. Οι μεντεσέδες των θυρών του ενδότερου τμήματος του ναού που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, καθώς και οι μεντεσέδες των εξωτερικών θυρών του κυρίου ναού από χρυσάφι. Όταν είχε τελειώσει όλη η εργασία της ανοικοδόμησης του ναού του κυρίου, ο βασιλιάς Σολομών έφερε τα ασημένια, τα χρυσά και διάφορα λασκεύη που ο πατέρας του ο Δαβίδ τα είχε αφιερώσει στον κύριο και τα τοποθέτησε στο θησαυροφυλάκιο του ναού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σιδεί επαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονιερών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην εγάψε τα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας οδίδος άσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίες και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσία είναι εδώ κάνω, το καυτό μου το ούκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίω στην Σιών και οίκο δομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και το καυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριο σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούδου σου ότι ούδη και οθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και εκειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της αίρης σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ζει αν η δρόση. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους την εισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγίου Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλείς δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδί επέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο. Ο στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν Θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμι ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνει ο κοινός εύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορεί του μίστης, χαιρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνι τον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δεν αδιδάξα. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαιρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προ θνητού ευδοχία, χαιρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ω όφρον Ιωσήφε ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργου Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες μας κυθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, των Σύγητων, στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, των Νίκη, των Θάρσου. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδει, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ω νύχνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χέρι του ανθρώπου, και δεσπότε νοούντε αυτόν, και δούλο έλαβε μορφή, να έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, και τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χέρι ανόρθωση των ανθρώπων, χέρι κατάπτωση των δαιμόνων, χέρι τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χέρι των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χέρι θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χέρι πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή, χέρι πύρινε στήλ οδηγών του εν σκότη, χέρι σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη, χέρι τροφή του μάνα διάδοχη, χέρι τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, φυλάξες ταύθυνος περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστής, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε λυτρότην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντες, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντες, δια του το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον ανουδόλος απεινό περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα, χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γαρός Θεών θεωρηπάσει πρόσιτον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό μα εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσε, ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχο ή τον Παρθένο, Θεοτό και Παρθένο και πάντων των εισαπροστερχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικίσε εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν τη δάξα, χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγενοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντε σα κρό, χαίρε σίγαρα νουθέτησα στου ηλιθέντε στο νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρου νυμφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλια αγίων, χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου, Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιονον δέδου κασιμήν της ιβώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ορώ με την Αγία Εμπαρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των φωτίου ακραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά κατά δάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολίφο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολίρι τον αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε τούτη ρε εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται έσου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντες ως έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού λύτρωσε κολάσου του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευθείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών.

0: Κύριε ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας ενδουλάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλιντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με τον αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτόν αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προς σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διαιτησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάριστε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρχουν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και έτης.

0: να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση, χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εισαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσε του. Επίση, χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτυχε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτυχε στον ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανάμεσα στους βασιλείς, ο Απόστολός σου Κύριε. Αφού ψηλά στον ουρανό είδε σταυρού σημείο και μέσα του εδέχτηκε το Άγιο καλεσμά σου, όχι από ανθρώπους, μα από σε, όπως ο Μέγας Παύλος, στο χέρι σου εναπόθεσε τη βασιλίδα πόλη. Την πόλη αυτή, φιλάνθρωπε, σώζε μες στους αιώνες και με τις Θεοτόκου μας τις Άγιες Πρεσβείες να δίδεις την ειρήνη σου και τώρα και για πάντα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 8.30 μετά μεσημβρίας, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη στη Φορτέτσα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου της Εθιάς. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει δέηση υπερηγίας, φωτίσεως και ενισχύσεως για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com. Την Τρίτη, 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας σήμερα με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξαναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση περιήγηση σας προσκαλούμε στην συνέχεια του προγράμματος που επιβάλλει την αρχή της ξεναγήσεως από το Ηράκλειο. Συνεχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή με την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μιλήσαμε για την Μονή Βροντισίου και σήμερα θα συνεχίσουμε με αναφορά στην θέση Βαλσαμόνερο και στο καθολικό της Μονής το οποίο σώζεται σήμερα. Θα περιέλθουμε εντάχει το παρελθόν της Γόρτινας με επισημάνσεις στα ερείπια του Ναού του Αγίου Τίτου στο Ρωμαϊκό 2, στην 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και σε σύντομη αναφορά των ανασκαφισών θέσεων του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα, του Ιερού των Αιγυπτιακών Θεοτήτων και του Ρωμαϊκού Πρετόριου. Το τέλος της σημερινής μας διαδρομής και ξαναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Η Μονή Βαλσαμονέρου ιδρύθηκε κατά την πρώιμη ενετοκρατία. Από τις εγκαταστάσεις της Μονής αυτής σώζεται μόνον το καθολικό. Το καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου έχει μια ιδιαίτερη διαρρύθμιση, η οποία διαφοροποιείται από τη διαρρύθμιση των τυπικών καθολικών, των μονών και των ορθοδόξων ναών. Ουσιαστικά είναι τρίκλητος ναός. Το αρχικό νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στον πρόδρομο και η τοιχογράφηση χρονολογείται μεταξύ του 1400 και του 1428. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται μεταξύ του 1332 και του 1404. Υπάρχει και το εγκάρσιο τείχος, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο. Η χρονολόγηση του εγκάρσιου τείχους, του εγκάρσιου κλήτους, τοποθετείται μεταξύ του 1426 και του 1431. Στην νότια πλευρά του εγκάρσιου κλήτους του Αγίου Φανουρίου έχει δημιουργηθεί προς ανατολά σκόνχη, προκειμένου το κλήτος αυτό, αν και εγκάρσιο, να έχει θέση του ιερού προς την ανατολή. Έχει οικοδομηθεί και εξονάρθικας στον ναό αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τοιχογραφίες στο κλήτος του Αγίου Φανουρίου θεωρείται ότι έχουν γίνει από τον Κωνσταντίνο Ρίκο και επίσης στο καθολικό της Μονής Βροντισίου θεωρείται ότι διασώζονται περισσότερα από 160 διάχωρα. Σώζεται και ένας ικανός αριθμός διάχωρων που αντικρίζονται με τα γράμματα της αλφαβήτου και τους οίκους του ακαθίστου ύμνου στο βόρειο κλήτος που είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκο, ενώ εντυπωσιάζει σε ένα μικρό τριγωνικό διάχωρο η εικόνα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και του Αβάζο Σιμά, ο οποίος φέρει το Άγιο Ποτήριο, ενώ στο δάπεδο ένα λιοντάρι σκάβει προκειμένου να δημιουργήσει τον τάφο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία εικονίζεται σε μνημιακή μορφή. Η Μονή Βαλσαμονέρου ήταν μια πλούσια μονή, η οποία όμως αργότερα υποχώρησε ως προς την οικονομική δραστηριότητα και την ίδια εποχή ανυψώθηκε η Μονή Βροντισίου. Το καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου δεν είναι επισκέψιμο σήμερα. Πριν προχωρήσουμε προς την Γόρδινα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ρίζα, όπως λέγεται αυτή η αλυσίδα των χωριών που έχουν οικοδομηθεί στις ρίζες του βουνού Ψιλορίτη, στην ρίζα λοιπόν υπάρχει και το χωριό Καμπάρες. Στην περιοχή του χωριού υπήρχε το, και υπάρχει το σπήλαιο των Καμπαρών. Αυτό το σπήλαιο λειτουργήσε ως εργαστήριο κεραμικής κατά την παλαιοανακτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 2000 π.Χ. και του 1700 π.Χ. και πιστεύεται ότι αυτό το εργαστήριο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο ως λειτουργία και ως μονάδα οικονομικής δραστηριότητας με το ανάκτορο της Φεστού. Επειδή τα ωραιότερα κεραμικά αντικείμενα της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου είχαν κατασκευαστεί στο εργαστήριο αυτό, η κεραμική της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου ονομάζεται και καμαραϊκή κεραμική.
Εκτός του ότι ονομάζεται και πολύχρωμη κεραμική και ορισμένα από τα κεραμικά αντικείμενα, κυρίως κούπες χρησιμοποιούμενες για την κατανάλωση υγρών. Οι κούπες αυτές έχουν τόσα λεπτά τυχώματα που ονομάζονται και οκέλιφα. Μετά την αναφορά αυτή στο χωριό Καμάρες, κατευθυνόμεθα προς την περιοχή της Γόρτινας. Η Γόρτινα της Μεσαράς είναι ένας χώρος τεράστιος ως αρχαιολογική έκταση και διαδραμάτισε η Γόρτινα σημαντικούς ρόλους σε διαφορετικές περιόδους της κρητικής ιστορίας και του κρητικού πολιτισμού. Η περιοχή της Γόρτινας κατοικήθηκε από την πρώιμη μινωική εποχή. Υπάρχουν ευρήματα στην κορυφή του λόφου που είχε οικοδομηθεί το παλαιό τείχος της Γόρτινας, τα οποία χρονολογούνται στην προανακτορική μινωική περίοδο. Υπάρχουν δε ευρήματα από όλη την έκταση της Γόρτινας, η οποία είναι τεράστια, τα οποία μαρτυρούν ότι υπήρξε ανθρώπινη δραστηριότητα και κατοίκηση συνεχώς από το 2600 έως το 1450 π.Χ. που είναι η μινωική εποχή, από το 1450 έως το 1100 που είναι η μικυναϊκή εποχή και η ιστερομινωική περίοδος και μετά το 1100 και η έκταση της Γόρτινας κατοικήθηκε από τους Δωρείς. Έτσι η εποχή των Δωρεών που περιλαμβάνει και την αρχαϊκή ελληνική περίοδο και την αρχαία ελληνική κλασική εκτείνεται και την ελληνιστική, εκτείνεται από το 1100 μέχρι το 69 π.Χ. Το 69 π.Χ. ξεκίνησε ο Ρωμαϊκός πόλεμος, ο οποίος διήρκεσε 2 χρόνια. Μετά το 67 π.Χ., όταν ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης από τους Ρωμαίους, η Γόρτινα ορίστηκε ως πρωτεύουσα της Κρήτης αρχικά και αργότερα ως πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας που περιλάμβανε την Κρήτη και την Κυρηναϊκή. Η ρωμαϊκή λοιπόν εποχή της Γόρτινας ξεκινά από το 67 π.Χ. και εκτείνεται μέχρι το 324 μετά Χριστόν. Έχουμε ευρήματα από την πρώτη Βυζαντινή περίοδο της Κρήτης, δηλαδή ευρήματα χρονολογούμενα από το 324 μέχρι το 824 μετά Χριστόν. Η Γόρτινα φέρεται να καταστράφηκε ολοσχερός από τους Άραβες Σερακινούς όταν το 824 κατέλαβαν την Κρήτη. Βέβαια δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι ίσως τμήματα της πόλεως Γόρτινας και κάποια από τα μνημεία της πόλεως Γόρτινας να είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια του σεισμού του 795 π.Χ. που ερήμωσε πολλές θέσεις στην Κρήτη και επέφερε θανάτους σε κατοίκους και δημιούργησε ανεπανόρθωτες καταστροφές. Ίσως λοιπόν η Γόρτινα να υπέστη σοβαρές βλάβες λόγω του σεισμού και αυτό να διευκόλυνε την αραβική επικράτηση το 824 μετά Χριστόν. Όπως προελέχθη, τα παλαιότερα ερείπια και ευρήματα στην περιοχή της Γόρτινας προέρχονται από την περιοχή της Ακρόπολης και από την θέση Κανιά που είναι περιοχή του χωριού Μητρόπολη. Από αυτές τις θέσεις έχουμε τα ευρήματα που χρονολογούνται στην μινωική εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1859 ο Βελί Πασάς βρήκε ένα τμήμα σώματος σταύρου με καθήμενη γυναικεία μορφή επί της ράχης του. Το έβριμα αυτό βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.
Προφανώς παρίστανε η σύνθεση αυτή, την απαγωγή της Ευρώπης, της κόρης του Αγίνωρα της Φινίκης από τον Δία που είχε μεταμορφωθεί σε λευκό τάβρο, απήγαγε την Ευρώπη και την μετέφερε στην Γόρτινα. Από την ένωσή των γεννήθηκαν οι τρεις γη, οι οποίοι βασίλευσαν στην Κρήτη, ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδόνας. Αυτός είναι ο μύθος, όχι η πραγματικότητα. Η πόλης Γόρτης ήκμασε και μεγαλούργησε σε διαφορετικές εποχές και για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά την δωρική εποχή, η πόλης κράτος Γόρτινα ήταν η δεύτερη μετά την Κνωσό ισχυρή πόλης της Κρήτης και η κυριαρχία της επεκτείνεται από τα νότια παράλια της Κρήτης, όπου διατηρούσε λιμάνια στην Λεβίνα, τον σημερινό Λέντα, στους καλούς λιμένες και στα Μάταλα. Ανατολικά δε εξετείνεται η επικράτεια της Γόρτινας μέχρι την δωρική πόλη Ρήτιον. Η πόλη Ρήτιον ευρίσκεται στην έκταση του σημερινού χωριού Ροτάση. Ο Σφορώνος περιγράφει 195 διαφορετικά είδη νομισμάτων της Γόρτινας. Αυτό και μόνο είναι ικανή απόδειξη της οικονομικής δύναμης της πόλης κράτους Γόρτινα. Δια της οικονομικής της δυνάμεως η Γόρτινα επεβάλλεται. Γνωρίζουμε για την Γόρτινα ότι το 330 έως το 326 π.Χ. όταν η Κρήτη όπως και η Ελλάδα εμαστίζεται από φοβερή σιτοδία, με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατεγράφησαν οι πόλεις κράτη που μπορούσαν να παίρνουν σιτάρι από την Κυρήνη. Υπάρχει επιγραφή η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή αυτών των πόλεων και μεταξύ των πόλεων που μπορούσαν να παίρνουν σιτάρι από την Κυρήνη με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρονται και 5 πόλεις της Κρήτης. Ήταν η Κνωσός, η Γόρτινα, η Κηδονία, η Ιρτακίνα. Η Ιρτακίνα είχε οικοδομηθεί στην έκταση του σημερινού χωριού Τεμένια Σελήνου. Συμπεριλαμβάνεται και η Έλυρος στις πόλεις αυτές. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Γόρτινα ενεπλάκησε συγκρούσεις και συμμαχίες με άλλες πόλεις κράτη, οι οποίες διαφοροποιούνται. Ενεπλάκη με την Κνωσό, με την Θεστό και με την Λίτο. Ενεπλάκη όμως και εναντίον της Κνωσού και εναντίον της Θεστού και εναντίον της Λίτου. Το 220 π.Χ. η Γόρτινα συνήψε σύμφωνο με την Κνωσό και το σύμφωνο αυτό προέβλεπε να μην συγκρουστούν μεταξύ τους οι πόλεις κράτη αυτές παρά μόνο αφού καταστρέψουν την πόλη Λίτο. Οι Κνώσοι επέδραμαν στην Λίτο και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ανδρών της Λίτου που είχαν μεταφερθεί στην Ιεράπιτνα για να βοηθήσουν τους Ιεραπίτνιους, επέδραμαν στην Λίτο, εχμαλώτησαν τους κατοίκους που βρήκαν εκεί και τους μετέφεραν στην Κνωσό, δίρπασαν τα αγαθά και περπόλησαν την πόλη Λίτο. Το 69 π.Χ. με την αρχή του Ρωμαϊκού πολέμου η Γόρτινα αδρανούσε. Γι' αυτό και μετά την λήξη του πολέμου, όταν οι Ρωμαίοι εδραιώθηκαν στην Κρήτη, όρισαν την Γόρτινα ως πρωτεύουσα της
επαρχίας της Κρήτης αρχικά και αργότερα και της Κυρηναϊκής. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κατακτήσεως, η Γόρτινα γνώρισε μία περίοδο πλούτου, δύναμης, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό κέντρο της Κρήτης και ήταν ένα διεθνές κέντρο της επαρχίας αυτής. Τον 1ο αιώνα π.Χ. δημιουργήθηκε μια θρησκευτική κίνηση στην Γόρτινα, την οποία συνέθεταν λάτρεις του Θεού του Υψίστου. Ονομάζονται οι λάτρεις αυτοί Υψιστάροι και προσέφεραν λατρεία χρησιμοποιώντας μόνον γεωργικά προϊόντα, όχι ματηρές θυσίες. Ο βωμός του Ναού του Υψίστου έχει διασωθεί και είναι ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό έβριμα από τα ενδιαφέροντα που έχουν διασωθεί στην έκταση της Γόρτινας. Λέγεται ότι κατά την περίοδο της ακμής της Γόρτινας ο πληθυσμός της ανήρχε το μεταξύ των 200 και 300 χιλιάδων κατοίκων. Το 62 με 63 μετά Χριστόν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στη Γόρτινα από τους καλλιούς λιμένες. Στη Γόρτινα ξεκίνησε να βαπτίζει τους πρώτους χριστιανούς και να κηρύττει την χριστιανική θρησκεία. Στη Γόρτινα ξεκίνησε να οργανώνει την πρώτη χριστιανική εκκλησία της Κρήτης, όρισε τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο Κρήτης και οι παραγγελίες του δίδονται ξεκάθαρα στην προς Τίτο επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το 250 μετά Χριστόν, επί Ανθίπατου Δικίου, στην Γόρτινα μαρτύρησαν οι Άγιοι Δέκα, οι οποίοι εντάσσονται στους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες της Κρήτης, λατρεύονται και θεωρούνται και σήμερα οι Άγιοι της Κρήτης και προς τιμήν των ονομάστηκε το χωριό το οποίο οικοδομήθηκε και καταλαμβάνει ένα τμήμα των ερειπίων της Γόρτινας. Το χωριό αυτό προς τιμήν των ονομάστηκε Άγιοι Δέκα. Επιτρέψατε μου μια σύντομη αναφορά στα ονόματα των Αγίων Δέκα. Ο Αγαθόπους, ο οποίος κατήγεται από το Πάνορμον, όπου και οικοδομήθηκε περίλαμπρος ναός τα τελευταία χρόνια. Ο Βασιλίδης κατήγεται από την Κηδονία, από τα Χανιά. Ο Γελάσιος, ο Εύπορος, ο Ευάρεστος. Ο Ευάρεστος κατήγεται από το Ηράκλειον. Και μάλιστα υπάρχει ύμνος προς τους Αγίους Δέκα, στον οποίο αναφέρεται, απευθύνεται ο ύμνολόγος στο Ηράκλειον και λέει «Κάφου Ηράκλειον ευάρεστον γάρ έχεις». Ο Ευγενικιανός, ο Ζωτικός, ο Θεόδουλος, ο Πόμπιος και ο Σαρτονίνος. Ουδής από τους Αγίους Δέκα ήλκε την καταγωγή από την περιοχή του Λασιθίου. Αυτό είναι ένα θέμα προς μελέτη και έρευνα. Δεν είναι γνωστό αν λόγω αποστάσεως δεν βρέθηκε κανείς εκείνη τη μέρα στο Γόρτινα καταγόμενος από το Λασίθι. Έτσι έχουμε ένα ερωτηματικό. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις ρωμαϊκές τελετές των εγγενείων του ναού, του ιερού, της θεάς Τύχης. Όπως καταγράφεται στη βιογραφία τους, αρνήθησαν είναι μια ρωφάγωση. Η θέση των τάφων των Αγίων Δέκα υπάρχει στην έκταση του χωριού, ενώ στο ναό των Αγίων Δέκα υπάρχει ένα μάρμαρο στο οποίο κατά την παράδοση γονάτισαν οι Άγιοι Δέκα κατά την τελευταία φάση του μαρτυρίου του. Μεταξύ του 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν οικοδομήθηκε στην Γόρτινα μεγαλοπρεπής περικαλής ναός
αφιερωμένο στον Άγιο Τίτο. Εκεί μεταφέρθησαν και φυλάσσοντο τα οστά του Αγίου Τίτου. Ορισμένα από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού του Αγίου Τίτου, στην κατάσταση ερυπείων που διασώθη, παραπέμπουν στους ναούς της Θεσσαλονίκης. Και αυτό δείχνει την σπουδαιότητα και την λαμπρότητα της κατασκευής, αλλά και τις στενές σχέσεις μεταξύ της Κρήτης και των Βυζαντινών κέντρων. Τον ναό κατέγραψε ο Γκερόλα το 1900, ενώ ο Στέφανος Ξανθουδίδης το 1901 προχώρησε στην πλήρη αποκάλυψη των ερυπείων του ναού. Ο ναός καταστράφει από τους Άραβες Σαρακινούς, οι οποίοι και απέσπασαν τα πολύτιμα αντικείμενα. Μέσα στα ερείπια παρέμεναν ορισμένα χάλκινα και μπρούτσινα αντικείμενα, όπως σταυρός, θυμιατήρια, θέσεις για τοποθέτηση κεριών. Αυτά δεν τους ήταν χρήσιμα, τα εγκατέλειψαν στα ερείπια του ναού, συνελέγησαν όταν ο Στέφανος Ξανθουδίδης προχώρησε στην έρευνα και στην αποκάλυψη των ερυπείων και σήμερα φυλάσσονται στο νέο Μουσείο της Μεσαράς. Εκτός από την σύλληση του ναού του Αγίου Τίτου, οι Άραβες Σαρακινοί κατέστρεψαν και τα κτίρια, κατέκλεψαν τα πολύτιμα αντικείμενα και ό,τι απέμεινε παραδόθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που έθεσαν μέσα στην πόλη αλλά και στην γύρωθαν περιοχή. Ο Μπολεμόντι επισκέφθηκε την περιοχή της Γόρτινας το 1415 και γράφει ότι καταμέτρησε 2.000 αγάλματα και κίονες και χαρακτηρίζει την Γόρτινα ότι ήταν η Φλωρεντία της Κρήτης. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσονται σήμερα ευρήματα από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθήσεις ανασκαφές στην έκταση της Γόρτινας. Αυτά τα ευρήματα είναι κυρίως μαρμάρινα αγάλματα και μαρμάρινα γλυπτά, τα οποία έχουν διασωθεί, είχαν διασωθεί στα αρχαία ελληνικά και στα ρωμαϊκά ερείπια. Μέχρι σήμερα, στην έκταση των ανασκαφών στην θέση της Γόρτινας, έχουν αποκαλυφθεί και έχουν δημοσιευθεί τα ακόλουθα κτίσματα. Το Απολώνιον, ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα, το Πρετόριον, το οποίο ήταν το συγκρότημα οικημάτων, εργασίας αλλά και κατοικίας του πρέτορα. Των νυμφαίων ήταν το ιερό λατρείας των νυμφών, το ιερό του Σεράπιος και της Ίσιδος που ήταν αιγυπτιακές θεότητες, ο ναός του Αγίου Τίτου, το ρωμαϊκό οδείο και υπό ανασκαφήν βρίσκεται το μεγάλο θέατρο της Γόρτινας. Πιθανολογείται από τις ερευνητικές ανασκαφές ότι στη Γόρτινα υπήρχαν 7 θέατρα. Το οδείο είναι ο χώρος όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να κάθονται και να παρακολουθούν μουσικά δρόμενα. Όταν οι Ρωμαίοι οικοδόμησαν το οδείο, βρήκαν στην έκταση της αγοράς, της αρχαίας ελληνικής αγοράς, η οποία εξετείνεται μεταξύ των ερυπείων του ναού του Αγίου Τίτου και της σημερινής θέσεως του οδείου. Εκεί λοιπόν βρήκαν τους ογκόλιθους, τους κυβόλιθους, με την εγχάρακτη επιγραφή των νόμων της Γόρτινας. Η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι Ρωμαίοι, αναγνωρίζοντας την αξία της επιγραφής,
η οποία ως περιεχόμενο νόμων δεν ίσχυε στην Ρωμαϊκή Γόρτιντα, μετέφεραν τους ογκόλυθους και τους τοποθέτησαν σε ένα ημικυκλικό τοίχο, τον οποίο οικοδόμησαν ακριβώς πίσω από το οδείο. Επειδή δεν ήθελαν να διαταράξουν την ροή της επιγραφής, αρρύθμισαν τους πελεκημένους ογκόλυθους, έτσι σε πολλούς από τους ογκόλυθους αυτούς υπάρχει η αρχαία ελληνική αρρύθμιση και η λατινική αρρύθμιση. Μιλούμε σήμερα για την δωδεκάδελτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας. Όταν ευρίσκεται ο επισκέπτης ενώπιον αυτού του τείχου, του τμήματος του τείχου που έχει διασωθεί, γιατί δεν διασώθηκε ολόκληρος ο τείχος και δεν διασώθηκαν όλες οι δέλτοι, όταν ευρίσκεται λοιπόν ο επισκέπτης ενώπιον αυτής της επιγραφής, πρέπει να γνωρίζει ότι όταν λέμε δέλτο, όταν λέμε δωδεκάδελτο επιγραφή, εννοούμε τις 12 εγχάρακτες επιφάνειες του τοίχου, οι οποίες καθορίζονται από παράλληλες κενές γραμμές, κενά περιθώρια, κάθετα προς το έδαφος. Πριν προχωρήσουμε στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας, επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στην έβρεση της επιγραφής. Το 1884, κάτοικοι του χωριού Άγιοι Δέκα ξεκίνησαν να σκάβουν σε ένα αγρό με σκοπό να συλλέξουν ξεστούς πρόλυθους που ήξεραν ότι υπήρχαν εκεί για να οικοδομήσουν το ελαιοτρεβείο στο χωριό τους. Σκάβοντας αποκάλυψαν ένα συνεχή τοίχο ημικυκλικό με πελεκητούς πρόλυθους και σε όλη την επιφάνεια των πρόλυθων υπήρχαν χαραγμένα γράμματα. Εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ο καθηγητής Άλμπερτ ταξίδευε από το Ηράκλειο προς την Φεστό, διότι εκ μέρους της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής υπήρξε ενδιαφέρον για τις ανασκαφές στη Φεστό και υπήρχαν θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν. Θα πρέπει να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη, 1884. Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν. Δρόμος δεν υπήρχε. Οι μετακινήσεις γίνονται με πεζοπορία ή στην καλύτερη περίπτωση επί ημιώνων, επί αλόγων, επί ζώων. Για να πάει από το Ηράκλειο στη Φεστό έπρεπε ο ταξιδιώτης να διανυχτερέψει στους Αγίους Δέκα. Αυτό συνέβη και με τον Άλμπερτ. Ο Άλμπερτ έμαθε για τις ενασχολήσεις των χωρικών των τελευταίων ημερών και την επόμενη μέρα ζήτησε να επισκεφθεί το χώρο που έσκαβαν. Όταν είδε τους πελεκητούς πορόληθους και τα εγχάρακτα σύμβολα, κατάλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία επιγραφή και επιποδώς προσπάθησε να αντιγράψει ό,τι προλάβαινε, επειδή οι χωρικοί ήταν ενοχλημένοι και τον πίεζαν να φύγει. Με μεγάλη προσπάθεια και μεταβίας κατάφερε να αντιγράψει ολίγες γραμμές, καταβάλλοντας χρήματα στους χωρικούς, εξαγοράζοντας την ανεκτικότητά τους. Ο Άλμπερτ επέστρεψε στο Ηράκλειο και συνάντησε τον Ιωσήφ Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Του εξέθεσε την κατάσταση και υποψιαζόμενος τον κίνδυνο να διαλυθεί ο τείχος και να χαθεί η επιγραφή, ο Άλμπερτ υποκίνησε στον Χατζηδάκη ότι έπρεπε να λάβουν μέρημνα. Δεν ήξεραν ακόμη περί ποιες επιγραφής επρόκειτο. Είχε εντυπωσιαστεί όμως ο Άλμπερτ από το μέγεθος του καταχαραγμένου τείχου και εξ αυτού ισχυρίζεται ότι πρόκειτο για κάποιο
μοναδικό αρχαιολογικό έβριμα. Ο αγράμματος Κούρδος διοικητής της περιοχής, είμαστε στην περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας της Κρήτης, όρισε 8.000 χρυσά φράγκα αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες του αγρού και τους κατέστησε υπεύθυνους για την διαφύλαξη του τείχου. Ο Χατζηδάκης πέτυχε να αγοράσει ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Ηρακλείου τον αγρό προκειμένου να εξασφαλιστεί η τύχη του ευρήματος. Συγχρόνως,

αυτή η επιγραφή από τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να ενδιαφέρονται για τον κατακαιρματισμό της επιγραφής και την μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε δε και ο τρίτος κίνδυνος να παρασυρθεί όλο το αποκαλυφθενικό δόμημα από τα νερά του παραραίοντος Λιθαίου ποταμού. Οι ιδιοκτήτες γης πληρώθηκαν. Ο Χατζηδάκης πλήρωσε και φυγάδευσε τους Καρπάθιους τεχνικούς που οι Τούρκοι είχαν φέρει για να κατακαιρματίσουν την επιγραφή και να την αποσπάσουν. Επίσης, επετεύχθη παροχέτευση του ποταμού Λιθαίου μακράν του Ευρήματος. Το 1884 ο Άλμπερτ και ο Φαμπρίτσιους προχώρησαν στην πρώτη δημοσίευση της επιγραφής. Συνοπτικότατα, τα χαρακτηριστικά της επιγραφής είναι πρώτον η χρονολογία που χαράχθηκε. Η επιγραφή αυτή χαράχθηκε στο τέλος του 6ου ή αρχάς του 5ου αιώνα π.Χ. Τα γράμματα είναι τα αρχαϊκά ελληνικά. Το σύστημα γραφής είναι το σύστημα βουστροφιδών. Για να διαβαστεί αυτή η επιγραφή, ξεκινά η ανάγνωση από αριστερά, δεξιά, από δεξιά, αριστερά και το συνεχίζει από δεξιά προς αριστερά και ούτω καθεξής. Είναι ο δρόμος που ακολουθούν τα βόδια στον αγρό κατά το όργωμα, γι' αυτό και ονομάστηκε αυτό το σύστημα της γραφής βουστροφιδών. Είναι γνωστό ότι οι φίνκες έγραφαν από αριστερά προς δεξιά και από δεξιά προς αριστερά, και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για την επίδραση των Φινίκων. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μέχρι πριν από 20 χρόνια η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας θεωρείται το μοναδικό μνημείο στην Κρήτη που είχε χαραχτεί με το σύστημα γραφής βουστροφιδών. Όμως στην Ελεύθερνα βρέθηκε μια εγχάρακτη πλάκα με επιγραφή η οποία χαρακτηρίζεται ως περιεχόμενο ιερών κανόνων, και αυτή η επιγραφή είχε χαραχτεί με το ίδιο σύστημα, το σύστημα βουστροφιδών. Άρα το σύστημα βουστροφιδών ήταν γνωστό στην αρχαϊκή Κρήτη. Επίκληση των θεών γίνεται, γιατί η πρώτη λέξη στη αρχή της επιγραφής είναι η λέξη θεοί. Ο χαράκτης των νόμων επικαλείται τους θεούς, ίσως για να ισχυροποιήσει δια του τρόπου αυτού το περιεχόμενο των νόμων. Ο χαράκτης είναι ανώνυμος, δεν έχει διασωθεί το όνομά του σε καμία από τις πλάκες που έχουν σωθεί. Τα γράμματα της επιγραφής είναι 18. Και είναι τα αρχαϊκά ελληνικά γράμματα, κάποια από τα οποία σήμερα έχουν αλλάξει φθόγκους, ενώ κάποια άλλα έχουν διαφοροποιηθεί. Στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας δεν υπάρχουν τα διπλά γράμματα, το ξύ, το ψι, το φι, αυτά δίδονται με ζεύγη γραμμάτων. Το κείμενο είναι συνεχές, δεν υπάρχουν σημεία στίξεως ούτε παράγραφοι. Πολλά ερωτήματα γεννώνται κατά την μελέτη της επιγραφής των νόμων της Γόρτινας. Το πρώτο ερώτημα είναι αν η επιγραφή αποτυπώνει το ισχύον κατά την χρονολογία χάραξης δίκαιο ή αν αποτελεί καταγραφή παλαιότερου δικαίου που ίσχυε στην κοινωνία της Γόρτινος ή και στην ευρύτερη κοινωνία της Κρήτης, παλαιότερα ως έθιμα, ήθη και παραδόσεις. Μήπως είναι καταγραφή προϋπάρχοντος δικαίου, το οποίο εμπλουτίστηκε με προσθήκες και τροποποίησεις. Το τρίτο ερώτημα είναι ποια είναι

σχέση του δικαίου της Γόρτινας με τα ισχύοντα στις άλλες πόλεις κράτη της Δωρικής Ελλάδος. Και το τέταρτο ερώτημα είναι ποια είναι η επίδραση των αρχών δικαίου της Μινωικής Κρήτης στην διαμόρφωση των νόμων της Γόρτινας. Γεγονός είναι ότι η δωδεκάδαλτος των νόμων της Γόρτινας είναι το παλαιότερο έγγραφο σύστημα νόμων που έχει βρεθεί στην Ευρώπη. Ίσως πολλά από τα θέματα της επιγραφής να υπήρχαν στην κοινωνία της Κρήτης από αρχαιοτά των χρόνων ως ήθη και έθιμα, ως παραδόσεις, ως αντιλήψεις ή ως δέον γενέστε. Θεωρείται ότι η επιγραφή ως περιεχόμενο δεν ταυτίζεται χρονολογικά με τον χρόνο καταγραφής, χάραξης των νόμων πάνω στις πέτρινες πλάκες. Εντάχει, τα θέματα που περιέχονται στην επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι καθορισμός προσωπικής καταστάσεως ελευθέρου και δούλου, αναφέρονται διαζύγια. Δεν αναγνώσκεται όμως η λέξη διαζύγιο. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται η λέξη διακρίνεστε και γίνεται ρύθμιση οικονομικών θυμάτων μετά το διακρίνεστε, μετά το διαζύγιο. Στους νόμους της Γόρτινας διαβάζομαι περί βιασμών που γενικώς απαγορεύονται. Διαβάζομαι για βιασμούς ελευθέρων και βιασμούς δούλων και τις συνέπειες που υφίσταται ο βιαστής, που είναι συνάρτηση του χαρακτηρισμού του βιασθέντος της βιαστήσης, αν είναι ελεύθερος, αν είναι δούλος, του τόπου που συνέβη το γεγονός. Υπάρχουν ρυθμίσεις περί τέκνων. Ως παράδειγμα, τα εξώγαμα τέκνα των γυναικών δούλων υπόκεινται σε ορισμένες ρυθμίσεις διαφορετικές από τα τέκνα μετά το διαζύγιο. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις εκθέσεων τέκνων, ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες και οι συνέπειες στις υιοθεσίες παιδιών. Είναι σημαντικό να λεχθεί στο σημείο αυτό ότι ο νομοθέτης αλλά και η κοινωνία της Γόρτινας στην περίπτωση που μία δούλη αποκτούσε τέκνο εκτός γάμου, το τέκνο αυτό ανετίθετο στον κύριο του πατρός της, αν δεν υπήρχε πατέρας στον κύριο ενός από τους αδελφούς της και αν δεν υπήρχαν αδελφοί στον κύριο των συγγενικών της προσώπων. Το ότι το παιδί αυτό, το εκτός γάμου, το παιδί της δούλης, δεν ανήκει στον κύριο της δούλης, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δείχνει ότι επειδή οι κύριοι των γυναικών δούλων ήταν συνήθως οι πατέρες αυτών των παιδιών, ο νομοθέτης εντός εισαγωγικών δεν ήθελε, δεν επέτρεπε την τοποθέτηση του παιδιού κάτω από τον βιολογικό του πατέρα με τη σχέση δούλου και κυρίου. Τέτοιες λεπτομέρειες στο περιεχόμενο των νόμων της Γόρτινας καταδεικνύουν το επίπεδο του πολιτισμού της κοινωνίας της Γόρτινας. Με την δωδεκάδελτο των νόμων της Γόρτινας ρυθμίζονται ζητήματα χρεών και εγγυήσεων, ζητήματα πρίκας, ζητήματα αγορών δούλων, περιουσιακά ζητήματα σε περιπτώσεις θανάτων ανδρών και γυναικών ξεχωριστά. Ρυθμίζονται θέματα δωρεών μεταξύ των συζύγων και ρυθμίζονται οι ευθύνες για χρέη θανόντος.
δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που ρυθμίζονται και γενικά η μελέτη του εις-δωδεκαδέλτου των νόμων της Γόρτινος καταδεικνύει ότι τα θέματα των αστικών σχέσεων, των σχέσεων των πολιτών, τα θέματα της κοινωνίας της Γόρτινας δεν απέχουν πολύ από τα θέματα των σημερινών κοινωνιών. Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επιτρέπει την επέκταση επί του περιεχομένου των νόμων της Γόρτινας. Η αναφορά στο περιεχόμενο των νόμων της Γόρτινας χρήζει, αξίζει μια ιδιαίτερη διάλεξη. Καταληκτικά θα ήθελα να σας δώσω μία παράγραφο από το κείμενο του Σπύρου Λάμπρου, ο οποίος έγραψε για την δωδεκάδελτο των νόμων της Γόρτινας. Η νομοθεσία της Γόρτινος είναι ο πρώτος σαν πρωτοτύπο σωζόμενος κώδικς του ανθρωπίνου γένους. Κώδικς αληθώς αξιοθαύμαστος, δια πολλάς διατάξεις αυτού. Όντινες είναι φιλανθρωπικότερε του θεατικού και του ρωμαϊκού δικαίου. Αλλά συγχρόνως είναι το παλαιότερο των σωζωμένων γραπτών μνημείων του πεζού λόγου των Ελλήνων, αρχαϊκών και τραχή εν το κριτικό αυτού ιδιώματι, ως αρχαϊκά είναι τα γράμματα διόν είναι γεγραμμένων. Καταληκτικά θέλω να σας πληροφορήσω ότι στις σωζόμενες 12 δέλτους των νόμων δεν υπάρχει θανατική ποινή, ενώ υπάρχουν διάφορες ποινές κλιμακούμενες ανάλογα με τους δράστες των παρανομιών και την υφή των παρανομιών, δεν υπάρχει θανατική ποινή. Η Γόρτινα έχει διανύσει μακρά οδό και στην μυθολογία. Σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρύθηκε η πόλη από τον Ταύρο, τον βασιλιά της Κρήτης, ο οποίος της έδωσε το όνομα της μητέρας του που ονομάζεται Γόρτης. Ο Όμηρος αναφέρει την Γόρτινα και την χαρακτηρίζει τυχιώεσα και ενεετάωσα. Τυχιώεσα σημαίνει ότι έχει καλά τύχη και ενεετάωσα ότι είναι καλώς κατοικημένη. Ο Πλάτωνας στους νόμους του, τον 5ο αιώνα π.Χ., αναφέρει τη Γόρτινα ως ευνομούμενη πολιτεία και ότι οι κάτοικοι της Γόρτινας, οι Γορτίνοι, έχεραν εκτιμήσει ως από όλους. Ο Κόνωνος Σάμιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., αναφέρει την Γόρτινα ως πόλη που την ίδρυσαν Πελοποννήσιοι μετανάστες. Ο Παυσανίας, το 2ο αιώνα π.Χ., αναφέρει ότι τη Γόρτινα ίδρυσε ο Αραδάμανθης και της έδωσε το όνομα του γιού του. Ο Στράβων, ο οποίος έζησε μεταξύ του 63 π.Χ. και του 23 μετά Χριστόν, αναφέρει ότι την Γόρτινα ίδρυσε ο Μίνωας και ήταν η δεύτερη ισχυρότερη πόλη στην Κρήτη μετά την Κνωσό. Είχε μεγάλα τύχη, αλλά αποβαλούσα τα τύχη εκ θεμελίων, έμεινε ατύχιστος. Έμεινε ατύχιστος η Γόρτινα, γιατί η οικονομική ισχύ της επέτρεπε να υπερέχει τον πάντων. Στην αρχαιότητα η πόλη αυτή είχε διαφορετικά ονόματα. Ονομάζεται Λάρισα, που σημαίνει Ακρόπολη, αλλά ονομάζεται και Ελωτής, που είναι το αρχικό όνομα της Ευρώπης. Ονομάζεται και Κρυμνία, γιατί το μεγαλύτερο ιερό, το κεντρικό ιερό της πόλης, ήταν αφιερωμένο στην Κρυμνία Αθήνα. Η φήμη της Γόρτινας ουδέποτε έλειψε. Στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, στην παραγωγή μικράς εκδόσεως του 1928, η οποία έγινε από τον Στέφανο Ξανθοδίδη,
και την οποία επιμελήθηκε και επανέκδοσε το 2016 ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης, στη σελίδα 120, στο Λιγόπουλο της Κρήτης, στον στίχο 589 μέχρι τον στίχο 590, διαβάζομαι: «Μαύρο φαρί, μαύρα άρματα και μαύρο το κοντάρι, ανδριωμένος δυνατός και στάρματα τεχνίτης, και γίνει και ανετράφηκε στο νησί της Κρήτης, την χώρα την εξακουστή, την όμορφη Γορτίνη, όριζε και αποφέντευε αυτός την ώρα εκείνη».

Η τελευταία στάση της διαδρομής της σημερινής είναι η Μονή Οδηγήτριας. Η Μονή ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και σχετίζεται με την οικογένεια των Καλέτζιδων, στους οποίους ανήκε. Αναφέρεται σε έγγραφο του Δυτικού Αρχείου της Σκάνδια του έτους 1393. Η θέση της Μονής της Οδηγήτριας είναι οχυρωματική, περιβάλλεται από τείχος, τμήματα του οποίου σώζονται. Στην βόρεια πύλη έχει διασωθεί η χρονολογία 1568. Σώζεται και ο πύργος του Ξοπατέρα, που ήταν θέση αιματηρών συγκρούσεων και δραματικών γεγονότων των τελευταίων ημερών της ζωής του γενναίου ιερωμένου μαχητή Ξοπατέρα. Ο σημερινός ναός, το σημερινό καθολικό της Μονής, δημιουργήθηκε μετά από σειρά παρεμβάσεων στο αρχικό κτίσμα του ναού, που ήταν μονόχωρος ναός. Αυτή είναι η θέση του σημερινού νότιου κλήτους και ήταν αφιερωμένος ο ναός στον Άγιο Φανούριο. Από το οικοδόμημα του πρώτου ναού σώζεται μόνο το περίγραμμα της τυχοποιίας. Στο εσωτερικό διατηρούνται τυχογραφίες, φυλάσσονται δε και αξιόλογα κοιμήλια, ιερά άμφια και φορητές εικόνες. Τέσσερις από τις εικόνες είναι έργα του Άγγελου Ακοτάντου, 15ος αιώνας. Ο Άγγελος Ακοτάντος θεωρείται ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Ξεχωριστά αριστουργήματα θεωρούνται η εικόνα του εναγκαλισμού του Πέτρου και Παύλου, καθώς και η εικόνα της Αμπέλου.

Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επιτρέπει την εκτενέστερη αναφορά στη Μονή. Θα ήθελα μόνο να γνωρίζετε ότι στην Μονή, στον πύργο του Ξοπατέρα, σκοτώθηκε ο Ξοπατέρας, του οποίου το λαϊκό όνομα ήταν Ιωάννης Μαρκάκης. Ο Ξοπατέρας χειροτονήθηκε στη Μονή και έλαβε το όνομα Ιωάσαφ, αλλά καθαιρέθηκε επειδή σκότωσε κάποιον γενίτσαρο που είχε προσβάλει την τιμή της οικογένειάς του κατά μία άποψη, ενώ κατά μία άλλη άποψη ο Ξοπατέρας καθαιρέθηκε επειδή απέκτησε παιδί εκτός γάμου με μία γυναίκα που είχε ερωτευτεί και με την οποία συζούσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ξοπατέρας κατά τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης του 21 επέλεξε να κλειστεί στη Μονή μαζί με την γυναίκα του και άλλους συγγενείς, μαζί και με ένα παιδί, καθώς η παράδοση διασώζει, και αρνήθηκε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους επαναστάτες που έφυγαν στα λιμέρια τα ορεινά. Τον Μάιο του 1828, μετά από τριήμερη πολιορκία του πύργου της Μονής, σκοτώθηκαν οι συμπολεμιστές του Ξοπατέρα. Ο ίδιος βγήκε από την πόρτα του πύργου για να απασχολήσει τους πολιορκητές και να φύγει η γυναίκα με το παιδί, οι οποίοι όμως κατακρεουργήθηκαν από τους Τούρκους. Στη συνέχεια ο αγωνιστής έβρικε φρικτό τέλος. Οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον Ξοπατέρα και ανάγκασαν την αδελφή του να μεταφέρει το κεφάλι του στον Μουσταφά Πασά. Εις εκδίκηση οι συναγωνιστές του σκότωσαν τον τρομερό γενίτσαρο της Μεσαράς Αγριολίδη και περιέφεραν το κεφάλι του στον Χάνδακα προς εκφοβισμό των Τούρκων. Οι Τούρκοι οργάνωσαν και πραγματοποίησαν στον Χάνδακα σφαγές και βανδαλισμούς που κατεγράφησαν ως ο Αμπερντές του Αγριολίδη, το μεγάλο κακό του Αγριολίδη. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής η Μονή της Οδηγήτριας αντιμετώπισε ξανά την έχθρα των κατακτητών επειδή περιέθαλπτε και φρόντιζε τους αντάρτες.

Φίλες και φίλοι, με την σύντομη αυτή αναφορά τιμής και ευλαβίας στην μονή της οδηγήτριας, ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σας υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη της εβδομάδας αυτής θα γίνει επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος, την Πέμπτη το βράδυ, ώρα 10, και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξανάρχηση με νέο θέμα, την Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό. Τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας? Και κυρίως, πώς μας φέρονται οι άλλοι? Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα? Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως, είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν μας. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο, αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά, αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί ή αν τον διακόπτουμε, αν αποφασίζουμε για εκείνον, αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. «Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν καταλαβαίνει». Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης, κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία. Μπορεί να είναι εγκατάλειψη. Μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι. Χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός κόσμος. Όλα γίνονται μέσω της οθόνης, μιας μικρής οθόνης. Ραντεβού, ενημέρωση, επικοινωνία. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους αυτή η τεχνολογία είναι εμπόδιο. Κι έτσι δημιουργείται ένας νέος αποκλεισμός. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Σε επίπεδο πολιτείας χρειάζονται πολιτικές. Σε επίπεδο κοινωνίας χρειάζεται ευαισθησία. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο χρειάζεται ανθρωπιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, μια ερώτηση. Πώς είσαι? Και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσεις. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι.
Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η Help Age International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της Help Age και ουσιαστικά τι κάνει. Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο, που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως. Κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων.

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια. Να κάνει μια ερώτηση. Να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές για ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Εμίλ Ονορέ Ντεστέλ, ημερολόγιο 1898, συνέχεια 19η και τελευταία.

16 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Φτάνουμε στη Σούδα τα χαράματα. Ο ναύαρχος μας υποδέχεται στις 8 προμεσημβρίας. Χαίρεται που μας βλέπει και μιλάμε μαζί του για κάποια ώρα. Όλοι οι ναύαρχοι πρέπει να πάνε στη Μήλο προς προϋπάντηση του πρίγκιπα Γεωργίου, ο οποίος θα επιβιβαστεί στον Μπιζό. Ο ναύαρχος είναι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Γευματίζω στου ναυάρχου και στις 2 μετά μεσημβρίαν πηγαίνω στα Χανιά, στο σπίτι του συνταγματάρχη Σπιτσέρ, όπου και εγκαθίσταμε. Ο δρόμος από τη Σούδα στα Χανιά έχει ολοκληρωθεί. Τιμάδε όντως τον αξιωματικό που τον έκανε, τον υπολοχαγό Ντυρόν. Οι άμαξες κινούνται άνετα σε αυτόν και δείχνει πολύ γερά κατασκευασμένος. Κόστησε περίπου 30.000 φράγκα για 5 χιλιόμετρα. Τα Χανιά έχουν μεταμορφωθεί. Οι χριστιανοί έχουν επιστρέψει, τα καταστήματα έχουν ξανανοίξει και η κίνηση έχει επανέλθει στην παλιά της μορφή. Βλέπουμε παντού κτίστες που εργάζονται στην ανακατασκευή των σπιτιών και των καταστημάτων. Πρόκειται για Ανάσταση. 17 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Ο καιρός χαλάει. Γευματίζω στα Χανιά με τους αξιωματικούς. Το βράδυ δειπνώ στο σπίτι του γιατρού Μπαρτελεμή με τον Σεβαλιέ. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη διεθνή επιθεώρηση για τη γιορτή του Αυτοκράτορα της Ρωσίας, του Αγίου Νικολάου. 18 Δεκεμβρίου 1898. Ο καιρός είναι φρικτός και η επιθεώρηση ακυρώνεται. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνουμε στην απογευματινή που θα δοθεί στο Duc d'Andenbourg το πλοίο του Ρώσου Ναυάρχου. Εκμεταλλευόμαστε την ηνεμία για να φύγουμε, αλλά ο καιρός είναι πολύ μουντός και δεν προβλέπεται τίποτα καλό. Γευματίζουμε στο χώρο του Ναυάρχου Ποτιέ και έπειτα πηγαίνουμε στην απογευματινή. Το Duc d'Andenbourg είναι μια παλιά φρεγάτα εμπορικού και στρατιωτικού σκοπού με ωραία όψη. Ο ναύαρχος Σκριγκλόφ μας υποδέχεται πολύ φιλικά. Έχουν οργανώσει την αίθουσα χορού στο επίστεγο, που είναι πολύ ευρύχωρο. Η γαλλική και η ρωσική μπάντα διαδέχονται η μία την άλλη. Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να χορεύει όταν φτάνουμε. Ο μπουφές έχει στηθεί στο πάνω πυροβολείο, στο καρέ των αξιωματικών. Είναι πολύ καλά παρουσιασμένος. Παρ' όλα αυτά, ο κακός καιρός χαλάει τη γιορτή και καθένας μας σκέφτεται την ώρα της αναχώρησης. Κατά διαστήματα βρέχει καταρακτοδός. Αρπάζουμε την ευκαιρία μια στιγμή που ο καιρός ηρεμεί και φεύγουμε. Ο ναύαρχος Ποτιέ στο μεταξύ μου μίλησε για τα πράγματα στην Κάντια. Φαίνεται πως οι Άγγλοι έστρεψαν όλη την υπόθεση προς όφελός τους. Ισχυρίζονται ότι οι μουσουλμάνοι τρόμαξαν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στον τομέα

Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Γεύμα στο σπίτι του διοικητή Τυπό. Περίπατο στην πόλη, ψώνια. Αύριο έρχεται ο πρίγκιπας Γεώργιος. Παντού γίνονται προετοιμασίες. Η πόλη εξαφανίζεται κάτω από τις φιλοσιές και τα λάβαρα. Η εικόνα είναι πραγματικά παραμυθένια. Μακάρι ο καιρός να είναι καλός. Έχουν ετοιμάσει το ειδικό κατάλημα του πρίγκιπα στη Χαλέπα, κοντά στη σχολή καλογραιών. Τεράστιο πλήθος κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, αφού έχουν έρθει όχι μόνο από όλα τα μέρη της Κρήτης, αλλά και από τις γειτονικές περιοχές.

21 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Η μεγάλη μέρα έχει φτάσει. Ο καιρός είναι υπέροχος. Η πόλη έχει μια από τις πιο χαρμόσυνες όψεις. Όλες οι σημαίες των διαφόρων εθνών που κυματίζουν ανάμεσα στις φιλοσιές κάνουν πολύ ωραία εντύπωση. Το πλήθος είναι αμέτρητο. Για να μην δυσκολευθούμε, οι κυρίες Πιτσέρ, De Laplan, Bruny, ο De Laplan και εγώ ξεκινούμε νωρίς με την άμαξα για τα Χανιά. Μας υποδέχονται με επιφημίες στους δρόμους, αφού η Γαλλία έχει την τιμητική της αυτή την αξιομνημόνευτη μέρα. Φτάνουμε με δυσκολία στο Κονάκι, όπου ήδη είναι συγκεντρωμένα διάφορα πρόσωπα και αξιωματικοί όλων των εθνοτήτων. Φτάνουν τα στρατεύματα για να αποδώσουν τιμές. Οι σημαίες των τεσσάρων δυνάμεων κυματίζουν και στη μέση υπάρχει ένας ιστός όπου θα γίνει η έπαρση της κριτικής σημαίας. Η σημαία έχει πλέον επισήμως αναγνωριστεί. Εκμεταλλεύομαι μια στιγμή ηρεμίας για να επισκεφθώ τα διαμερίσματα στο Κονάκι. Η μεγάλη αίθουσα υποδοχής είναι πολύ ωραία, αλλά τα υπόλοιπα δωμάτια δεν παρουσιάζουν κάτι αξιόλογο. Σιγά σιγά το πλήθος των αξιωματικών όλων των εθνικοτήτων καταλαμβάνει την αυλή στο Κονάκι, καθώς και χριστιανοί και μουσουλμάνοι προϊστοί που κατάφεραν να προμηθευτούν πρόσκληση. Ο θηρωρός είναι πολύ αυστηρός και δεν αφήνει κανένα να περάσει εάν δεν του δείξει τα διαπιστευτήριά του. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που έχουν έρθει από όλα τα μέρη κρατιούνται σε απόσταση. Ξαφνικά ακούμε μια βοή. Είναι ο πρίγκιπας που κάνει την είσοδό του στην πόλη. Θα έλεγε κανείς ότι ακουγόταν μια βροντή. Μεταβαίνει στην εκκλησία όπου θα ψάλουν ένα τεντέουμ. Ο θόρυβος αυξάνεται και οι ζητοκραυγές ακούγονται καθαρά. Ακούμε τις άλπιγγες να ηχούν. Σύντομα το πλήθος αποσύρεται σαν φουσκοθαλασσιά που χτυπά δεξιά και αριστερά και η άμαξα του πρίγκιπα εμφανίζεται στην είσοδο του Κονακιού. Εκοφαντικές φωνές αντιχούν από παντού.

Στην πρώτη άμαξα βρίσκονται ο πρίγκιπας με τον άβαρχο Ποτιέ. Ο πρίγκιπας Γεώργιος φορά στολή ναυάρχου με όλα του τα παράσημα. Είναι ξανθός και χωρίς γένεια. Με τη μεγάλη γαλάζια ταινία που περνά λοξά από το στήθος του, έχει τον αέρα του γοητευτικού πρίγκιπα των παραμυθιών. Η εικόνα είναι παραμυθένια στην αυλή του κονακιού. Όλοι οι αξιωματικοί με επίσημες στολές χαιρετούν και οι μπάντες παίζουν τους εθνικούς ύμνους. Έπειτα ακούγεται ένα εμβατήριο αφιερωμένο στον πρίγκιπα από το μαέστρο του ναυάρχου Ποτιέ. Μπαίνουμε όλοι στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής. Οι δυνάμεις είναι παρατεταγμένες με αλφαβητική σειρά. Περιμένουμε τον πρίγκιπα. Την ίδια ώρα υψώνουν την κριτική σημαία που την χαιρετούν με 21 κανονιοβολισμούς από κάθε πλοίο που βρίσκεται στον όρμο.

Ο πρίγκιπας μπαίνει στην αίθουσα συνοδευόμενος από τον άβαρχο Ποτιέ και ακολουθούν οι υπόλοιποι ναύαρχοι. Είναι ένας νεαρός άντρας, 29 ετών, υπέροχος με όλη τη σημασία της λέξης. Έχει γιγαντιαίο ύψος, πάνω από 2 μέτρα, με θαυμαστές αναλογίες. Τα χαρακτηριστικά του είναι γλυκά και η όψη του μάλλον λίγο θηλυπρεπής. Μπλε μάτια, λεπτό μουστάκι, αραιά μαλλιά, ανοιχτό και ροδοκόκκινο δέρμα. Χαιρετάμε κάποια συστολή και ο ναύαρχος Ποτιέ μας παρουσιάζει σε αυτόν. Στη συνέχεια εκφωνεί το κείμενο της παράδοσης των εξουσιών στον ύπατο αρμοστή από τους ναυάρχους. Λέει αυτές τις λίγες φράσεις με εντυπωσιακή σαφήνεια και σταθερότητα, ταυτοχρόνως όμως και με συγκίνηση. Ο πρίγκιπας, φανερά συγκινημένος, απαντά μόνο με κάποια ευχαριστήρια λόγια. Αποσυρώμαστε στην αυλή του κονακιού και τότε ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και παρευρισκόμαστε σε ένα από τα πιο συγκινητικά θεάματα. Ο Κοσμάκης, ο αληθινός κόσμος, μπαίνει ορμητικά στην αυλή. Μια λαοθάλασσα που στριμώχνεται και κυματίζει κάτω από τα παράθυρα του κονακιού. Όλοι έχουν βγάλει τους κούφους, τα καπέλα ή τα τουρμπάνια και βλέπουμε μια θάλασσα από ανακατεμένα μαλλιά. Με τα χέρια υψωμένα προς τα πάνω πετούν τα καπέλα και επιφυμούν τον πρίγκιπα.

Τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει την εικόνα. Επιβάλλεται σιωπή. Ο πρίγκιπας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο λάμποντας τον ήλιο και εκφωνεί τον γραπτό του λόγο. Μας φαίνεται αρκετά ψυχρός, λίγο στυλιζαρισμένος και δείχνει να έχει ταραχτεί από αυτές τις λαϊκές εκδηλώσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυταπατάτε. Είναι πραγματικά ο εκλεγμένος αυτού του φτωχού λαού που τόσο υπέφερε για το όραμά του. Είναι ο εκπρόσωπος των προσδοκιών αυτού του λαού, του οποίου θα γίνει εύκολα το είδωλο, εάν ξέρει να τον κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Λίγο μετά το πλήθος αποθείται και η συνοδεία βγαίνει από το κονάκι για να μεταβεί στο κατάλημα του πρίγκιπα στη Χαλέπα. Η τιμητική φρουρά αποτελείται από άνδρες του σώματος μαζών αυτών και η συνοδεία από τη γαλλική χωροφυλακή. Στο πέρασμα της πομπής επεφημούν εξίσου τον πρίγκιπα και τον άβαρχό μας και οι κραυγές «Ζήτω η Γαλλία» είναι εξίσου πολλές όσο και τα «Ζήτω ο πρίγκιπας Γεώργιος». Είναι μια επιτυχία για εμάς. Ο καιρός χαλά το βράδυ και η βροχή αρχίζει να πέφτει. Λαμπαδιφορία με τη ρωσική μπάντα. Ο πρίγκιπας πηγαίνει στο κονάκι. Το πλήθος βρίσκεται εκεί συνεχίζοντας τις επεφημίες. Περνάμε τη βραδιά μας στο γαλλικό προξενείο, καγκελαρία, στο λιμάνι, από όπου παρακολουθούμε όλη την κίνηση. Ο κόσμος υποδέχεται με πραγματικές ζητοκραυγές τους Γάλλους αξιωματικούς όταν περνούν κάτω από τη Λέσχη. 22 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Γεύμα στην οικία των Αρλαμπόσε. Ο καιρός είναι πολύ κακός. Ο πρίγκιπας εκφράζει πολύ ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Γαλλία. Απόψε θα ρίχναμε ένα πυροτέχνημα, αλλά ο καιρός ήταν τόσο άσχημος που κατά το πλείστον απέτυχε. Πηγαίνουμε στην καγκελαρία να το δούμε, αλλά φτάνουμε πολύ αργά. Αυτό το πρωί, εάν ο καιρός το επιτρέψει, θα γίνει επιθεώρηση από τον πρίγκιπα. 23 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Η επιθεώρηση δεν γίνεται εξαιτίας του κακού καιρού. Γεύμα στο σπίτι του Μπαρτελεμή. 24 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Πρέπει να παρευρεθώ στο επίσημο γεύμα που θα προσφερθεί από τους ναυάρχους προς θυμή του πρίγκιπα. Κανονικά κάθε ναύαρχος πρέπει να παραθέσει ένα γεύμα προτού αναχωρήσει. Ο ναύαρχος Ποτιέ έχει προτείνει να συγκεντρωθούν όλοι και να το παραθέσουν μαζί. Κάθε ναύαρχος καλεί 10 άτομα. Το εν λόγω γεύμα θα γίνει στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του στρατώνα της Σούδας. Καθώς το Φωκόν θα φύγει απόψε για τον τομέα, εκαθίσταμε στο πλοίο. Στις 10:30 π.μ. πηγαίνουμε στον ναύσταθμο με τον ναύαρχο Ποτιέ. Αρκετοί καλεσμένοι βρίσκονται ήδη εδώ, μαζί με όλες τις μπάντες. Το ισόγειο είναι στολισμένο με σημαίες και πολεμικά τρόπαια. Η τραπεζαρία είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία διακοσμημένη. Ο Λουί, ο αρχιθαλαμιπόλος του ναυάρχου, είναι ο μεγάλος διοργανωτής της εορτής και με την πίστη μου τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Γεύμα της 24ης Δεκεμβρίου 1898. Χτυπητείο μελέτα με τρούφες. Ορεκτικό. Σαρτρός φραγκόκοτας. Βοδινό φιλέτο φινανσιέρ. Ζαμπόν Ιόρκης με σπανάκι. Ψητά γαλόπουλα. Φουαγκρά με τρούφες σε κρούστα ζύμης. Ρωσική σαλάτα. Επιδόρπιο. Γλυκό μόκα. Κρασιά, όσο τέγνα, μαρσάλα, ντον μαργκό, σαμπάνια. Λικέρ, σαρτρέζ, φιν σαμπάνια, κίρς. Στο τέλος του γεύματος, ο ναύαρχος Ποτιέ εκφωνεί έναν μικρό λόγο, στον οποίο εύχεται η συγεία των ηγεμόνων της Ελλάδος και του πρίγκιπα. Η ορχήστρα εγχόρδων του Άγγλου ναυάρχου παίζει τον ελληνικό εθνικό ύμνο, με τρόπο που ήταν υπέροχος να τον ακούς.

Ο πρίγκιπας ευχαριστεί. Κατόπιν δεύτερη ομιλία του Ναυάρχου Ποτιέ, που ευχαριστεί εξ ονόματος των Ναυάρχων όλους τους συνεργάτες τους. Ο Ρώσος Ναύαρχος παίρνει με τη σειρά του το λόγο. Όλες αυτές οι ομιλίες ολοκληρώνονται με τους εθνικούς ύμνους, τους οποίους ακούμε με κατάνοιξη. Ο Ναύαρχος Ποτιέ δείχνει μεγάλη ικανότητα στους αυτοσχεδιασμούς και απαντά στον καθένα. Έχει μάλιστα τη λεπτότητα να υπενθυμίσει το ρόλο του Ναυάρχου Κανεβάρο και την επιρροή του στη ρύθμιση του ζητήματος. Αυτό δίνει μεγάλη χαρά στους Ιταλούς που ήταν παρόντες. Μετά την ολοκλήρωση του γεύματος, ο Ναύαρχος με καλεί μαζί με τον Σεβαλιέ και τον Ντουπουρκέ και μας παρουσιάζει στο πρίγκιπα, που μας φύγει το χέρι και συνομιλεί για λίγο μαζί μας. Μου λέει: «Είμαι πολύ χαρούμενος, συνταγματάρχα, που μαθαίνω τα όσα έχετε καταφέρει στο γαλλικό τομέα και επιθυμώ όλα να πάνε τόσο καλά στην Κρήτη όσο και στον τομέα σας». Ο Ναύαρχος Κρεντλόφ θέλει επίσης να συστήσει κάποιους αξιωματικούς στον πρίγκιπα, αλλά αυτός δεν δείχνει πολύ ικανοποιημένος. Ο πρίγκιπας αποσύρεται υπό τους ήχους του κρητικού ύμνου.

Ο καιρός είναι απέσιος και ο ναύαρχος καθυστερεί την αναχώρηση του φωκών για τον τομέα. Έχουμε μια αποχαιρετιστήρια βραδιά για τον ναύαρχο στη λέσχη των Χανίων. Οι κυρίες είναι καλεσμένες, ο ναύαρχος στέλνει την πάντα του και θα χορέψουμε. Πηγαίνω μαζί με τον συνταγματάρχη και την κυρία Σπιτσέρ. Όμορφη βραδιά, αλλά φεύγω στις 11 μετά μεσημβρίαν με τους πλοιάρχους του Φωκών και του Κοντόρ για να επιστρέψουμε στη Σούδα. Άσχημη νύχτα με κακό καιρό στα ανοιχτά. 25 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Λειτουργία στο Μπιουζό, στην οποία παρευρίσκομαι. Ο κύριος και η κυρία Μαργκυγιά, αρχηγός χωροφυλακής, είναι οι μόνοι που έχουν το κουράγιο να έρθουν. Δίνουν επίσημο γεύμα στου ναυάρχου, όπου είμαι καλεσμένος. Οι κυρίες δεν μπορούν να έρθουν στο πλοίο. Γευματίζω και διανυκτερεύω στο Φωκό, όπου υπάρχει μια διαθέσιμη καμπίνα. Χαίρομαι με αυτή την καθυστέρηση, διότι θα μπορέσω να παρευρεθώ στην αναχώρηση των ναυάρχων, θέαμα που δεν είναι συνηθισμένο. 26 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Είναι η μεγάλη μέρα. Οι ναύαρχοι φεύγουν από την Κρήτη. Ο ναύαρχος Ποτιέ χαίρεται σαν παιδί και παρόλα αυτά λυπάται που αφήνει αυτή τη χώρα με την οποία έχει τόσο δεθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ένα συνεχές πηγενέλα των πλοίων στον όρμο και στη στεριά. Όλοι ανταλλάσσουν επισκέψεις. Ο όρμος είναι σκεπασμένος με καπνό, γιατί τα πλοία στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις για να αποδώσουν τιμές. Ο καιρός δείχνει να βελτιώνεται. Θα μπορέσουμε πιθανό να φύγουμε απόψε μετά την αναχώρηση των ναυάρχων. Στις 1 μετά μεσημβρία να ανεβαίνουμε στο πλοίο για να αποχαιρετήσουμε τον ναύαρχο Ποτιέ. Έχει πολύ κόσμο γύρω του. Όλοι οι αξιωματικοί του σώματος πεζοναυτών βρίσκονται εδώ. Μπαίνω μαζί τους στο σαλόνι του ναυάρχου. Την ώρα που ετοιμάζομαι να τους αφήσω, αυτός μου ζητά να παραμείνω μέχρι την αναχώρησή του. Όλοι μας είμαστε πολύ συγκινημένοι. Ο πρόξενος μας φωτογραφίζει όλους μαζί στο επίστεγο. Ο Σεβαλιέ, ο Ντουπουρκέ και εγώ είμαστε οι τελευταίοι που αφήνουμε τον ναύαρχο, που μας ασπάζεται κλαίγοντας και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Τόση είναι η συγκίνησή του. Επιστρέφουμε στο Φωκό. Ο ναύαρχος μας λέει να αναχωρήσουμε, αφού οι ναύαρχοι θα έχουν εγκαταλείψει τον όρμο. Έπειτα, ανάμεσα στους ναυάρχους και τα πλοία, ανταλλάσσονται ευχές για το νέο έτος μέσω σημάτων. Όλα τα πλοία βρίσκονται υπατμών. Στις 3 μετά μεσημβρίαν, ο Ιταλός ναύαρχος σαλπάρει με 2 από τα πλοία του. Υψώνει τη γαλλική σημαία στην κορυφή του καταρτιού και χαιρετάει με 21 κανονιοβολισμούς. Έπειτα χαιρετά διαδοχικά την αγγλική και ρωσική σημαία. Κάθε ναύαρχος απαντά. Έπειτα το ιταλικό χαιρετά το αυστριακό πλοίο στον όρμο, το οποίο ανταπαντά και ξεκινά αργά, μεγαλοπρεπώς, ανάμεσα στους καπνούς από τα πλοία. Όλες οι μπάντες παίζουν τον ιταλικό εθνικό ύμνο. Ο Άγγλος ναύαρχος φεύγει με τη σειρά του, ακολουθώντας το ίδιο τελετουργικό. Τον ακολουθεί ο Ρώσος ναύαρχος και τέλος ο Γάλλος ναύαρχος, που χαιρετά όλα τα πλοία στον όρμο, τα οποία και ανταπαντούν. Νομίζω ότι σπάνια έχουμε καταναλώσει τόσο μπαρούτι και έχουμε κάνει τόσους χαιρετισμούς. Τη στιγμή που ο Γάλλος ναύαρχος βγαίνει από τον όρμο, όλοι οι άντρες των γαλλικών πλοίων είναι ανεβασμένοι στα ξάρτια και ζητοκραυγάζουν ξέφρενα. Πρόκειται για ένα αξέχαστο θέαμα. Εμείς σαλπάρουμε στις 6 μετά μεσημβρίαν. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος, Πέτρας, ταξιδεύει μαζί μας με τον Φουνταλίδη και αρκετούς προκρήτους. Έχει μεγάλη φουσκοθαλασσιά. 27 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Φτάνουμε στη Σπιναλόγκα ημέρα. Παίρνουμε μαζί μας τον υπίατρο, τον κύριο Ντουάν, που πηγαίνει στη Σιτία
για να αντικαταστήσει το γιατρό Λελγκουάς, ο οποίος φεύγει με άδεια. Φτάνουμε στον Άγιο Νικόλο στις 8:30 π.μ. και φεύγω για την Παχιά μου και την Ιερά Πέτρα Διαξηρά στις 12:30. Επιστρέφω στο σπίτι μου στις 5:15, χαρούμενος που επιτέλους ξαναβρίσκω το κατάλημά μου και το κρεβάτι μου. Το Φωκόν φτάνει στις 9:00 μ.μ. Ανεβαίνω στο πλοίο. Ξεφορτώνουν αμέσως τον εξοπλισμό και το πλοίο αναχωρεί για τη Γαλλία. 28 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Δέχομαι επίσκεψη από τις αρχές που έρχονται για να μάθουν νέα. Επισκέπτομαι τα έργα. Η κατεδάφιση του τείχου συνεχίζεται. Πουλούμε μερικές πέτρες, γεγονός που αργότερα θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει κάποια έσοδα. Φτάνει ένα μικρό ελληνικό ατμόπλιο και του δίνουμε την αλληλογραφία. 29 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Η πόλη επανακατοικείται, τα καταστήματα έχουν ήδη καλύτερα ανεφοδιαστεί. Αισθανόμαστε ότι η πόλη επανέρχεται στην κανονική ζωή από όλες τις πλευρές. Αποφασίζω να υψώσω σήμερα επισήμως την κριτική σημαία στο Κονάκι. Η τελετή έχει οριστεί για τις 4:00 μ.μ. Ο επίσκοπος και οι προεστοί θα παρευρεθούν σε αυτήν. Ζήτησα μία περίπολο 25 ανδρών, μαζί με έναν επιλοχία με επίσημη περιβολή, μαζί με όλες τις σάλπιγγες για να αποδώσουν τιμές. Στις 3:45 μ.μ. ο επίσκοπος έρχεται να με πάρει από το σπίτι μου και μεταβαίνουμε στο Κονάκι μαζί με τους μαθητές από τα σχολεία. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι προεστοί. Με το σήμα μου, ο Λαμπέν υψώνει την κριτική σημαία που τη χαιρετούν 3 φορές με παρατεταμένα χειροκροτήματα και ζήτω. Η περίπολος φέρει και παρουσιάζει τα όπλα και οι σάλπιγγες αποδίδουν τιμές. Παίρνω έπειτα τον λόγο και διαβάζω την πρώτη μου ομιλία στα ελληνικά που γίνεται δεκτή με ξέφρενα μπράβο. Κρήτες. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να χαιρετήσουμε την κριτική σημαία. Στις πτυχές της φέρει το σταυρό, έμβλημα ειρήνης, φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Το άστρο που ανήγγειλε την άφιξη του σωτήρος του κόσμου σημαίνει ότι η Κρήτη βγαίνει από το σκότος και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ξεχάστε το παρελθόν σαν ένα κακό όνειρο και αφιερωθείτε ολοκληρωτικά στο μέλλον. Όχι πλέον μίσος, όχι πλέον πολιτικά και θρησκευτικά κόμματα. Η νέα σημαία δεν πρέπει να σκεπάζει παρά μόνον αδέλφια. Η γαλλική σημαία κυματίζει δίπλα από τη δική σας. Είναι το έμβλημα έθνους φιλικού. Κρατήστε για πάντα αυτή την ανάμνηση. Θα είναι για εμάς η μεγαλύτερη ικανοποίηση και η πολυτιμότερη ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που σας προσφέραμε. Ζήτω ο πρίγκιπας Γεώργιος, ζήτω η ελεύθερη Κρήτη. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς τον ενθουσιασμό που θα γεννούσε αυτή η ομιλία. Πρόκειται για πραγματικό παραλήρημα. Ο έπαρχος, κύριος Παπανικολάου, παίρνει έπειτα το λόγο και στη συνέχεια ο επίσκοπος, τους οποίους και ευχαριστώ με λίγα λόγια. Τέλος, τα παιδιά τραγουδούν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Με συνοδεύουν θριαμβευτικά πίσω στην κατοικία μου. 31 Δεκεμβρίου 1898. Δίνω χάρη στους τιμωρημένους άντρες και δέχομαι ευχές από τους υπαξιωματικούς και τους χωροφύλακες, γιατί αύριο πρέπει να πάω στον Άγιο Νικόλαο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

στο Μάλεμε από πάνω, από τη νοτική μεριά του Μάλεμε, είχαμε πληροφορίες ότι το κρατάγανε Νεοζηλανδοί. Γιατί δεν ησυχάσαν όλοι μερικά. Μόλις ξημέρωσαν, αρχίσαν πάλι νέοι αλεξιδοτιστές να πέφτουνε, μάχες από την αρχή. Πώς είχαν επισημάνει αυτό το μέρος οι Γερμανοί και είχαν μανία σε αυτό το μέρος του Γαλατά. Εκεί ήταν η μανία τους. Η μανία τους ήταν στο, εκεί στο Γαλατά, εκεί που ξέραν ότι με, που ξέραν βέβαια ότι ήταν Νεοζηλανδοί, διότι εγώ τους παραδέχτηκα τότε.

Μόλις έφτανε ο Νικολής στο σημείο που ήταν η ελιά, από το στάρι μέσα εσηκώθηκε ένας Γερμανός, εσημάδεψε τον Νικολή, εσημάδεψε κι εγώ αμέσως τον Γερμανό. Ο Νικολής εσκοτώθηκε από τον Γερμανό και ο Γερμανός, όπως είδα κατόπιν, εσκοτώθηκε από μένα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ δεν είχα πιστέψει ότι εσκοτώθηκε. Τότε εκατέβηκα στον δρόμο ο οποίος με προφύλασε και ασύνηξα και έριχνα σαρωγοντίδες χωρίς να λάβω μέτρα προφυλάξεως, διότι ο δρόμος με προφύλασε. Έριξα την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη. Στην έκτη έφταξα στο προάβλιο που είχε πέσει η έκτη σαρωβίδα. Την έβδομη σαρωβίδα έπεσε μέσα στο σπίτι. Τότε παρουσιάστηκε ένα μαντήρι και η Γερμανία

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την χαρά, την ευλογία και την τιμή να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των Λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης με την πύλη των Λεόντων της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Αλλά βέβαια μια γέφυρα που ενώνει όλους μας, μιας και εκπομπή μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούγεται και στο διαδίκτυο, άρα σε όλα τα σημεία της γης, αλλά και βέβαια μέσα από την διαδικτυακή της έκδοση στο YouTube με ήχο και εικόνα, πάντοτε εντελώς δωρεάν. Στη σημερινή μας εκπομπή «Γέφυρα» έχουμε την τιμή και ευλογία να έχουμε φιλοξενούμενο τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εκπομπής είναι ότι πραγματοποιείται εντός των τυχών της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Πραγματοποιείται στην Αγία Γη και στην πραγματικότητα φιλοξενούμενοι είμαστε εμείς ως εκπομπή από το σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, και μάλιστα βρισκόμαστε στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

0: Σεβασμιότατε, πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας γέροντα, Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντίνης, κύριε κύριε Αρίσταρχε, ευχαριστούμε από καρδιά στον τριαδικό μας και πανάγαθο Θεό που είμαστε εδώ μαζί σας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους. Εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε με τόση αγάπη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, που τόσο αγαπάμε, και σας μεταφέρουμε το σεβασμό και την αγάπη όλων των φίλων ακροατών της εκπομπής μας Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Φως, όλων των φίλων συνδρομητών που παρακολουθούν την εκπομπή εντελώς δωρεάν στο YouTube με ήχο και εικόνα στο ομώνυμο κανάλι, αλλά και βέβαια όλων των κριτικών και όλων των Ελλήνων που γνωρίζετε πόσο σέβονται και αγαπούν το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, τους Αγιοταφίτες Πατέρες μας, και αναγνωρίζουν το πολυδιάστατο και σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ, τόσο για το γένος των Ελλήνων όσο και για το γένος των Ορθοδόξων. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Πατέρ Ιωάννη, καλώς ορίσατε εσείς και η Πρεσβυτέρα, τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, κυρίου Θεοφίλου, την ευλογία του Παναγίου Τάφου, την ευλογία του Θεομητορικού Μνήματος, Τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία κατεξοχή εορτάζομαι τις ημέρες του 15 Αυγούστου, τις προσωπικές μου ευχές σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας, γνωστούς και αγνώστους, και τις ευχαριστίες μας, πολλές ευχαριστίες προς τον σταθμό σας για τη συνδρομή και τη συμπαράστασή σας στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα Πανάγια Προσκυνήματα.
0: Σεβασμιότατε, βρισκόμαστε με την άδεια και τις ευχές τόσο του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και με τις δικές σας ευχές και τη δική σας άδεια, στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Αισθανόμαστε πραγματικά δέος και συγκίνηση για την τιμή αυτή και την ευλογία, και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την δημιουργία της, αλλά και τους θησαυρούς του χριστιανισμού που φυλάσσονται εδώ. Με τα μάτια μας βλέπουμε μια καταπληκτική δουλειά που έχει γίνει εδώ, και το βλέμμα μας δεν μπορεί να μην σταματήσει στα χιλιάδες πολύτιμα χειρόγραφα που φυλάσσονται εδώ και που είναι εμποτισμένα με τις προσευχές των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και την αγωνία τους για να διασώσουν την ιστορία της. Για μια ακόμη φορά και από τον τομέα αυτό τώρα της ιστορικής βιβλιοθήκης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιερουσαλήμων, διαπιστώνουμε το μεγάλο και πολυδιάστατο έργο της Αγιοταφητικής Αδελφότητας ανά τους αιώνες.
1: Ναι, Πατέρ Ιωάννη, καταρχάς να πούμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Κεντρικό Μοναστήρι του Πατριαρχείου, βρίσκεται στην Αγιοταφητική Αδελφότητα, βρίσκεται στο Πατριαρχείο, το οποίο είναι στην καρδιά της παλαιάς πόλης των Ιερουσαλήμων, είναι πολύ κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά. Από εδώ βλέπετε ατενίζομαι το μεγάλο θόλο, το μεγάλο τρούλο του Ναού της Αναστάσεως που είναι από τον Άγιο Τάφο, και είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ την ευλογία το ότι το Πατριαρχείο είναι εδώ, η αδελφότητα είναι εδώ. Είναι εδώ από το 516. Το γνωρίζουμε αυτό από μαρτυρία του Κυρίλου Σκυθοπολίτη, που είναι ο βιογράφος των Παλαιστινίων Αγίων, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα Θεοδοσίου και άλλων. Τότε επί Πατριάρχου Ηλία μεταφέρθηκε η αδελφότητα εδώ, μετέφερε την κατοικία της στο κέντρο εδώ από την Αγία Σιών που ήταν πριν. Γι' αυτό και μια άλλη ονομασία των Αγιοταφητών από τον Άγιο Τάφο είναι Άγιος Σιωνίτης. Εδώ λοιπόν, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά, είναι η Αγιοταφητική Αδελφότητα. Εμείς από εδώ, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και από τον Άγιο Ιάκωβο, έχουμε εσωτερική είσοδο στο Ναό της Αναστάσεως μέσω του Ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε η μόνη εκκλησία η οποία έχουμε εσωτερική είσοδο απευθείας στο Ναό της Αναστάσεως, και ο Ναός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζετε, έχει ορισμένες ώρες, έχει καθεστώς πότε κλείνει και πότε ανοίγει. Ανοίγει τα μεσάνυχτα όταν έχει λειτουργία και όταν καλείται επίσκοπος από το Πατριαρχείο για να προεξάρξει της λειτουργίας, τότε ο επίσκοπος κατέρχεται από τις βαθμίδες του ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το κτηριακό πλαίσιο και όχι μόνο το κτηριακό, είμαστε στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Εκκλησία Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Αγιοταφητική Αδελφότητα. Η Αγιοταφητική Αδελφότητα, ως κύριο σκοπό από την αρχή της ιδρύσεώς της, που είναι τα τέλη του 4ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα, γιατί εμείς ανάγουμε την αρχή μας στην Αγία Ελένη. Η Αγία Ελένη με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον ιό της, είναι εκείνη που στη δεκαετία του 326-336 έκτισαν στον τόπο του Γουρουθά τον ναό της Αναστάσεως, και υπήρξε έπειτα η σκέψη

Αρχείου στην αραβική γλώσσα από το 12ο αιώνα και έπειτα, και αυτό δείχνει το ποιμαντικό ενδιαφέρον του Πατριαρχείου για το ποιμνιό του. Δεν τους επέβαλε δηλαδή αναγκαστικά την ελληνική γλώσσα, αλλά μετέφρασε τα βιβλία, παλαιά Καινή Διαθήκη και λειτουργικά βιβλία, και από αυτά τα χειρόγραφα εξεδόθησαν και εκδίδονται και μέχρι σήμερα τα λειτουργικά βιβλία για τη χρήση από το αραβόφωνο ποιμνιό μας. Είναι λοιπόν η αραβική συλλογή με 250 χειρόγραφα περίπου, είναι η συλλογή του Αγίου Τάφου, ονομάζεται συλλογή του Αγίου Τάφου, επειδή τα χειρόγραφα ήταν περισσότερα των πατριαρχών των Αγίου Ταφητών, εδώ ονομάζεται συλλογή του Αγίου Τάφου, 630 χειρόγραφα, είναι η συλλογή του Αγίου Σάβα με 700 χειρόγραφα, και αυτά είναι χειρόγραφα τα οποία μετέφερε το Πατριαρχείο πριν 100 χρόνια από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα εδώ, για καλύτερη προστασία και για καλύτερη διαφύλαξη. Έχουμε έπειτα μικρότερη συλλογή, τη Σλαβωνική Συλλογή, η οποία είναι στη Σλαβωνική γλώσσα, που είναι η αρχαία Ρωσική, η αρχαία Βουλγαρική. Είναι 23 χειρόγραφα. Έχουμε Αιθιοπική Συλλογή στην Αιθιοπική γλώσσα με 23 χειρόγραφα. Έχουμε τη συλλογή τη Μονή του Σταυρού, του Μοναστεριού του Σταυρού, που είναι στη Δυτική Ιερουσαλήμ, κοντά στην Εβραϊκή Βουλή, και εκεί που υπήρχε σχολή, η οποία έκλεισε το 1909 και είναι 110 χειρόγραφα. Έχουμε τη Γεωργιανή Συλλογή, επειδή υπήρχε ένα διάστημα που οι Γεωργιανοί είχαν το Μοναστήρι του Σταυρού και είχαν βιβλιοθήκη εκεί, μετά κμάσανε για ένα μεγάλο διάστημα και βοήθησαν τα Πανάγια προσκύματα. Μετά όμως είχαν δυσκολίες και περιπέτειες και χρεοκόπησαν, και ο Πατριάρχης Δοσίθεος αγόρασε το μοναστήρι και τη βιβλιοθήκη. Έχουμε λοιπόν την συλλογή στη Γεωργιανή γλώσσα με 145 χειρόγραφα. Έχουμε την Αραμαϊκή Συλλογή, η οποία Συριακή Συλλογή είναι στην Αραμαϊκή γλώσσα, την οποία κατά πάσα πιθανότητα μιλούσε και ο Κύριος με 500 χειρόγραφα. Τώρα, τα χειρόγραφα αυτά είναι ή περγαμινά ή χαρτό. Δηλαδή, τα λέμε περγαμινά, εννοούμε ότι είναι σε δέρμα ζώου, προβάτου, εγώς, βοός κλπ. Φαίνεται αυτό όταν κανείς κοιτάξει και το χειρόγραφο και δει το χειρόγραφο ή με προσοχή αγγίξει το χειρόγραφο. Ή είναι χαρτό, από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται ο χάρτης στην παλαιογραφία. Και αυτά τα χειρόγραφα περιέχουν ποικίλοι. Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, κλασικούς συγγραφείς, ιατρικούς συγγραφείς. Εγώ ορισμένες φορές εκπλήσωμαι και από τότε συναντώ στη βιβλιοθήκη, αλλά και από τις παραγγελίες. Διότι επιστήμονες απευθύνονται και ζητούν παραγγελίες σε μικροφίλμ να τους στείλουμε από το ένα χειρόγραφο αυτό το υλικό. Τώρα, πώς γίνεται, πώς είναι γνωστό και γράφουν αυτοί σε εμάς. Για όλα τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης και πρωτίστως για τα χειρόγραφα που είναι στην ελληνική γλώσσα, υπάρχει λεπτομερής κατάλογος, λεπτομερέστατος κατάλογος και επιστημονικός κατάλογος του Αθανασίου Παπαδοπούλου του Κεραμέως, ο οποίος υπάρχει στις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου, και από εκεί συμβουλεύονται αυτόν τον κατάλογο και ζητούν το συγκεκριμένο χειρόγραφο. Ο Παπαδόπουλος Κεραμέως, ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον έχει στη βασιλεία του, ήταν ένας καλκέντερος επιστήμονας, ο οποίος εργάστηκε και συνέταξε λεπτομερέστατο κατάλογο σε 5 τόμους των χειρογράφων στην ελληνική γλώσσα. Και εκεί περιέχεται πληροφορίες σε ποιο αιώνα ανήκει το χειρόγραφο. Έχει φορές χειρόγραφα γνωρίζουμε τον αιώνα μόνο χρονολόγητα. Έχει φορές που γνωρίζουμε και τη χρονολογία. Λοιπόν, γράφει το μέγεθος, το ύψος, το πλάτος, τα περιεχόμενα, και παίρνουμε επιστήμον παλαιογράφος. Γιατί η γραφή από αιώνα σε αιώνα διαφέρει. Και εγώ αναγνώσκω, διαβάζω, αλλά δεν μπορώ, έχει χειρόγραφο, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν έχω ξασκηθεί την παλαιογραφία. Λοιπόν, τα χειρόγραφα αυτά υπάρχουν σε περιγραφή που υπάρχει στον κατάλογο αυτό του κυρίου του Παπαδοπούλου Κεραμέως και του Κλεόπα, και του Κλεόπα Κιτσινίδου, του Αρχιδιακόνου. Τώρα, όντας εδώ στην βιβλιοθήκη και εργαζόμενος εδώ, σκέφτηκα συχνά ότι παρόλες τις δυσκολίες που είχε η Εκκλησία Ιεροσολύμων λόγω των πολέμων, παρόλες τις δικές μας ελλείψεις, ουδείς τέλειους, εντούτοις το γεγονός, νομίζω, ότι υπάρχει ο θησαυρός αυτός, νομίζω ότι λέει κάτι. Μαρτυρεί δηλαδή την προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία, την προσφορά της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Αυτός είναι ένας θησαυρός που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Πατριαρχείο, αλλά δεν ανήκει μόνο στο Πατριαρχείο, ανήκει στην

στην ανοίξη στην ανθρωπότητα για να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που έχει για την επιστήμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αξίωσε τους πατέρες μας να μας παραδώσουν αυτό το θησαυρό και νιώθουμε κι εμείς μεγάλη την ευθύνη να τον διαφυλάξουμε και να τον παραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλή κατάσταση στους μεταγενεστέρους αγιοταφίτες και να παραμένει αυτός ο θησαυρός και να χρησιμοποιείται από την επιστήμη και να είναι προς έπαινο του έθνους μας, προς έπαινο της Ορθοδοξίας, προς δόξα του Ενδριάδη Θεού ημών. Να αναφέρω, μπορεί να σας ενδιαφέρει, πώς έγινε αυτό το οποίο εσείς ονομάσατε έργο, εγώ θα το έλεγα αυτό. Αυτή η εργασία αυτή νομίζω δεν είναι δική μου, του Θεού είναι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ ήταν το κτίριο το οποίο κατεδαφίστηκε, χιλιάδες τα βιβλία που πήγαν, υπήρχαν οι προθήκες, έπρεπε να αποσυνδεθούν, αποσυνδέθηκαν, πήγαν διπλαστήθηκαν, βάλαμε τα βιβλία. Όπως βλέπετε, έχει και άλλα βιβλία τα οποία μας έρχονται. Μακαριότητας μας στέλνουν βιβλία, οι πατέρες στέλνουν βιβλία, οι δωρητές στέλνουν βιβλία. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν εκεί τα βιβλία, έγιναν οι προθήκες εδώ και τοποθετούμε ήδη τα βιβλία. Μετά, στα χειρόγραφα μέσα, όσον αφορά τα έντυπα, μεταφέρθηκαν στο διπλανό το κτίριο, το οποίο λέγεται και γράφουσαν εκεί που πήγαμε. Γιατί παλιά όταν έρχονταν οι προσκυνητές έγραφαν τα ονόματα σε κώδικες για τα μνημονεύματα του Πανάγιου Τάφου. Και επειδή έγραφαν τα ονόματα, λέγεται γράφος. Με απασχολούσε πώς θα γίνει εάν ανακαινιστεί ο χώρος των χειρογράφων. Δηλαδή για να μην μεταφερθεί χειρόγραφο. Δεν ήθελα να μεταφερθεί χειρόγραφο. Διότι μεταφορά σημαίνει βλάβη, σημαίνει ζημία, σημαίνει απώλεια. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα. Ο Θεός με φώτισε και τι έκανα, έκανα κατά το ίμιση την εργασία. Δηλαδή ήταν σχολάρχης ο μακαριστός πατήρ Φώτιος, μοναχός φυσικός. Του ζήτησα και μου έδωσε παλαιές προθήκες σιδερένιες της σχολής και μέσα σε αυτές τις προθήκες έκλεισα τα μισά χειρόγραφα και τις έκλεισα ερμητικά με νάιλον και έγιναν εργασίες από τη μία πλευρά και μετά το αντίθετο και από την άλλη πλευρά και δεν μετακινήθηκε κανένα χειρόγραφο και έτσι δεν λείπει κανένα χειρόγραφο. Καμία φορά από τα βιβλία έχω ακόμα κάποιες ελλείψεις λόγω της μεταφοράς τους. Αλλά από τα χειρόγραφα, που είναι τα πιο πολύτιμα, δεν λείπει κανένα. Και έτσι έγινε η εργασία αυτή. Χάρη στην βοήθεια του Θεού πρώτα, χάρη στη βοήθεια αδελφών που μου συμπαραστάθηκαν, μοναχών, μοναζουσών, χάρη στην εισφορά, στην συνδρομή, την οικονομική δωρητών. Και άλλοι υπάρχουν και τους οποίους ευχαριστώ και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να τους αναφέρω, αλλά σε πλακέτα που θα τοποθετήσει στη βιβλιοθήκη όταν με το καλό γίνουν τα εγγένεια από το Μακαριώτη θα τοποθετούν τα ονόματά τους. Αλλά εδώ παραδείγματος χάρη τούτου για να αρχίσει η εργασία σε αυτό το κτίριο, η πρώτη δωρεά ήταν του Ιδρύματος Νιάρχου, άλλη δωρεά ήταν του Συλλόγου Φίλου του Παναγίου Τάφου και της Μονής του Κύκου. Εδώ, από τις κύριες δωρεές σας αναφέρω, μέσα στα χειρόγραφα η ανακαίνιση έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Γεωργίου Λεβέντη. Ο Θεός να τους έχει καλά όλους. Και το Πατριαρχείο συνεισέφερε όσο είναι δυνατό και είναι η βιβλιοθήκη στην κατάσταση που είναι σήμερα και ακόμα βέβαια φιλοδοξούμε να τις φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση και να εύχεστε γι' αυτό, να μας βοηθάει ο Θεός χάρη των μελετητών που έρχονται και μελετούν για την ωφέλειά τους, για την καλλιέργεια της επιστήμης και για την προβολή της δική μας ελληνοορθόδοξης παράδοσης.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας.
1: Ίσως μακριλόγησα.
0: Παναγία μου, μην μπορούμε να σας ακούμε ώρες. Δόξα τω Θεώ που είσαστε εδώ, δόξα τω Θεώ που ο Κύριος μας κρατάει ζωντανό το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν όλοι οι αγιοταφείτες πατέρες, που υπάρχετε εσείς εδώ και προχωράει το έργο. Όπως είπατε, τίποτα δεν είναι δικό μας. Και εμείς οφείλουμε ό,τι μας παραδόθηκε να το παραδώσουμε στους επόμενους, γιατί έχει συνέχεια η Εκκλησία μας. Πολλές ευχαριστίες, να είστε καλά και ευχόμαστε και σε επόμενη εκπομπή να είμαστε μαζί, γιατί σας αγαπάμε, το γνωρίζετε και θέλουμε να σας ακούμε. Την ευχή σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο του Πατριαρχείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Θεός να σας ανταποδίδει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως πολύ καθαρά το είδαμε από την ευαγγελική περικοπή που μόλις ακούσαμε, με τη σημερινή εορτή τελειώνει αυτό το κεφάλαιο που ονομάζουμε ένσαρκος οικονομία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατ' ευδοκίαν του Πατρός, Θεός ον αληθινός εκ Θεού αληθινού, εγεννήθη ως άνθρωπος επί της γης. Ο άνθρωπος έλαβε αρχή, ο αχώρητος χωρείται και γίνεται ένας εξ ημών, έχοντας συγκεκριμένη αποστολή από τον Πατέρα να φανερώσει το όνομά του στους ανθρώπους και να καταδείξει σε όλους την απερινόητη αγάπη του Θεού Πατέρα, ο οποίος είχε προαιώνια βουλή πριν καν δημιουργήσει το χρόνο και το χώρο, και αφού τα ολοκληρώσει και πλάσει τον άνθρωπο, να γίνει και ο ίδιος άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. Όμως επειδή ο άνθρωπος με την αμαρτία του και την ανυπακοή του δημιούργησε αυτό το χάος, εισαγάγοντας τη ζωή του την φθορά και τον θάνατο και καθιστώντας τον εαυτό του δέσμιο υπό το κράτος της αμαρτίας και του θανάτου, στον το κράτος έχοντα του θανάτου, τον διάβολο δηλαδή, γι' αυτό η προαιώνια βουλή του Θεού να γίνει άνθρωπος αναντήρητα έγινε και αναγκαιότητα, ούτως ώστε ερχόμενος ο Θεός στη γη, ο Θεός να γίνει θεάνθρωπος, να αναλάβει σώμα και ψυχή ως εις εξ ημών, προσφέροντάς τη θυσία αντίλητρων πολλών, να εξηλαιώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ήρθε, μας δίδαξε ποιος είναι ο Πατέρας, μας έδειξε τον Πατέρα, μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού Πατέρα, μας έδειξε μέσα από τα πολλά θαύματα που έκανε τη θεϊκή του αποστολή, ότι δηλαδή είναι Θεός που ήρθε να καταργήσει τη φθορά, να καταργήσει τον θάνατο, να διαλύσει παντελώς το κράτος του διαβόλου και να μας εξηλαιώσει προς το Θεό Πατέρα με το Πανάγιο αίμα του, ούτως ώστε να μας καταστήσει δικαιούχους της κληρονομίας του. Ο Χριστός γίνεται ο μέγας αρχιερέας της πίστεώς μας. Ο Χριστός έρχεται και καταργεί την Παλαιά Διαθήκη, την Παλαιά Συμφωνία που υπήρχε, και φτιάχνει μία καινούργια Διαθήκη. Αλλά κάθε Διαθήκη, για να είναι έγκυρη και να αρχίσει να θεωρείται βέβαιη, πρέπει αυτός που τη συνέταξε να γευθεί θάνατο. Και έτσι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό γεύεται τον θάνατο και με το δικό του αίμα σφραγίζει, εγκυροποιεί, βεβαιεί τη Διαθήκη, η οποία, όπως ακούμε σε κάθε λειτουργία, λέει «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί ημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Μας καθιστά όλους, αφού μας ξεπλένει με το αίμα του, δικαιούχους, κληρονόμους της Διαθήκης του, και μας συμφιλιώνει με το Θεό Πατέρα, τον οποίο αρνηθήκαμε με τα έργα μας και από τον οποίο απομακρυνθήκαμε και εκπέσαμε της θεϊκής χάριτος και χάσαμε τη δυνατότητα που είχαμε να του μιλούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, να του μιλάμε και να μας ακούει, να μας μιλάει και να τον ακούμε, και ήρθε να αποκαταστήσει αυτή την κατάσταση την οποία απολέσαμε, να μας συμφιλιώσει ξανά με το Θεό Πατέρα, αλλά και με ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο, τον κόσμο των αγγέλων, οι οποίοι και αυτοί δυσαρεστήθηκαν μαζί μας και στάθηκαν απέναντί μας, εφόσον εναντιαθήκαμε στον Δεσπότη και Κύριό τους. Αυτό έκανε λοιπόν ο Χριστός. Ήλθε και με το αίμα του ξέπλυνε την αμαρτία μας. Ήρθε
και ως μέγας αρχιερέας της πίστεώς μας και της Καινής Διαθήκης της Χάριτος, εισήλθε άπαξ διαπαντός εις τα πραγματικά Άγια των Αγίων και όχι στη σκηνή και τον ναό όπου εισέρχονταν οι αρχιερείς του νόμου, άπαξ του ενιαυτού ου χωρίς αίματος. Μια φορά το χρόνο πήγαιναν, κάθε χρόνο όμως, και έχοντας πάντα μαζί τους αίμα, αλλά ξένο αίμα, αίμα ζώων, τράγων, μόσχων, αμνών και λοιπόν ζώων, με τα οποία εράντιζε ο αρχιερέας τα εν τη σκηνή βρισκόμενα και όλο το λαό, προκειμένου να καθαριστεί από το μολυσμό του σώματος και μόνον. Η θυσία της Παλαιάς Διαθήκης και η Παλαιά Διαθήκη μπορούσε να συγχωρήσει μόνο το μολυσμό του σώματος που προέρχονταν από αιτίες που ουσιαστικά δεν ήταν μολυσματικές, όπως το να αγγίξει ένα νεκρό, ένα οστό και κάτι παρόμοιο, και γι' αυτό χρειάζονταν καθαρισμό σώματος. Η Νέα Διαθήκη, ο νέος αρχιερεύς, ο δικός μας αρχιερεύς ο Χριστός, με το Πανάγιο του αίμα καθαρίζει όχι μόνο το μολυσμό του σώματος, αλλά μας καθαρίζει ολοτελώς, ολοκληρωτικά και από τα ψυχικά αμαρτήματα. Και έτσι μας καθιστάει κληρονόμους της Ευαγγελίας του Πατρός. Και εισήρθε μία και μόνη φορά στα Άγια των Αγίων τα πραγματικά, που είναι ο ουρανός. Και ήταν τόσο σπουδαία και δυνατή η θυσία του, που δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί και άλλη φορά και άλλη φορά, όπως γινόταν με τους αρχιερείς του νόμου. Αγαπητοί μου, προσέφερε, λέει, το αίμα του αντί πολλών. Γιατί, λέει, πολλών και όχι όλων? Γιατί οι πολλοί είναι όλοι. Για όλους μας θυσιάστηκε ο Χριστός, για όλους τους ανθρώπους, αυτούς που είχαν ήδη πεθάνει τότε, αυτούς που ζούσαν τότε, αυτούς που επρόκειτο να γεννηθούν, αυτούς που ζούμε σήμερα και όσους πρόκειται να έρθουν σε αυτόν τον κόσμο μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Για όλους τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Χριστός. Και την αμαρτία όλων των ανθρώπων ξέπλυνε ο Χριστός. Γι' αυτό και δεν σαρκώθηκε αμέσως μετά την αμαρτία του Αδάμ, αλλά άφησε να περάσουν αρκετές ηλιετηρίδες για να απλωθεί η αμαρτία παντού, για να φανούν όλα τα είδη της αμαρτίας, να μην μείνει καμία αμαρτία κεκριμένη, γιατί ό,τι είναι κεκριμένο είναι και ανίατο, είναι αθεράπευτο. Όπως ο καλός γιατρός, όταν κάνει καλή διάγνωση και βρει τα πάντα, μπορεί να τα θεραπεύσει, έτσι και ο Χριστός άφησε να φανερωθεί η δύναμη της αμαρτίας, όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων, για να συγχωρηθούν όλες και να τις καταστήσει ανίσχυρες. Πώς? Η αμαρτία πάντα επισύει το φόβο της τιμωρίας. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός με τη δική του θυσία και τι έκανε? Εξαφάνισε την αμαρτία μας. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν αμαρτία, δεν υπάρχει τιμωρία. Να λοιπόν πως καθίσταται εντελώς ανίσχυρη και πως αθετήθηκε εντελώς η αμαρτία. Επειδή ο Χριστός με τη θυσία του και το Πανάγιο αίμα του έκανε αυτό που ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο: σχίσα στο χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και μας απελευθέρωσε όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Σε μας εναπόκειται μόνο να δεχθούμε τους καρπούς της θυσίας του και αυτά που μας προσφέρει η αγάπη του. Γιατί, όπως τότε που θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό, δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των αιμονεθνών του και των ανθρώπων δεν τον αποδέχτηκαν. Δεν αποδέχτηκαν τη θυσία του. Τον κοροϊδεύσαν, τον περιγέλασαν, τον αρνήθηκαν, τον εξύβρισαν. Ποιος είναι αυτός που κάνει τον εαυτό του Υιό Θεού, ενώ ξεκάθαρα τους μίλησε ότι είναι ο Υιός του Θεού και το φανέρωσε μέσα από τα θαύματα που έκανε και κυρίως από την άφεση των αμαρτιών που έδινε στους ανθρώπους. Τι τους έλεγε αφού τους θεράπευε? Είδες, μικέτι αμάρτανε. Είδες, υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε. Πρόσεξε ή να μη χείρον τι συγγένεται. Ποιος μπορούσε να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ο Θεός.
Τους είχε δείξει λοιπόν ξεκάθαρα, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν, γύρισαν την πλάτη τους. Έστρεψαν το πρόσωπό τους αλλού. Και γι' αυτό κατέστησαν για τους εαυτούς τους τη θυσία του Χριστού άχρηστη, ανενεργή. Γι' αυτό λέει υπερπολών. Γιατί είναι για όσους την αποδέχονται. Για όλους εμάς που γίναμε μέλη της Εκκλησίας Του, που βαπτιστήκαμε, για όλους εμάς που Τον ακολουθούμε και προσπαθούμε στη ζωή μας να τηρούμε τα προστάγματά Του, για μας ισχύει η θυσία Του. Για μας θα έρθει κατά τον ίδιο τρόπο που σήμερα Τον είδαν οι μαθητές Του, αφού Τους ευλόγησε να ανέρχεται στους ουρανούς. Αν ήλθε στους ουρανούς λοιπόν, ευλογώντας τους μαθητές Του, επινεφέλης καθήμενος και περιστοιχιζόμενος από αγγέλους δόξης. Και αν ήρθε όχι μόνο ως Θεός, όχι μόνο ως Υιός και Λόγος του Πατρός, αλλά ως Θεάνθρωπος, φέροντας την ανθρώπινη φύση, το σώμα και την ψυχή που έλαβε με τη σάρκωσή Του. Γιατί η θεότητα και η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη φύση Του και η θεϊκή Του φύση από την πρώτη στιγμή της ενώσεώς Τους και της συλλήψεως στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου ήταν ενωμένες μεταξύ Τους ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος. Και έτσι λοιπόν αναλαμβάνεται στους ουρανούς, έχοντας αυτό το σώμα και αυτή την ψυχή που έλαβε ως άνθρωπος επί της γης, τα οποία τι έκανε ο Θεός για μας. Μας συγχώρησε τις αμαρτίες μας, μας συμφιλιώνει με τον Πατέρα, με τη θυσία Του, προσφέροντας το δικό Του αίμα και όχι ξένα ο αίμα όπως έκανα οι αρχιερείς του νόμου, εξηλαιώνοντας τις αμαρτίες μας, καθιστώντας μας κληρονόμους Του και τελικά τη φύση μας την κάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης. Θα έρθει λοιπόν και πάλι με δόξα. Αυτή τη φορά που θα έρθει, τη δεύτερη φορά, πάλι κατά τον ίδιο τρόπο που ανήλθε στους ουρανούς, δεν θα έρθει για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, δεν θα έρθει για να θυσιαστεί, δεν θα έρθει για να συγχωρήσει τις αμαρτίες, δεν θα έρθει για να επαναλάβει αυτά που έκανε την πρώτη φορά. Αυτά τα έκανε άπαξ και διαπαντός και εκπλήρωσε την αποστολή που του έδωσε ο Θεός Πατήρ. Τη δεύτερη φορά που θα έρθει για αυτούς που τον περιμένουν. Τι λέμε, συνεχίζοντας το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό. Τι θα πει προσδοκώ, περιμένω με πολλή ανυπομονησία, με αγωνία το περιμένω να γίνει, να έρθει. Τι περιμένουμε, να έρθει ο Χριστός, γιατί είναι το φως μας, γιατί είναι η ζωή μας, γιατί είναι ο σωτήρας μας, γιατί είναι ο λυτρωτής μας, γιατί είναι ο αγαπημένος νυμφίος της ψυχής μας. Και αυτόν που αγαπάμε και έχουμε πολύ καιρό να τον δούμε, τον περιμένουμε με πολύ λαχτάρα να τον δούμε, να τον αγκαλιάσουμε, να τον καταφυγήσουμε και να πούμε επιτέλους ήρθε, σε περίμενα. Έτσι πρέπει να ζούμε, με τέτοια προσδοκία για την έλευση του Θεού, για τη Δευτέρα Παρουσία Του, για την κάθοδό Του κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και η ανάληψή Του, για να έρθει ως φως που θα μας φωτίσει. Προσέξτε όμως, όταν θα μας φωτίσει θα πρέπει να είμαστε ήδη ιοί φωτός, δηλαδή να έχουμε από τώρα κανονίσει να έχουμε εκθέσει τον εαυτό μας στο φως και να μην υπάρχουν κρυφά διαμερίσματα στην ψυχή μας, κρυφή χώροι μέσα στα οποία κρύβομαι, αυτά για τα οποία ντρεπόμαστε, αυτά που δεν μας αρέσουν, αυτά που μας ελέγχουν, αυτά που ενδεχομένως θα μας καταστήσουν αξιόπινους μπροστά στα μάτια Θεού, αγγέλων και ανθρώπων. Να έχουμε λοιπόν εκθέσει τον εαυτό μας στο φως του Χριστού από τώρα, μέσα από τη μετάνοιά μας. Έγινε μια φορά όταν βαπτιστήκαμε, αλλά επειδή είμαστε τρεπτοί άνθρωποι και εύκολα ολισθαίνομαι, να το επαναλαμβάνουμε συχνά μέσα από τη μετάνοιά μας, μέσα από τη συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήριά της που παρέχουν άφεση αμαρτιών όλα, εξαιρέτως δε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ούτως ώστε έτσι όταν έρθει ο Χριστός να τον αισθανθούμε φως που θα έρθει να μας φωτίσει, να αισθανθούμε οικία στο χώρο του φωτός του, να αισθανθούμε το φως του
να θερμαίνει τις καρδιές μας και όχι να το νιώσουμε πυρ καταναλίσκων, επειδή είμαστε με αυτούς που τον αρνήθηκαν, επειδή είμαστε με αυτούς που του γύρισαν την πλάτη, όπως έγινε τότε την εποχή της θυσίας του. Αγαπητοί μου αδελφοί, θερμά σας παρακαλώ, πατρικά και αδελφικά, να μην αφήσουμε τη θυσία του Χριστού να πάει χαμένη, να μην είναι ανενεργή για μας, αλλά να τον πιστέψουμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη δύναμη, και να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, με εντός της Αγίας μας Εκκλησίας, όπως έκαναν και οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Ανάληψη, ήσαν διαπαντός εν το Ιερό, ενούντες και ευλογούντες το Θεό. Έμειναν ενωμένοι μεταξύ τους στο Ιερό, καθημερινά συνεχώς προσευχόμενοι και δοξάζοντας το Θεό, περιμένοντας την κάθοδο του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος για να γεμίσει τις υπάρξεις του, να τους ενδυναμώσει, να τους χαριτώσει, ούτως ώστε να εξέλθουν στα πέρατα, στα έθνη, και να κάνουν πραγματικότητα αυτό το οποίο τους διέταξε ο Χριστός. Και εμείς λοιπόν να μείνουμε ενωμένοι, εν ομονία να είμαστε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας, με μετάνοια, με προσδοκία της ελεύσεώς Του, με συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε να είμαστε φωτόμορφα τέχνα της Εκκλησίας, να γίνουμε φως από το φως Του, να γίνουμε φως που θα φωτιστεί από τον τρισήλιο ήλιο της Αγίας Τριάδος, να γίνουμε κι εμείς πραγματικοί δικαιούχοι της κληρονομίας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ένα τόπο με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά που εχμαλωτίζει τις αισθήσεις θα επισκεφθούμε σήμερα. Πάνω από τα πανέμορφα ακρογιάλια της Κρήτης, εκεί που υψώνονται οι περήφανοι όγκοι των βουνών, κρύβεται μια άλλη, άγρια και μοναδική ομορφιά της Μεγαλονήσου.

Γραφικά χωριά φωλιασμένα σε μικρές καταπράσινες κοιλάδες μέσα σε έναν άγλυφο που αποκαλύπτει το μεγαλειώδες και συγκλονιστικό γεωλογικό παρελθόν της Κρήτης.

Σε ένα τέτοιο τόπο θα περιπλανηθούμε σήμερα στις ανατολικές παρυφές των Λασιθιώτικων βουνών. Μετά τις κοσμοπολίτικες παραλίες του Αγίου Νικολάου και του Καλού Χωριού, ένας ανηφορικός δρόμος μας οδηγεί στο χωριό Πρίνα σε υψόμετρο 360 μέτρων. Ο οικισμός του χωριού Πρίνα απλώνεται αμφιθεατρικά στην άκρη μιας μικρής κοιλάδας όπου δεσπόζει ο μικρός λόφος Ξιβούνι που έχει σαν κορώνα του το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού.

Με την ονομασία Πρίνα αναφέρεται το 1577 το χωριό από τον ενετό μηχανικό δημοσίων έργων Φραγκίσκο Μπαρότσι. Για τα δεδομένα της περίοδου της ενετοκρατίας, η Πρίνα ήταν ένα πολυάνθρωπο ορεινό χωριό με 329 κατοίκους, όπως αναφέρεται στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας και τους αιώνες που ακολούθησαν μετά το 1669, η Πρίνα διατήρησε ένα σταθερό πληθυσμό που έφτασε στους 403 κατοίκους, ενώ σήμερα δεν ξεπερνά τους 90.

Εδώ συναντούμε τη δίκλητη εκκλησία που τιμάται στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και τον Άγιο Νικόλαο με τα ιδιόρυθμα αρχιτεκτονικά στοιχεία και το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στη δυτική άκρη του χωριού βρίσκεται η βρύση της Πρίνας, που χαρίζει αδιάκοπα το ευεργετικό νερό της από το 1828 που κατασκευάστηκε.

Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο της υπόλοιπης Κρήτης. Η μεγάλη ποικιλία των πετρωμάτων και ο τρόπος που έχουν διαβρωθεί στο πέρασμα των αιώνων ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την εικόνα που βλέπουμε σήμερα με τα μικρά και μεγάλα ρήγματα και τις μετατοπίσεις πετρωμάτων. Μέσα σε ένα τέτοιο μοναδικό τοπίο βρίσκεται το χωριό Καλαμάθκα με το ύψωμα Κάστελος και τον σπηλαιώδη ναό του Τιμίου Σταυρού να δεσπόζει πάνω από το χωριό.

Ο λεξικογράφος και καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Κουρμούλης, που καταγόταν από τα Σελιά Ρεθύμνου, υποστήριξε ότι η ονομασία Καλαμάθκα σχετίζεται ετυμολογικά με το Καλαμάθκιον, την Κίδαρη, που αναφέρεται στη βιβλιοθήκη ή μυριόβιβλο του Πατριάρχη Φωτίου. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονομασία του χωριού οφείλεται στην Καλή Άθκλα, το καλοπελεχημένο δηλαδή αυλάχι που μετέφερε το νερό από τις πηγές του Κεφαλόβρυσου.

Οι πλούσιες πηγές ήταν ανέκαθεν το στοιχείο που έδινε στην Καλαμάθκα το συγκριτικό της πλεονέκτημα και ο λόγος που κατοικείται αδιαλείπτος εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Βάσει από πεύκα, πλατάνια, ελαιόδεντρα και τα άφθονα νερά που αναβλύζουν από τις πηγές στα γύρω βουνά δημιουργούν μια ειδηλιακή εικόνα του χωριού που θα μείνει αξέχαστη στον επισκέπτη.

Η ιστορία της Καλαμάθκας είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της αρχαίας Ιεράπιτνας, η οποία ως ισχυρή πόλη είχε καταλάβει με την βία την περιοχή και ανάγκασε τους κατοίκους της Καλαμάθκας, που τότε ονομαζόταν Λάρισα, να μετοικήσουν στην Ιεράπιτνα. Προκειμένου όμως να διατηρήσει την οχυρή θέση της Λάρισας, εγκατέστησε δικούς της κατοίκους, επιβάλλοντας μια συμφωνία ισοπολιτείας. Η επιγραφή της συμφωνίας εκείνης τοποθετήθηκε στο ιερό του Ασκληπιού, που ήταν στο σημερινό ύψωμα Κάστελος και στο ναό της Πολυάδος Αθηνάς στην Ιεράπιτνα. Το 1565, στα ερείπια της Ιεράπιτνας, βρέθηκε ένα τμήμα της επιγραφής, το οποίο εντυχίστηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου της Ιτίας, αλλά το 1575 ο ενετός γενικός προβλεπτής Τζιάκοπο Φοσκαρίνη το μετέφερε στη Βενετία. Το τελευταίο μέρος του κειμένου της συμφωνίας, που δημοσιεύθηκε από την Ιταλίδα αρχαιολόγο Μαργκερίτα Γκουαρντούτσι, αναφέρει «Την δισοπολιτεία αναγραψάντων εστάλας Λιθίνας τρεις και ανθέντων ταν μεν εν ιεραπίτνα εν το ιερό τας Αθενέας τας Πολιάδος ταν δε άλλαν οι κατοικώντες ιεραπίτνιοι παραρκάσιν εν το ιερό το Ασκλαπιό».

Ο επιχεισμός της Λάρισας από τους Ιεραπίτνιους αναφέρεται και από τον Στράβωνα. Και νυν εν Κρήτη πόλης Λάρισα, ή νυν εις Ιεράπιτνα συνοικισθήσα, αφήσκε το υποκείμενον πεδίον νυν Λαρισίων καλείται.

Το 1577 το χωριό αναφέρεται από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι με την ονομασία Καλαμάθκα και στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα το 1583 είχε 435 κατοίκους. Στα χρόνια της ενωτοκρατίας επικρατούσε ένα αυστηρό έθιμο στην Καλαμάθκα. Όποιος νέος ήθελε να παντρευτεί έπρεπε πρώτα να φυτέψει 100 τουλάχιστον νέα ελαιόδεντρα, διαφορετικά δεν μπορούσε να πάρει άδεια γάμου. Στην τουρκική απογραφή του 1671 η Καλαμάθκα είχε 37 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά.

Στη μέση της Καλαμάθκας βρίσκεται ο δίκλητος ενωριακός ναός του Αγίου Αντωνίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικό δείγμα της ναοδομίας εκλεκτικιστικού ρυθμού του 19ου αιώνα, με κομψές αναλογίες, επιμελημένη κατασκευή και λιθανάγλυφα εξαιρετικής τέχνης. Η εκκλησία αποτελείται από δύο συνενωμένους μονόχωρους καμαροσκεπείς ναούς. Ο παλαιότερος βόρειος ναός είναι αφιερωμένος στον προστάτη του χωριού Άγιο Αντώνιο και ο νότιος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Οι φορητές εικόνες είναι φιλοτεχνημένες το 1906 από τον σπουδαίο υπηρώτη καλλιτέχνη της εποχής Γεώργιο Χρήστου, ο οποίος είχε έδρα τη Νεάπολη Λασιθίου και ήταν μαθητής του Νικηφόρου Λύτρα και του Γεωργίου Ιακωβίδη στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και εκφραστής των τεχνοτροπικών τάσεων της επιλεγόμενης Σχολής του Μονάχου. Ο ναός διαθέτει σημαντικά και περίτεχνα εξωτερικά αρχιτεκτονικά μέλη όπως τα θυρώματα, τα αγιοθύριδα και η θύρα του ναού.

Σε εγχάρακτη επιγραφή του θυρώματος αναγράφεται το έτος 1863 ως έτος της επισκευής του αρχικού κλήτους του Αγίου Αντωνίου και το έτος της ανοικοδόμησης του μεταγενέστερου κλήτους του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεξόδων των ευσεβών κατοίκων Καλαμάθκας.

σύμφωνα με την επιγραφή που είναι απ' έξω από τον κύριο Στήρα και ανηκαινίστη ο ιερός ναός του Αγίου Αντωνίου και ανοικοδομήθη ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το αναφέρει ο ίδιος ο ψιλογλύπτης, αναφέρει ότι το 1866, 20 Ιουλίου, εγώ Μανώλης Καλκάτης άρχιξα το τέμπλο. Και αναφέρει μάλιστα και σε ένα σημείο στο ποιμόθερο του Αγίου Αντωνίου ότι «Χίρ Εμμανουήλ Καλκάτη». Και στο άλλο ποιμόθερο αναφέρει την ημερομηνία 1871, νομίζω, υπήρχε ο ναός του Αγίου Αντωνίου και ανοικοδομήθη μετά ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, αλλά σύμφωνα με αυτά που γράφει στο ποιμόθερο και εκεί στον τοίχο η επιγραφή, μάλλον το 1860 με 66 άρχισε η ανοικοδόμηση και η ανακαίνιση του Ιερού Ναού.

Στη δυτική πλευρά του χωριού βρίσκεται και ο κημητηριακός ναός του προφήτη Ηλία, αλλά και η νεότερη μεγαλοπρεπής εκκλησία της Αγίας Τριάδας που αποπερατώθηκε το 2013.

Πιο πέρα, σε ένα στενό δρομάκι, συναντούμε τη μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με το υπέροχης τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στον επιπληκτικό βράχο του κάστελου οδηγούν 238 σκαλοπάτια από την ρηγματωμένη δυτική πλευρά.

Στο σημερινό σπηλαιώδη ναό του Τιμίου Σταυρού υπήρχε στην αρχαιότητα ιερό κορυφής του Ασκληπιού που αποτελούσε σημαντικό λατρευτικό χώρο της αρχαίας Λάρισας.

Γύρω από το βράχο του κάστελου βρέθηκαν χρυσά κοσμήματα, χάλκινα αντικείμενα και ένα χάλκινο ειδόλιο προσφορά στον Ασκληπιό, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο της Οξφόρδης. Πολλοί εξερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος αρχαιολόγος Πολ Φορ, υποστηρίζουν ότι η αρχαία Λάρισα βρισκόταν γύρω από τον σημερινό οικισμό.

Από την κορυφή του κάστελου, ο επισκέπτης απολαμβάνει μια μοναδική θέα στο ιδυλιακό τοπίο της Καλαμάθκας και της γύρω περιοχής.

Πάνω από την Καλαμάφκα, στις πλαγιές των βουνών, η πέτρα και τα πευκοδάση είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της περιοχής. Οι βράχοι παρουσιάζουν μια ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων, με εναλλαγές και διαφοροποιήσεις στην επιφάνεια του εδάφους, ώστε κάθε ρεματιά και κάθε ξέφωτο να είναι εντελώς διαφορετικό από το διπλανό του, ενώ τα μικρά δέντρα μπονσάι που αναπτύσσονται πάνω στα βράχια προσθέτουν μια ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο.

Στο πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων, η Κρήτη έχει παρουσιάσει σημαντικές γεωλογικές ανακατατάξεις, οι οποίες καθόρισαν τη μορφολογία, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου. Οι ανακατατάξεις αυτές συνεχίζονται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα και θα συνεχίζονται και στο απότερο μέλλον. Η σημερινή εικόνα της Κρήτης δεν είναι παρά μια εικόνα προσωρινή μέσα στην αέναη ροή του χρόνου. Η μελέτη των γεωλογικών εξελίξεων που συντελέστηκαν μας προσφέρει μια πολύτιμη γνώση για την κατανόηση του παρόντος, αλλά και για την ασφαλή πορεία προς το μέλλον.

Ολόκληρη η Κρήτη παρουσιάζει τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον και τα γεωλογικά στοιχεία οδηγούν σε ένα μακρινό ταξίδι στο παρελθόν, τότε που οι σημερινές πεδιάδες ήταν βυθός θαλάσσης, όπως μαρτυρούν τα πολυάριθμα απολιθώματα ζώων και φυτών.

Η εξήγηση για τη σημερινή εικόνα και την εμφάνιση των πετρωμάτων βρίσκεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά που είχε η περιοχή πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια, την περίοδο του Μιοκένου. Τότε, αν και το ανάγλυφο δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό, η θάλασσα βρισκόταν αρκετά ψηλότερα. Το σύνολο των πετρωμάτων της περιοχής δεν είχε σχηματιστεί

ακόμη και μόνο οι κορυφές των λασιθιώτικων βουνών σχημάτιζαν την τότε ξηρά. Εκείνη την περίοδο η Κρήτη αποτελείτο από 5 γειτονικά νησιά και οι ακτογραμμές ήταν ψηλά και έφταναν μέχρι τις πλαγιές του Ψιλορίτη, των Λευκών Ωραίων και της Δίκτης. Πανάρχια ποτάμια στέρεψαν, αφήνοντας τα ίχνη τους στον τόπο και οι απλοϊκοί άνθρωποι εξήγησαν τα φαινόμενα με ωραίες ιστορίες και θρύλους.

Τα πετρώματα που συναντούμε σήμερα στην περιοχή σχηματίστηκαν στο δέλτα ενός αρχαίου ποταμού που υπήρχε πριν από 12 έως 7 εκατομμύρια χρόνια. Τα παλαιότερα από αυτά τα πετρώματα είναι τα κρόκαλοπαγή και οι ψαμίτες που καλύπτουν μια πολύ μεγάλη περιοχή ανάμεσα στα κοντινά χωριά Μάλες και Ανατολή. Πάνω από αυτά ακολουθούν τα ειζήματα της Καλαμάθκας που αποτελούν παράκτιες και ρηχής θάλασσας αποθέσεις με ψαμίτες, ασβεστόλιθους και αργυλικά ειζήματα. Σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως στην είσοδο της Καλαμάθκας, διακρίνονται οι ρητιδώσεις του παλαιού βυθού της θάλασσας πάνω σε αργυλικά ειζήματα.

Στην τοποθεσία Κισός δεσπόζει ο βράχος της Καστελάνας με το βυζαντινό εξοκλήσι του Τιμίου Σταυρού του 13ου αιώνα.

Στη μέση της μικρής κοιλάδας βρίσκεται και το άλλο βυζαντινό εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου και εδώ το λαρίσιον πεδίο του Στράβωνα αποκαλύπτεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.

Στην περιοχή αυτή κυριαρχούν τα συμπαγή ζήματα που ορθώνουν απότομα τύχη και πρανή, σχηματίζοντας βαθιές αμπλακώσεις και ρεματιές στην επιφάνεια. Το νερό με τη σειρά του έχει σμιλέψει την επιφάνεια των σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμιτών, δημιουργώντας μια ποικιλία εντυπωσιακών βραχομορφών. Το νερό της βροχής φαίνεται να γλύφει και να χαράσει αδιάκοπα τις πλευρές των βράχων, στολίζοντας με περίτεχνα σχέδια την ψυχρή του εικόνα. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ορθοπλαγιές του Κισού απέναντι από το βράχο της Καστελάνας, όπου το νερό χαράσει αυλάκια, σμιλεύει τους βράχους και ανοίγει χαόδεις ρογμές στα ασβεστολιθικά λατυποπαγή, δημιουργώντας μετέωρους βράχους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν τα μικρά μετέωρα της Καλαμάτκας. Η πρώτη ξηρά στο χώρο της Κρήτης εμφανίστηκε στο τέλος Ολιγοκένου, αρχές Μειοκένου, πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια. Την περίοδο αυτή, μια εκτενής ξηρά που ονομαζόταν Αιγίδα κάλυπτε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και συνέδεε την Ηπειρωτική Ελλάδα με τη Μικρά Ασία. Η Αιγίδα σχηματίστηκε κατά την ορογενετική διαδικασία που επηρέασε όλο το Νότιο Αιγαίο στο τέλος του Ολιγοκένου. Η κατάσταση αυτή άλλαξε δραματικά στο Μέσο Μειόκαινο 12 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ο έντονος κατακαιρματισμός του Νοτίου Αιγαίου οδήγησε στην καταβύθιση μεγάλων περιοχών και το σχηματισμό των νησιών της Κρήτης. Η Κρήτη παρέμεινε ως ένα σύνολο νησιών μέχρι το τέλος του Μειοκαίνου. Κατά το Μεσίνιο, η μεγάλη απόσυρση της θάλασσας λόγω της αποξήρανσης της Μεσογείου σχημάτισε τα αποθέματα γύψου και ανιδρίτη. Μέσα στα νεογενή πετρώματα που αποτέθηκαν στις νεοτεκτονικές λεκάνες της Κρήτης βρίσκονται πολλά απολιθώματα. Στα μειοκαινικά ειζήματα ολόκληρης της Κρήτης βρίσκονται σε αυτονία, γαστερόποδα, δίθυρα, εχινόδερμα. Όπως αναφέρει ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς, στην αρχή του Πλειοκένου μια μεγάλη επίκληση της θάλασσας κάλυψε όλες τις χαμηλές περιοχές της Κρήτης. Ο έντονος κατακαιρματισμός των πετρωμάτων συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ανυψωτικές κινήσεις τεμαχών από την ενεργοποίηση μεγάλων ρηξηγενών ζωνών. Η εμφάνιση πλειοκαινικών ειζημάτων στα 600 και 700 μέτρα υψόμετρο σε περιοχές του Ψιλορίτη και της Δίκτης φανερώνει μια αντίστοιχη τεκτονική ανύψωση. Ο νησιωτισμός στην περιοχή της Κρήτης έφτασε στη μέγιστη του ανάπτυξη στο Πλειόκαινο με τη δημιουργία μικρών και μεγαλύτερων νησιών. Σε διατομίτες και μάργιες που αποτέθηκαν αυτή την περίοδο βρίσκονται σήμερα πολύ καλά διατηρημένα απολιθώματα φυτών και ψαριών, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στις λεκάνες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Είναι πιθανόν τα μεγάλα θηλαστικά να επίκησαν την Κρήτη την περίοδο αυτή, κολυμπώντας από τη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια του Πλειστοκένου παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές τόσο στο ανάγλυφο όσο και στην πανίδα της Κρήτης. Την περίοδο αυτή, λόγω ευρύτατων ανυψωτικών κινήσεων, η Κρήτη απέκτησε το σχήμα και τη μορφή που έχει και σήμερα. Το σύνολο των εικόνων του ανάγλυφου και η χαρακτηριστική βλάστηση με πεύκα, κυπαρίσια και πρίνους συνθέτουν στην περιοχή αυτή ένα μοναδικό και πρωτόγνωρο τοπίο της Κρήτης που προκαλεί δέος και θαυμασμό. Όλη η απαράμιλη ανέγγιχτη ομορφιά του κρητικού τοπίου αποτυπώνεται στην περιοχή αυτή, όπου συνυπάρχουν αρμονικά οι άνθρωποι και η ιστορία τους, το φυσικό περιβάλλον, οι παραδόσεις και μια γεωλογική ιστορία εκατομμυρίων χρόνων.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης και συγκεκριμένα στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Η ορθή πίστη που έχει κανείς με εσωτερική αίσθηση γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών. Γιατί λέει όπου υπάρχει φόβος, εκεί είναι και η τήρηση των εντολών. Από την τήρηση των εντολών συγκροτείται η πρακτική αρετή, η οποία είναι η αρχή της θεωρητικής. Καρπός αυτών είναι η απάθεια. Με την απάθεια έρχεται μέσα μας η αγάπη. Για την αγάπη λέει ο αγαπημένος μαθητής, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Πόσο ωραία και καλή είναι αλήθεια η ζωή των μοναχών. Πόσο ωραία πράγματι και καλή, αν βέβαια γίνεται κατά τους όρους και τους νόμους που έχουν θέσει οι αρχηγοί της και οδηγοί, καθώς διδάχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να είναι άειλος και ξένος από κάθε κοσμική σκέψη και πράξη, όπως λέει ο Απόστολος. Κανένας από όσους στρατεύονται δεν μπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να είναι άειλος, απαθής, έξω από κάθε πονηρή επιθυμία. Να μην είναι φίλος των απολαύσεων, ή μέθυσος, ή νοθρός, ή ράθυμος, ή φιλάργυρος, ή φιλίδωνος, ή φιλόδοξος. Γιατί αν δεν υψώσει κανείς τον εαυτό του πάνω από αυτά, δεν θα μπορέσει να κατορθώσει την αγγελική αυτή ζωή. Για εκείνους που την κατορθώνουν σωστά, είναι ο ζυγός της καλός και το φορτίο της ελαφρό, καθώς όλα τα ελαφρύνει η ελπίδα προς τον Θεό. Γλυκός ο μοναχικός βίος, η πνευματική εργασία ευχάριστη. Ο τρόπος ζωής που διάλεξε είναι καλός και δεν θα αφαιρεθεί από εκείνη την ψυχή που τον απόκτησε. Εσύ που απαρνήθηκες στις φροντίδες του κόσμου και ανέλαβες τον ασκητικό αγώνα, μην επιθυμήσεις να έχεις πλούτο για να κάνεις ελεημοσύνες στους φτωχούς. Είναι και αυτό μια πανουργία του πονηρού που αποσκοπεί στην γενοδοξία, ώστε να ρίξει το νου σε απασχόληση με πολλά πράγματα. Και ψωμί μόνο αν έχει και νερό, μπορείς με αυτά να φιλοξενήσεις και να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Και αν δεν τα έχεις ούτε αυτά, και μόνο με καλή διάθεση να υποδεχτείς τον ξένο και να του πεις παρηγορητικά λόγια, μπορείς επίσης να λάβεις το μισθό της φιλοξενίας. Αυτό βεβαιώνεται από τη χείρα του Ευαγγελίου, η οποία με 2 λεπτά ξεπέρασε την προαίρεση και τη δύναμη των πλουσίων. Τα παραπάνω γράφτηκαν για τους ησυχαστές. Εκείνοι όμως που βρίσκονται στην υποταγή πνευματικού πατέρα, ένα μόνο ας έχουν κατά νου, το να μην ξεπέσουν σε τίποτε από την εντολή του πνευματικού τους πατέρα. Γιατί όταν το κατορθώσουν αυτό, έχουν κατορθώσει το παν. Όπως αντίθετα, αν ξεπέσουν από αυτή την ακρίβεια και διαγωγή της υπακοής, θα είναι ακατάλληλη για κάθε έννοια αρετής και πνευματικής ζωής. Έχει και αυτή τη συμβουλή μου, φιλόχριστε. Αγάπα τη διαμονή σε ξένο τόπο, απομακρυνόμενος από τα περιστατικά της πατρίδας σου. Από φροντίδες των γονέων σου ή συγγενικές φιλίες μην παρασυρθείς. Να αποφεύγεις τη διαμονή στην πόλη και να υπομένεις την ερημία λέγοντας μαζί με τον προφήτη. Να, έφυγα μακριά και κατοίκησα στην έρημο. Να αναζητάς τους ερημικούς και ακατοίκητους τόπους και μην δηλιάσεις αν εκεί υπάρχει έλλειψη και στενοχώρια από τα απαραίτητα της ζωής. Αν σε περικυκλώσουν οι εχθροί σαν μέλισσες ή κακοί κυφήνες και σου επιτεθούν με κάθε λογής πολέμους και σε συγχύζουν με ποικίλους λογισμούς, εσύ μη φοβηθείς και μη στήσεις το αυτί σου να τους ακούσεις, μήτε να φύγεις από το στάδιο του αγώνα. Δείξε καρτερία και υπομονή, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τον εαυτό σου. Περίμενα καρτερικά τον Κύριο και με πρόσεξε. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τη βοήθεια, την φροντίδα και όλη την πρόνοιά Του για τη σωτηρία σου. Φίλους πρέπει να έχεις, φιλόχριστε, εκείνους που φέρνουν πνευματική ωφέλεια και σε βοηθούν στον ασκητικό βίο. Οι φίλοι σου να είναι άντρες ειρηνικοί, αδελφοί πνευματικοί, πατέρες Άγιοι, για τους οποίους ο Κύριος είπε «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι κάνουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Να μην επιθυμείς φαγητά,
αλλά κάθε μέρα και πολυτελή. Ούτε σπατάλες που προξενούν πνευματικό θάνατο. Γιατί λέει η Γραφή, όποια ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και από εκείνα τα φαγητά που μπορείς να τα προμηθευτείς εύκολα, να μην χορταίνεις, γιατί είναι γραμμένο. Μη σας ξεγελά το χόρτασμα της κοιλιάς. Αν διάλεξες την ησυχία, μην περνάς τον καιρό σου συνεχώς έξω από το κελί σου, γιατί αυτό φέρνει πολύ μεγάλη ζημία. Αφαιρεί τη Θεία Χάρη, σκοτίζει το φρόνημα, μαραίνει το Θείο Πόθο. Γι' αυτό έχει λεχθεί, η περιπλάνηση της επιθυμίας διαστρέφει τον άκακο νου. Κόβε λοιπόν τις σχέσεις των πολλών, μην τυχόν ο νου σου γίνει πολύ άσχολος και καταστρέψει τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Όταν κάθεσαι στο κελί σου, μην κάνεις το έργο σου δίχως λόγο και γεμάτο οκνηρία, γιατί λένε «εκείνος που βαδίζει χωρίς σκοπό θα ματαιοπονήσει». Αλλά απόκτησε καλή πνευματική εργασία, μάζεψε το νου σου, έχε μπροστά στα μάτια σου πάντοτε την τελευταία ώρα του θανάτου. Θυμήσου τη ματαιότητα του κόσμου, πόσο απατηλή είναι, πόσο αδύνατη, πόσο τυποτένια. Έχε στο νου σου τη δοκιμασία του φρικτού δικαστηρίου, όπου τα πικρά τελώνια θα παρουσιάσουν μία-μία τις πράξεις μας, τα λόγια, τις σκέψεις τις οποίες αυτοί τις υπέβαλαν στο νου μας και εμείς τις δεχόμαστε. Να θυμάσαι και τις κολάσεις του Άδη και να σκέφτεσαι πώς άραγε θα είναι οι ψυχές που κλείστηκαν εκεί. Να θυμάσαι και τη μεγάλη και φοβερή εκείνη η μέρα της Κοινής Αναστάσεως και παραστάσεώς μας εμπρός στον Θεό και την τελευταία απόφαση του Κριτή που δεν εξαπατάται με σοφίσματα. Να συλλογίζεσαι την τιμωρία των αμαρτωλών, την ντροπή, τον έλεγχο της συνειδήσεως, την απομάκρυση από το Θεό, το ρίξιμο στο αιώνιο πυρ, στο ασταμάτητο σκουλίκι, στο απόλυτο σκοτάδι, όπου υπάρχει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών. Να αναλογίζεσαι και τα άλλα είδη τιμωριών και να μην πάβεις να καταβρέχεις με δάκρυα το πρόσωπό σου, το ρούχο σου, τον τόπο που κάθεσαι. Γιατί έχω δει πολλούς οι οποίοι με αυτές τις σκέψεις απόκτησαν πάρα πολλά δάκρυα και καθάρισαν με θαυμαστό τρόπο τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αλλά να σκέφτεσαι και τα αγαθά που είναι ετοιμασμένα για τους δικαίους, την παράστασή του στα δεξιά του Χριστού, την ευλογημένη φωνή του Κυρίου, την κληρονομιά της ουράνιας βασιλείας, τις δωρεές που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να εννοήσει, το γλυκύτατο εκείνο φως, την ατέλειωτη χαρά που δεν διακόπτεται από λύπη, τις ουράνιες εκείνες μονές, τη συναναστροφή με τους αγγέλους, όλα τα άλλα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον φοβούνται. Όλοι αυτοί οι λογισμοί να σε συντροφεύουν, να κοιμούνται και να ξυπνούν μαζί σου. Κοίταξε να μην τους λησμονήσεις ποτέ, αλλά όπου κι αν είσαι, μην τους βγάλεις από το νου σου για να φύγουν και οι πονηροί λογισμοί και για να είσαι γεμάτος από Θεία Παρηγοριά. Η ψυχή που δεν είναι περιτυχισμένη με τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί να κατορθώσει την ησυχία, γιατί η πηγή που δεν έχει νερό, ματέως λέγεται πηγή. Και αυτή την πολιτεία έχει νομοθετηθεί για τους ησυχαστές να την επιτύχουν. Νηστεία με όση δύναμη έχουν. Αγρυπνία και χαμεκητία και κάθε άλλη κακοπάθεια για χάρη της μέλουσας αναπαύσεως. Δεν είναι άξια, λέει, να αντισταθμίσουν τα παθήματα του τωρινού καιρού τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Πάνω απ' όλα απαιτείται προσευχή καθαρή. Θα έλεγα ακατάπαυστη και αδιάλειπτη. Αυτή είναι τείχος ασφαλές. Αυτή είναι λιμάνι ήσυχο, φυλακτήριο των αρετών, αφανισμός των παθών, δύναμη της ψυχής, καθαρτήριο του νου, ανάπαυση στους κουρασμένους, παρηγοριά σ' όσους πενθούν. Η προσευχή είναι ομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία εκείνων που επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Θεού, τρόπο ζωής των αγγέλων, παρακίνηση στα καλά, πραγμάτωση των αγαθών που ελπίζομαι. Αυτή την βασίλισσα των αρετών φρόντισε εσύ ασκητή με όλη σου τη δύναμη να κατακτήσεις, να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε άθυμος είσαι είτε εύθυμος. Προσευχή σου με φόβο και τρόμο, με νου προσεκτικό και άγρυπνο, για να γίνει δεχτή από τον Κύριο η προσευχή σου. Γιατί λέει, οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι στραμμένοι στους δικαίους και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν τη δέησή τους.

Είπε κάποιος από τους παλαιούς, ο Ευάγριος, ορθά και επιτυχημένα, ότι από τους δαίμονες που μας πολεμούν, πρώτοι είναι εκείνοι που τους έχουν ανατεθεί οι ωρέξεις της γαστριμαργίας, εκείνοι που μας υποβάλλουν τη φιλαργυρία και εκείνοι που μας παρακινούν στην καινοδοξία. Οι άλλοι δαίμονες έρχονται πίσω από αυτούς και τους διαδέχονται παραλαμβάνοντας εκείνους που πληγώνονται από τους προηγούμενους. Και πράγματι με την παρατήρηση κατάλαβα ότι δεν είναι δυνατό να πέσει ο άνθρωπος σε αμαρτία ή πάθος αν δεν έχει προηγουμένως καταπληγωθεί από ένα από αυτά τα τρία. Γι' αυτό και ο διάβολος τους τρεις αυτούς λογισμούς παρουσίασε στον Σωτήρα. Αλλά ο Κύριος, αφού φάνηκε ανώτερος από τους πειρασμούς αυτούς, διέταξε τον διάβολο να φύγει από μπροστά του και έδωσε σε εμάς τη νίκη εναντίον του ως αγαθός και φιλάνθρωπος δεσπότης. Εκείνος που ντύθηκε σώμα σε όλα όμοιο με το δικό μας εκτός από την αμαρτία και μας έδειξε το σωστό και αλάθευτο δρόμο της αναμαρτησίας, τον οποίο όταν βαδίζομαι ντυνόμαστε τον νέο άνθρωπο που γίνεται καινούριος κατά την εικόνα του πλάστη του. Τέλειο μίσος με όλη την καρδιά μας διδάσκει ο Δαβίδ να έχουμε εναντίον των δαιμόνων, γιατί είναι εχθροί της σωτηρίας μας. Και αυτό το μίσος είναι πάρα πολύ κατάλληλο για την εργασία της αρετής. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μισεί με τέλειο μίσος τους εχθρούς, εκείνος που δεν αμαρτάνει πλέον ούτε στην πράξη ούτε με τη διάνοια? Όσο οι προϋποθέσεις της φιλίας με τους εχθρούς, δηλαδή οι αιτίες των παθών, είναι σε μας, πώς θα επιτύχουμε το μίσος εναντίον τους? Γιατί η φιλίδωνη καρδιά δεν μπορεί να διατηρεί μέσα της αυτό το μίσος. Ένδυμα γάμου είναι η απάθεια της λογικής ψυχής που χωρίστηκε από τις κοσμικές ειδονές και απαρνήθηκε όλες τις ανάρμοστες επιθυμίες και ασχολείται με φιλόθεες σκέψεις και ολοκάθαρη μελέτη θείων θεωριών. Όταν ξεπέσει στα πάθη της ατιμίας και στη γύρω από αυτά απασχόληση, τότε ξεντύνεται το φόρεμα της σοφροσύνης και εξαθλιώνεται φορώντας σχισμένα και καταλερωμένα κουρέλια, όπως διδάσκεται στα Ευαγγέλια ότι ο δούλος εκείνος που δέθηκε χέρια και πόδια και ρίχθηκε στο σκότος το εξώτερο, με τέτοιους λογισμούς και πράξεις είχε υφασμένο το ένδυμα και ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο για τους θείους και άφθαρτους γάμους. Για τη φιλαυτία η οποία μισεί τους πάντες, δίκαια είπε κάποιος σοφός ότι πρώτος από όλους τους κακούς λογισμούς είναι ο φοβερός αυτός πόλεμος της φιλαυτίας που μοιάζει με τύρανο. Μαζί αυτός με τους τρεις και με τους πέντε αρπάζουν το νου. Θαυμάζω αν κανείς που χορταίνει την κοιλιά του με φαγητά θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει απάθεια.

πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία. Και αφού νεκρωθούν αυτά, φυτρώνουν τότε τα άνθη των αρετών, τα οποία καρποφορούν τον καρπό του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και τότε ο φρόνημος αυτός Γεωργός, αφού σταυρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του, θα πει μαζί με τον Παύλο τον Θεοφόρο Κήρυκα. «Δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Και τη ζωή που ζω, τη ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Μην ξεχνάς, φιλόχριστε, και τούτο, ότι ένα πάθος, όταν βρει τόπο μέσα σου και ριζώσει με τη συνήθεια, φέρνει και άλλα πάθη μαζί του στην ίδια μάντρα. Και ασυγκρούνται μεταξύ τους τα πάθη και οι δημιουργοί τους δαίμονες, όλοι όμως σύμφωνοι ζητούν την απώλειά μας. Εκείνος που μαραίνει το άνθος της σάρκας με την άσκηση και κόβει κάθε θέλημά της, αυτός φέρει στη θνητή σάρκα του τα στίγματα του Χριστού. Οι κόποι της ασκήσεως καταλήγουν στην ανάπαυση της απάθειας, ενώ οι διάφορες απολαύσεις οδηγούν στα πάθη της ατιμίας. Μη λογαριάζεις τα πολλά χρόνια που έχεις στη μοναχική ζωή, ούτε να εχμαλωτιστείς από την κάφιση ότι υπέμεινες την έρημο και τη σκληρότητα των αγώνων, αλλά να έχεις στο νου σου το λόγο του Κυρίου, ότι είσαι ένας άχρηστος δούλος και ότι δεν εκπλήρωσες ακόμα τις εντολές. Πράγματι, ενώ όσο βρισκόμαστε στον παρόντα βίο, δεν έχουμε ακόμη ανακληθεί από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήθους στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, επειδή δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος στήρεται από τις απατηλές επιθυμίες. Ούτε φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωικού. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο καυχήσεως, αλλά πρέπει να χύνουμε δάκρυα και να παρακαλούμε το Θεό, ο οποίος μπορεί να μας σώσει από την άθλια δουλεία του πικρότα του Φαραώ, να μας βγάλει από τη φοβερή τυραννία και να μας εισαγάγει στην καλή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον Άγιο Τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία όμως των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη νόηση δεν εξαρτάται από τα έργα μας, αλλά από το αμέτρητο έλεος του Θεού. Γι' αυτό ας μην πάψουμε να χύνουμε δάκρυα ημέρα και νύχτα ακολουθώντας εκείνον που λέει «Απόκαμα από τους στεναγμούς μου, κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα δάκρυά μου, γιατί όσοι σπέρνουν με δάκρυα θερίζουν με μεγάλη χαρά». Διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, γιατί σε αυτή βρίσκονται φοβερότατα πάθη, το ψεύδος, η θρασίτητα, οι αστιότητες, η εσχρότητα, η μορολογία και γενικώς όπως έχει λεχθεί, από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει στην αμαρτία. Ο σιωπηλός όμως άνθρωπος είναι θρόνος της επιγνώσεως. Αλλά και λόγο θα δώσουμε για κάθε λόγο περιττό και ανοφελή, είπε ο Κύριος. Επομένως η σιωπή είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμη. Σε εκείνους που μας κακολογούν και μας υβρίζουν ή με κάποιο τρόπο μας κακομεταχειρίζονται, έχουμε εντολή να μην ανταποδίδουμε την κακολογία ή την κακομεταχείριση, αλλά μάλλον να τους εγκομιάζουμε και να τους ευλογούμε. Γιατί στο μέτρο που ειρηνεύουμε με τους ανθρώπους, πολεμούμε τους δαίμονες, ενώ όταν νησικακούμε και πολεμούμε τους αδελφούς μας, έχουμε ειρήνη με τους δαίμονες, με τους οποίους έχουμε διδαχθεί να έχουμε τέλειο μίσος και ασυμφιλείο το πόλεμο. Απόφευγε να εξαπατάς τον πλησίο σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξαπατηθείς από τον εξολοθρευτή. Γιατί άκουσα από τον προφήτη ότι τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο ο Κύριος τον αποστρέφεται. Και ας εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια μέλη και κάθε γλώσσα που λέει μεγάλα λόγια. Επίσης απόφευγε να επιπλήξεις το παράπτωμα του αδελφού σου, για να μην ξεπέσεις από την καλοσύνη και την αγάπη. Εκείνος που δεν έχει καλοσύνη και αγαπά τον αδελφό του, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, καθώς φωνάζει ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί αν ο Χριστός λέει ο σωτήρας όλων, έδωσε για χάρη μας τη ζωή του, το ίδιο και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δικαιολογημένα η αγάπη ονομάστηκε Μητρόπολη των Αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών.

Καταβάλλουμε λοιπόν κάθε κόπο μέχρι ότου επιτύχουμε την ιερή αγάπη. Με αυτήν ας αποτινάξουμε την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς, πετώντας με τα φτερά των αρετών, και θα δούμε το Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το παιδί όταν είναι μικρό δεν κάνει τίποτε και οι γονείς του το φροντίζουν για το φαγητό του, για το ντύσιμό του κλπ. Το βοηθούν από αγάπη χωρίς αυτό να κοπιάζει. Αυτό μόνον καμιά δουλίτσα κάνει. Και μήπως έτσι ξεπληρώνει τον κόπο ή τα έξοδα που κάνουν οι γονείς γι' αυτό. Αλλά όταν το παιδί μεγαλώσει και δεν καταλαβαίνει τι του πρόσφεραν οι γονείς του, αυτό είναι πολύ βαρύ. Παλιά οι γονείς έδερναν το παιδί και εκείνο το δεχόταν χωρίς λογισμούς. Πολλές φορές ούτε καταλάβαινε γιατί το έδερναν. Σήμερα τα παιδιά είναι όλο γιατί και γιατί και αντιλογία. Δεν έχουν απλότητα. Όλα τα περνάνε από το κόσκινο. Δεν έρχεται όμως έτσι η Θεία Χάρις. Όταν το παιδί δεν νιώθει τον πατέρα του ως πατέρα και δεν δέχεται την παιδαγωγία του πατέρα, είναι νόθο παιδί. Μερικά παιδιά, αν τους κάνουν οι γονείς μια μικρή παρατήρηση, θα κόψω τις φλέβες, λένε αμέσως. Τι να τα κάνουν τότε και οι γονείς? Υποχωρούν και τελικά τα παιδιά καταστρέφονται. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι εάν οι γονείς καμιά φορά του δίνουν κανένα σκαμπύλι, δεν το κάνουν από κακότητα, αλλά από αγάπη, για να διορθωθεί, να γίνει καλύτερο και να χαίρεται αργότερα. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, είτε μας χάιδευαν οι γονείς μας, είτε μας έδερναν, είτε μας φιλούσαν, όλα τα δεχόμασταν. Καταλαβαίναμε ότι όλα τα έκαναν για το καλό μας. Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Μερικές φορές μάλιστα η μητέρα μου άλλο παιδί έφταιγε και άλλο μάλωνε, γιατί δεν προλάβαινε να κάνει δικαστήριο. Ο ένοχος όμως, όταν έβλεπε ότι μάλωσε τον άλλον που δεν έφταιγε, επειδή τον πείραζε η συνείδηση, έλεγε «εγώ έφταιγα» και ο άλλος δικαιωνόταν. Στην οικογένεια οι μικροί πρέπει να έχουν σεβασμό και προς τους γονείς και προς τους μεγαλύτερους. Να αισθάνονται ως ανάγκη το σεβασμό, την υποταγή και την ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι πάλι να έχουν αγάπη προς τους μικρούς, να τους βοηθούν και να τους προστατεύουν. Όταν ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος αγαπάει το μικρό, δημιουργείται μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου έλεγε «υπακοή στο μεγάλο αδελφό σας». Εμείς ξέραμε ότι ο πατέρας μας αγαπάει όλους και είχαμε πιο πολύ θάρρος στον πατέρα. Στο μεγάλο αδελφό που δεν βρίσκαμε την αγάπη του πατέρα, κάναμε μεγαλύτερη υπακοή. Όταν οι σύζυγοι έχουν σεβασμό μεταξύ τους και τα παιδιά έχουν σεβασμό προς τους γονείς, η ζωή στην οικογένεια είναι ειρηνική, πάει ρολόι. Ποτέ σε μια τέτοια οικογένεια ο μεγάλος γιος δεν λέει στη μητέρα του «κοίταξε εδώ μάνα, αυτό μην το ξανακάνεις» ή «γιατί το έκανες αυτό έτσι και εκείνο αλλιώς». Αλλά ούτε ο πατέρας στη μάνα μιλάει με τέτοιο τρόπο. Ο μεγάλος μπορεί να αστειεύεται με το μικρό για να τον κάνει να χαρεί, αλλά ο μικρός δεν πρέπει να αποκτήσει παρησία με τη χαρά που νιώθει από τα πειράγματα του μεγάλου. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου και κατέβαινα καμιά φορά να ψωνίσω διάφορα υλικά, ένα παιδάκι που το σπίτι του ήταν πάνω στο δρόμο, μόλις με έβλεπε ερχόταν κοντά μου και εγώ του φιλούσα το χέρι. Ύστερα συνήθισε και έτρεχε και μου έδινε μόνο του το χέρι να του το φιλήσω. Εγώ πάλι του το φιλούσα. Μετά μου είπαν οι γονείς του «μην του φιλάς πάτερ το χέρι, γιατί τρέχει στους παπάδες και δίνει το χεράκι του να το φιλήσουν και άμα δεν το φιλήσουν βάζει τα κλάματα».

Η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς μετά το γάμο τους. Ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε το ανδρόγυνο να συνδέεται με τέτοιου είδους αγάπη που να εγκαταλείπουν ακόμη και τους γονείς τους και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν θα μπορούσαν να κάνουν δική τους οικογένεια. Ο σκοπός των γονέων λύγει μετά την αποκατάσταση των παιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά τους οφείλουν μόνο πολύ σεβασμό και τόση αγάπη όση χρειάζεται προς τους γονείς. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην αγαπούν τους γονείς τους, αλλά να έχουν πρώτα αγάπη μεγάλη μεταξύ τους και μετά να αγαπούν τους γονείς τους. Να είναι τόσο αγαπημένοι ώστε από την άφθονη αγάπη που θα έχουν να δίνουν και στους γονείς τους την υπερχείληση της αγάπης τους και όλο το σεβασμό τους και την ευγνωμοσύνη τους. Η αγάπη τους να είναι αρχοντική για να φροντίζει ο ένας για τους γονείς του άλλου όσο μπορεί περισσότερο. Πολύ βοηθάει στην ομόνοια της οικογένειας ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του και από κάθε αγαπητό και συγγενικό του πρόσωπο. Η αγάπη του προς τους γονείς του να διοχετεύεται διαμέσου της γυναίκας του. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Γνωρίζω ανδρόγυνα που στις αρχές έχουν προβλήματα μεταξύ τους επειδή η γυναίκα ή ο άνδρας αγαπάει τη μάνα του με υπερβολική αγάπη. Αυτό ξεκινάει από το φιλότιμο που έχουν. Νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη μάνα τους. Σιγά σιγά όμως, όταν συνδεθούν μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό αν αγαπούσαν αμέσως ο ένας τον άλλον με τέτοια αγάπη που θα αναπλήρωνε την αγάπη της μάνας. Όταν ο σύζυγος σέβεται τους γονείς του, αυτό είναι τιμή του, όπως και για τη νύφη τιμή είναι να σέβεται και να αγαπά την πεθερά της, γιατί γέννησε τον άνδρα της, τον μεγάλωσε και τώρα μεγάλων τον χαίρεται αυτή. Όλα αυτά μιλούν αθόρυβα στις ψυχές των παιδιών τους. Η μάνα όταν παντρέψει το γιο της, επειδή πρώτα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση από την αγάπη που της έδειχνε και οι γέροι γίνονται ξανά σαν μωρά, νιώθει όπως νιώθει το μεγαλύτερο παιδί όταν δει στην αγκαλιά της μητέρας άλλο μωρό. Βλέπεις, αν δεν κόψει κανείς τα πάθη όταν είναι νέος, όσο μεγαλώνει εξασθενεί η θέληση και τα πάθη αυξάνουν περισσότερο. Η νύφη όμως δεν πρέπει να το παρεξηγήσει αυτό. Αν μάλιστα φροντίζει την ηλικιωμένη πεθερά της, ας κάνει λίγη υπομονή για να μην χάσει το μισθό που αποταμιεύει από τη φροντίδα που της προσφέρει. Αν τώρα υπηρετεί με υπομονή την πεθερά της, αργότερα όταν περάσει η ταλαιπωρία, θα χαίρεται για το καλό που της πρόσφερε. Φυσικά και η πεθερά πρέπει να αγαπάει τις νύφες της σαν κόρες της. Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, αγαπούσε τη μητέρα μου πιο πολύ από τον πατέρα μου. Όταν παντρεύτηκαν τα αδέλφια μου, έλεγαν οι γειτόνισσες, «Τώρα που θα έρθουν οι νυφάδες?» Και η μητέρα μου της έλεγε, «Γιατί το λέτε αυτό? Εμένα η πεθερά μου με αγαπάει πιο πολύ και από την κόρη της. Γιατί κι εγώ να μην αγαπάω έτσι τις νύφες μου?» Και πράγματι τις αγαπούσε και εκείνη σαν κόρες της.

πόσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος στα γεράματα. Οι γέροι σιγά σιγά χάνουν τις δυνάμεις τους και μοιάζουν σαν το γερασμένο γεράκι. Όταν γεράσει το γεράκι, πέφτουν τα φτερά του και οι φτερούγες του μετά είναι σαν σπασμένες τσατσάρες. Θυμάμαι στη Μονή Φιλοθέου ήταν ένας προϊστάμενος που είχε πάει το 1914 εθελοντής από τη Σμύρνη στην Αλβανία για να εκδικηθεί τους Τούρκους που είχαν σφάξει τον πατέρα του. Μια φορά έπιασε ένα Τούρκο και πήγε να τον σφάξει. Εκείνος του είπε «Η δική μας θρησκεία είναι άχαρη. Μας λέει και να σφάζουμε και να σκοτώνουμε. Η δική σας όμως δεν είναι τέτοια. Ο Χριστός σας λέει να μην σκοτώνετε». Μόλις το άκουσε αυτό, τόσο συγκινήθηκε που πέταξε τον τουφέκι και σηκώθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος για να γίνει καλόγερος. Έγινε καλόγερος, έγινε και προϊστάμενος, αλλά το αντάρτικο δεν του έφυγε. Είχε όλα τα διακονήματα και όλα τα κλειδιά από τις αποθήκες τα είχε κρεμασμένα στη ζώνη του. Κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει. Αν ξεχνούσε κανένας πατέρας να τον φωνάξει με τον τίτλο του «Γέροντα Σπυρίδων», γινόταν θηρίο. Μια μεγάλη σαρακοστή πήγαν στο μοναστήρι συμμορίτες και του ζήτησαν τυριά. «Βρε γουρούνια», τους λέει αυτός, «τη σαρακοστή ζητάτε τυριά?» Τους πέταξε έξω. Μια άλλη φορά οι πατέρες είχαν λύσει τους πολυελαίους για να τους καθαρίσουν. Είδαν οι συμμορίτες τα διάφορα εξαρτήματα που γυάλιζαν και νόμιζαν ότι είναι χρυσά. Πήγαν, τα έβαλαν σε τσουβάλια και μάζεψαν τα ζώα της περιοχής για να τα μεταφέρουν. Μόλις τους είδε αυτός, τους πιάνει και παίρνει και τα διάζει από τα τσουβάλια. «Βρε σαβούρες», τους λέει, «μπρούτζα είναι αυτά, μπρούτζα σαν εσάς». Καθόλου δεν δίλιαζε. Στα γεράματά του όμως είχε αρρωστήσει και είχε ταπεινωθεί. Με είχαν βάλει να τον βοηθώ λιγάκι. Μια φορά μου είπε «Κάνε προσευχή, Αβέρκιε, δεν νιώθω καλά». Σηκώθηκα και άρχισα να κάνω κουμποσχήνη. «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησον τον δούλο σου, τον γέροντα Σπυρίδωνα». «Μωρέ το Σπύρο πες», μου λέει. Πόσο τον είχαν ταπεινώσει η αρρώστια και τα γεράματα. Πρώτα, πού να τολμούσες να μην τον πεις γέροντα Σπυρίδωνα. Να, και ο πατέρας μου στα γεράματά του από μια μύγα ταπεινώθηκε. Μια μέρα τον βρήκε η αδελφή μου να κλαίει. «Τι έπαθες, πατέρα?» τον ρωτάει. «Μήπως κανένα εγγονάκι σε πείραξε?» «Όχι, όχι», της λέει. «Τι είναι ο άνθρωπος? Προσπαθούσα να σκοτώσω μια μύγα με τη μυγοσκοτόστρα και δεν μπορούσα. Έκανα έτσι να τη χτυπήσω, έφυγε από εδώ, έκανα έτσι, έφυγε από εκεί. Εγώ όταν ήμουν νέος, είχα τέτοιο σημάδι που τους τσέτες δεν τους σκότωνα. Τους σημάδευα γύρω-γύρω και τους ανάγκαζα να παραδοθούν. 16 χρονών σημάδεψα ένα λιοντάρι, το πλήγωσα και πάλεψα με το λαβωμένο λιοντάρι και τώρα μια μύγα να μην μπορώ να σκοτώσω? Α, τίποτε δεν είναι ο άνθρωπος». Ένιωθε ο καημένος ένα τίποτε, σαν να μην είχε κάνει τίποτε στη ζωή του. Και στο Άγιον Όρος, στα γεροκομεία των μονών, πόσο ταπεινώνονται τα γεροντάκια. Περνούν και δεύτερη κουρά. Τους κόβουν τα μαλλιά για να μην έχουν πολλά και δυσκολεύονται να τα λούζουν. Τους κόβουν και τα γένια γιατί τρέχουν τα σάλια, τα φαγητά και πώς να τα καθαρίσουν. Αυτή είναι η τελευταία κουρά, η ταπεινή κουρά.

πως κατίνησε ο κόσμος. Και στα Φάρασα και στην Ήπειρο γυροκομούσαν ακόμη και τα ζώα. Καλά τα μουλάρια, αλλά και αυτά τα ζώα που το κρέας τους τρωγόταν δεν τα έσφαζαν. Τα γερή καβόδια λογουχάρι, με τα οποία όργωναν, τα σέβονταν, τα περιποιούνταν, τα γυροκομούσαν, γιατί έλεγαν «φάγαμε ψωμί από αυτά». Δηλαδή τα ζώα που ήταν εργατικά και δούλευαν στο χωράφι είχαν και καλά γεράματα. Και τότε οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα που έχουν σήμερα. Έπρεπε με το χειρόμυλο να αλέθουν το ρόβι, να το κάνουν ψηλό, για να μπορεί το καημένο το γέρικο βόδι να το φάει. Ο σημερινός όμως κόσμος ξέφυγε. Ανθρώπους δεν γυροκομούν. Πού να γυροκομίσουν τα ζώα? Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα τόσο καλά όσο εκείνες τις λίγες μέρες που μου είπαν να γυροκομίσω έναν γέροντα. Η γυροκόμιση έχει μεγάλο μισθό. Θυμάμαι που έλεγαν και για ένα δόκιμο στο Άγιον Όρος που είχε φοβερό δαιμόνιο και τον έβαλαν να γυροκομίσει 6 γεροντάκια στο γυροκομείο της Μονής. Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Δεν είχαν ευκολίες. Φορτωνόταν ο καημένος τα ρούχα στην πλάτη του με ένα ξύλο και τα πήγαινε μακριά σε μια γούρνα για να τα πλύνει. Έβαζε αλυσίβα. Έπειτα από λίγο καιρό απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και έγινε μοναχός. Γιατί εκτός του ότι ο ίδιος γινόταν θυσία, αλλά και τα γεροντάκια του έδιναν ευχές. Πολλά ανδρόγυνα δυσανασχετούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους από τις ιδιοτροπίες και την κρίνια των παππούδων που γυροκομούν. Ξεχνούν τις αταξίες που έκαναν οι ίδιοι ή την κρίνια και τις παραξενιές που είχαν όταν ήταν παιδιά. Δεν θυμούνται που δεν άφηναν τους γονείς τους να ησυχάσουν με τα κλάματα και τα καμώματά τους. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να συναντούν αυτές τις δυσκολίες για να ξεπληρώσουν κάπως τις δικές τους αταξίες. Τώρα είναι η σειρά τους να συμπαρασταθούν και να φροντίσουν τους γέρους γονείς τους με ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για αυτούς όταν ήταν παιδιά. Όσοι δεν νιώθουν αυτό το χρέος προς τους γονείς τους θα κριθούν από το Θεό ως άδικοι και αχάριστοι. Και βλέπω ότι τα βάσανα που έχουν πολύ κοσμικοί μερικές φορές οφείλονται και στο ότι οι γονείς τους είναι πικραμένοι μαζί τους. Ταλαιπωρούνται οι οικογένειες γιατί δεν φροντίζουν τους παππούδες. Όταν τη φουκαριάρα τη γριά ή τον καημένο του γέρο τους πάνε και τους εγκαταλείπουν σε ένα γυροκομείο, τους παίρνουν και την περιουσία και δεν χαίρονται τα εγγονάκια τους, αλλά πεθαίνουν με καημό, τι ευλογία θα έχουν μετά τα παιδιά? Μου έλεγε σήμερα μια ηλικιωμένη γυναίκα ότι έχει 4 αγόρια παντρεμένα που μένουν στο ίδιο τετράγωνο και δεν μπορεί να τα δει, γιατί συμβούλεψε μια φορά τις νυφάδες να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να εκκλησιάζεστε. Έγιναν θηρία. Να μην ξαναπατήσεις, της είπαν στα σπίτια μας. 5 χρόνια είχε να δει τα παιδιά της και έκλαιγε η καημένη. «Κάνε προσευχή, πάτερ μου», μου είπε. «Έχω και εγγονάκια. Τουλάχιστον να τα δω στον ύπνο μου». Τι προκοπή θα έχουν μετά τα παιδιά της? Και ενώ η γιαγιά στην οικογένεια είναι μεγάλη ευλογία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Συνήθως ο άνδρας πέφτει πιο γρήγορα και τον υπηρετεί η γυναίκα του. Όταν πεθάνει ο άνδρας, τότε για να μην αισθάνεται άχρηστη η γυναίκα, αν την παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι τους και φυλάει τα εγγόνια, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι και αυτή αναπαύεται και το ζευγάρι οικονομείται. Γιατί η μάνα δεν προφταίνει με τις δουλειές της να δώσει στα παιδιά την απαραίτητη στοργή και αγάπη. Την δίνει λοιπόν η γιαγιά, γιατί η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της αγάπης και της στοργής. Βλέπεις, όταν το παιδί κάνει αταξίες, η γιαγιά το χαϊδεύει, ενώ η μάνα το μαλώνει. Με τη φροντίδα της γιαγιάς και η μάνα κάνει τις δουλειές της και τα παιδιά έχουν τα χάδια και την αγάπη, αλλά και η γιαγιά αναπαύεται με την αγάπη των εγγονών.
Έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό όποιος κοιτάζει τους γονείς του. Μου είπε μια μέρα ένας νεαρός οικογενειάρχης: «Γέροντα, σκέφτομαι στο σπίτι που θα χτίσω να κάνω στον κάτω όροφο δύο διαμερισματάκια για τους γονείς και τα πεθερικά μου». Πόσο με συγκίνησε. Πόσες ευχές του έδωσα. Απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό τα ανδρόγυνα. Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια γυναίκα και μου είπε: «Η μάνα μου, πάτερ, έχει ημιπληγία. Βαρέθηκα 8 χρόνια να τη γυρίζω από εδώ και από εκεί. Ακούς? Κόρη να μιλάει έτσι για τη μάνα της». «Α», της λέω, «είναι πολύ απλό. Τώρα θα κάνω προσευχή να πέσεις εσύ 8 χρόνια από ημιπληγία και να γίνει καλά η μάνα σου για να σε περιποιείται». «Όχι, όχι, πάτερ», φώναζε. 4 χρόνια τουλάχιστον», της λέω, 4 χρόνια. Βρε, δεν τρέπεσαι? Ποιο είναι προτιμότερο? Να έχει κανείς την υγεία του, να μην πονάει και να υπηρετεί έναν άρρωστο, να έχει και μισθό από το Θεό, ή να υποφέρει, να μην μπορεί να γυρίσει το πόδι του, να ταπεινώνεται και να παρακαλάει: «Φέρε την πάπια, γύρναμε από εδώ, γύρναμε από εκεί». Όταν τα άκουσε αυτά, συμμαζεύτηκε λίγο. Αν έρθουν τα παιδιά στη θέση των γονέων τους που γέρασαν, ή αν έρθει η νύφη στη θέση της πεθεράς της και σκεφτεί: «Και εγώ θα γεράσω και θα γίνω μια μέρα πεθερά», θα ήθελα να μην μου δίνει σημασία η νύφη μου? Τότε δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.

Η ευχή των γονέων. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή των γονέων. Δεν είδες ο Ιακώβ μέχρι πού έφτασε για να πάρει την ευλογία του πατέρα του? Και προβιά φόρεσε. Ειδικά η ευχή της μητέρας είναι μεγάλο πράγμα. Κάποιος έλεγε, κάθε λόγος της μητέρας μου είναι και μια λίρα χρυσή. Να, και πριν από λίγο καιρό, πόση εντύπωση μου έκανε κάποιος από το Johannesburg. Ήρθε στο καλύβι το φθινόπωρο. Γέροντα, η μάνα μου αδιαθέτησε, μου λέει, και ήρθα να τη δω. Τρεις μήνες δεν πέρασαν, τα Χριστούγεννα ξαναήρθε. Πώς πάλι εδώ, τον ρωτάω. Έμαθα, μου λέει, πως πάλι αδιαθέτησε η μάνα μου και ήρθα να φιλήσω το χέρι της, γιατί είναι ηλικιωμένη και μπορεί να πεθάνει. Για μένα η μεγαλύτερη περιουσία είναι η ευχή της μάνας μου. 60 χρονών άνθρωπος ξεκίνησε από το Johannesburg και ήρθε στην Ελλάδα για να φιλήσει το χέρι της μάνας του. Και τώρα τέτοια ευλογία έχει που σκέφτεται να κάνει ένα γυροκομείο μεγάλο για τους κληρικούς και να το χαρίσει στην Εκκλησία. Δηλαδή τις ευλογίες δεν έχει πού να τις βάλει κατά κάποιο τρόπο. Για μένα είναι φάρμακο μια τέτοια ψυχή. Είναι σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα και να βρίσκω ξαφνικά λίγο νερό. Αυτά χάνονται σιγά σιγά. Ένας άλλος ήρθε μια μέρα με κλάματα στο καλύβι. «Πάτερ, με καταράστηκε η μάνα μου. Στο σπίτι έχουμε όλο αρρώστιες, στεναχώριες. Η δουλειά μου δεν πάει καλά», μου είπε. «Και εσύ δεν θα ήσουν εντάξει», του λέω. «Δεν μπορεί η μάνα σου άδικα να σε καταράστηκε». «Ναι», μου λέει, «ήμουν κι εγώ». «Να πας να ζητήσεις συγχώρηση από τη μάνα σου», του λέω. «Θα πάω, πάτερ», μου λέει. «Δώσε μου την ευχή σου». «Την ευχή μου την έχεις», του είπα, «αλλά να πάρεις και την ευχή της μάνας σου». «Δύσκολο να μου δώσει την ευχή της», μου λέει. «Να πας και αν δεν σου τη δώσει, να της πεις, μου είπε ένας γέροντας, πως και εσύ θα παραδώσεις ψυχή». Πήγε και η μάνα του του ευχήθηκε. «Παιδί μου, να έχεις την ευλογία του Αβραάμ». Ήρθε μετά από λίγο καιρό στο όρος με βυσσινάδες, με λουκούμια. Ήταν γεμάτος χαρά. Τα παιδιά του ήταν καλά. Η δουλειά του πήγαινε καλά. Συνέχεια βούρκωνε και έλεγε «Δόξα τω Θεώ». Άλλαξε όλη η ζωή του και μιλούσε όλο πνευματικά. Πόσο μάλλον όταν κανείς έχει εξ αρχής σεβασμό προς τους γονείς. Πώς να μην έχει την ευλογία του Θεού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: από την Μικρά Ασία είχαν έρθει πολλοί πρόσφυγες στη γειτονιά μας. Η μία ήταν η κυρία Καλλιόπη Φαρμακόσογλου που είχε το φούρνο και δίπλα ακριβώς είχε αγοράσει το ακίνητο ο Μανάβης που λεγόταν Σωτήρης Σαρίογλου. Ήτανε πρόσφυγες όλοι αυτοί που είχαν χρήμα και φέραν αρκετό γιατί αγόρασαν τα ακίνητα. Και είχε πολλούς πρόσφυγες στη γειτονιά, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ο αριθμός των φούρνων. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο κέντρο, ένας φούρνος υπήρχε τουτούλι. Ο παλιός φούρνος αυτός, τουτούλι. Στις γειτονιές είχε πάρα πολλούς φούρνους. Οι άνθρωποι το ψωμί θέλανε για την επιβίωση, βασικά.
1: Yeah,

τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη, που είναι τα γιασεμιά και η λεμονιά στις αυλές ανθισμένες, οι γυναίκες σας βεστώνουν τα σπίτια τους και μυρίζουν όλα αυτά θαυμάσια, είναι και ο φούρνος μια ευωδία. Διότι οι γυναίκες με τις λαμαρίνες που παίρνανε από το φούρνο συνεννοούνταν με την κυρία Καλλιόπη ποια μέρα και ποια ώρα θα πάνε. Την Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνανε τα τσουρεκάκια, τα οποία τα ζυμώνανε έτσι σε στυλ πλεξούδας. Την Μεγάλη Παρασκευή τα ψωμιά, τα ζυμωτά που είχαν και αγωνία για να σηκωθεί το προζύμι και να είναι έτοιμα να τα πάνε. Και αυτά ήταν ή στρογγυλά ή πάλι σε σχήμα πλεξούδας, κοτσίδας, και στην άκρη ένα κόκκινο αυγό, και το Μεγάλο Σάββατο τα καλυτσούνια. Αλλά όλα αυτά τώρα με τις λαμαρίνες ήταν ουρά ο κόσμος για να σε δεχτεί και να σε βάλει στη σειρά σου να φουρνίσει και να τα πάρεις. Και βέβαια η μυρωδιά από τη μυζήθρα και το δυόσμα από τα καλτσούνια λιποθυμούσες.

εκείνη την εποχή κυρίως ήταν το ψωμί, άντε καμιά φορά και το εφτάσιμο παξιμάδι και το, την Κυριακή που πήγαινε ο κόσμος στα φαγητά για να τα ψήσει εκεί. Το 70 ήρθε το ρεύμα στην περιοχή και αυτοί άρχισαν τώρα λίγο να εξελίσσονται και ως πρώτο προϊόν που είδαμε εκτός από το ψωμί ή σε ελάχιστος το παξιμάδι, δεν το βγάζαν όλοι το παξιμάδι, το πρώτο προϊόν που ήταν για την κατάλωση, η τυρόπιτα. Που την, και είχαν και δικές τους Ιταλίες, δεν ήταν η τυρόπιτα που βλέπουμε τώρα η τυποποιημένη. Βγάζαν τις λαμαρίνες με τις τυρόπιτες απάνω που αχνίζανε και παίρνουσαν τώρα τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο να σταματήσουν να πάρουν μια τυρόπιτα. Τα υπόλοιπα που μπήκανε μετά και είναι τα προϊόντα που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ ή στους φούρνους ήταν ανύπαρκτα.

Για μένα η πρώτη εικόνα ήταν οι φυσιογνωμίες τους. Τους έβλεπα ως ιδιαίτερες φυσιογνωμίες. Με τη ρόμπα, φορούσε ο άντρας της τη ρόμπα του, την άσπρη του φουρνάρη. Ο Μανάβης φορούσε την άλλη με τις ρίζες στην μποριά. Και βέβαια είχαν πάντα, αυτοί οι δύο τουλάχιστον, που ήταν οι πρόσφυγες εδώ με το φούρνο και το μανάβικο, είχαν επιγραφή ξύλινη που είχε μόνο το όνομα. Γιατί σε υποχρέωναν και από το υγειονομικό να έχεις ονομασία στην ταμπέλα σου. Και ήταν αυτά τα δύο ονόματα, Φαρμακόσογλου Καλλιόπη και Σωτήρης Σαρίογλου.

Ανά γειτονιά υπήρχαν αρκετά αρτοπία, αλλά πάντα έπρεπε να ικανοποιηθεί η απέτηση του νόμου για την απόσταση της μιας επιχείρησης με την άλλη, διότι το επάγγελμα ήταν κλειστό και έπρεπε να τηρηθούν τα μέτρα της απόστασης για να μπορεί να βγει μια άδεια να λειτουργήσει ένα αρτοπείο. Εδώ λοιπόν στην περιοχή, λόγω της πυκνοκατοίκησης, η απόσταση ήταν μικρότερη από άλλες περιοχές που η πυκνότητα των κατοίκων ήταν μικρότερη. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, θυμάμαι, τα αρτοπία πρέπει να ήταν γύρω στα 5. Σε ένα ιστοριογράφημα του Πρακτικίδη λέει ότι το 1818 οι περιοχές παίρνανε, τα τοπονύμια δηλαδή, παίρνανε το όνομα, όπως συνηθίζεται επί τουρκοκρατίας, από το πλησιέστερο φούρνο. Γιατί οι φούρνοι ήταν σημεία τα οποία δεν ήταν εύκολα ούτε να δημιουργηθούν, αλλά ούτε και να κλείσουν. Έτσι λοιπόν εδώ η περιοχή λέγεται στο Χατζή το φούρνο, διότι τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πάει στα Ιεροσόλυμα και είχε βαφτιστεί. Και στο Ηράκλειο υπήρχαν γύρω στους 5 χατζίδες, φουρνάριδες.

Εγώ γεννήθηκα εδώ, σε αυτή την περιοχή της Αγίας Τριάδος, το 1963. Ο πατέρας μου ήταν ήδη ενεργός αρτοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την αρτοποιητική του δραστηριότητα. Ξεκίνησε στο Ηράκλειο, στο φούρνο του Καρούζου, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει σαν φούρνος, είναι στην οδό Λασιθίου. Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα, ας πούμε, στο κομμάτι της αρτοποιίας. Χρονολογία πρέπει να ήταν αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα 52, 50, εκείνη την εποχή πάντως. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Μετά ήρθε εδώ, έκανε αυτά που σας είπα, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με τον παλιό φούρνο με τα ξύλα. Οι δουλειές πηγαίνανε καλά, ήταν καλός επιχειρηματίας, έβγαζε πολύ ποιοτικά πράγματα. Αποφάσισε να ανακαινήσει την επιχείρηση και το φούρνο, γκρεμίζοντας τον παλιό φούρνο με τα ξύλα και εγκαθιστώντας το λεγόμενο γερμανικό φούρνο με τα τούβλα και τις σωλήνες ζεστού νερού. Αυτή την αλλαγή την έκανε το 1965. Κατάφερε λοιπόν και εγκατέστησε αυτό το καινούριο γερμανικό φούρνο σύγχρονο το 1965, ο οποίος δούλευε σαν φούρνος με τούβλα, ο γερμανικός, μέχρι το 1990 που ήρθα εγώ σαν δεύτερη γενιά και έβαλα ένα ακόμα πιο σύγχρονο φούρνο και πιο οικονομικό στα καύσιμα, διότι αυτή η παλιή πέτρινη φούρνη ήταν προγραμματισμένη να καίνε πυρήνα. Η πυρήνα δεν μπορούσε να λειτουργήσει σαν καύσιμο μέσα στην πόλη λόγω της ρύπανσης και έτσι αναγκαστήκαμε να πάμε στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο όμως ήταν πάρα πολύ ακριβό για αυτούς τους φούρνους.

εδώ στην περιοχή δεν είχε πρόσφυγες. Εδώ η περιοχή ήταν αμιγώς παλιοί Ηρακλειώτες. Ήταν το μικρό Ταρσάκι, έτσι λεγόταν η περιοχή. Ή στην Ξύλινη Ντάμπια. Ήταν τοπονύμια που είχαν δοθεί από τους κατοίκους. Μέναν λοιπόν στην περιοχή μόνο, ας το πω, γνήσιοι Ηρακλειώτες, οι παλιοί Ηρακλειώτες. Άρα όλες οι δραστηριότητες που γινόταν εδώ ήταν από ντόπιους. Και αυτός ο δρόμος συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ εμπορικός. Είχε όλες τις επιχειρήσεις. Από παπουτσίδικα, μανάβικα, μαχαιράδικο απέναντι, επιπλοποιείο, παπλωματάδικο, φύγαν παπλώματα. Ήταν η μικρή αγορά της πόλης. Και η μεγάλη αγορά ήταν καλοκαιρινή, η λεγόμενη πλατεία Στράτα.

0: Ο πατέρας μου είχε δύο εργάτες, και αυτός και η μητέρα μου μαζί. Κάποια στιγμή βέβαια αναγκάστηκε να προσλάβει και άλλο προσωπικό, διότι είχε βγει ένας νόμος επί δικτακτορίας που δεν επέτρεπε στον αρτοπιό να είναι και αρτεργάτης, για να ενισχυθεί η τάξη των αρτεργατών. Οπότε υπήρχε θέμα και έτσι έπρεπε να γίνει ο πατέρας μου εργάτης στο φούρνο και να δηλωθεί κάποιος άλλος αρτοποιός για να μπορεί να δουλέψει. Αυτό λοιπόν έδινε κίνητρο στο να μπει προσωπικό στους φούρνους, γιατί ήταν ήδη δύσκολη η δουλειά.
1: Αν τύχαινε